του τυπικού, εις τύπων δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 οικουμενικές συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του, είναι Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από την Παρθένο Μαρία, ότι δηλαδή δια της ενανθρωπίσεώς του εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης, διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι, ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή ή αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη Θεία και την Ανθρώπινη, όπως διακήρυξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Μετά την ενανθρώπισή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατή σας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του. Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία
για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε.

ελπίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό, που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει, και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων, που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της Βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, διανθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

Κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη «μακάριος», λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη «μακάριος» προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη «μάκος», που σημαίνει «μήκος», δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης «μακάριος». Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους, και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνης στο Θεό. «Μακάριος ανήρ» είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. «Μακάριος ανήρ, ως ουκ εκπορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστη, αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού». Επομένως η λέξη «μακάριος» στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την κοινή αντίληψη της ζωής, δηλαδή της ιστορίας, και φτιάχνει μια άλλη ζωή μέσα στην παλαιά ζωή, αλλά αυτή η άλλη ζωή, η καινούργια ζωή, προσδιορίζεται από τη σχέση του με το Θεό. Σε άλλο στίχο, άλλου ψαλμού, ο ψαλμωδός θα μας καλέσει να ψηλαφίσουμε ως εμπειρία ζωής τη Χριστότητα του Κυρίου, για να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο άξονας αναφοράς στον οποίο ελπίζουμε. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' Αυτόν», όποιος ελπίζει στον Κύριο. Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάριοι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του. Η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού. Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό.
ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απ' εμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμου, αυτό ημών. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μια κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών που με την Ανάστασή του και με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε». Και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας, ότι επίησε μη μεγαλεία ο δυνατός, τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

Ας πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλουμε στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπος ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκετε την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι διημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, για να είμαι πλούσιος δηλαδή ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί. Η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. «Γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν, η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμον λύπη. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο. Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος τους εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην», μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει τον Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραΐς και επιβεβικός επιώνων». Πραΐς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού, που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. «Μακάρι η πραείς ότι αυτή κληρονομήσουσι την γη». Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος». Για να καταλήξει «όσπερο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών». Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύω σου, την πραότητα και την επιείκεια. Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδον ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέ στην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής, τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς ως νέος Αδάμ απαντάει ότι ούκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώσει και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται», μας λέει ο επόμενος μακαρισμός. Η ελεημοσύνη είναι κατάσταση. Αυτό μας λέει η διατύπωση αυτού του μακαρισμού. Δεν μας λέει «μακάρι οι ελεούντες». Η ελεημοσύνη είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, όχι μόνο στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και στην ενδοτριαδική σχέση. Κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Θεός. Και μάλιστα στα βιβλικά κείμενα η ελεημοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη του. Κατά το πρότυπο του Θεού, κατ' εικόνα του Θεού, δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Η έκπτωσή του από αυτή την κατάσταση του ελεήμονος τρόπου υπάρξεως εισάγει στην ιστορία το αντίστροφό της, τη σκληροκαρδία. Ο ίδιος ο Χριστός ανάγκει την ελεημοσύνη σε σχέση μαζί του. «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Αυτό σημαίνει ότι η ελεημοσύνη δεν αποτελεί μια απλή πράξη φιλανθρωπίας, αλλά εκφράζει την υπερφυσική θεία οικονομία. Οι φτωχοί υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα σε μια αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό που εισάγει μια χριστιανική ελεημοσύνη είναι η αναφορά της στην αγάπη του Θεού.
μια αγάπη που αποκαλύφθηκε στο πάθος και στο θάνατο του Χριστού. Οι ελεήμονες στους οποίους αναφέρεται αυτός ο μακαρισμός δεν είναι τόσο αυτοί που ενεργούν την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά αυτοί που έχουν φτάσει στην κατάσταση της ελεήμονος καρδίας. Η διαφορά ανάμεσα στο «κάνω ελεημοσύνη» και «είμαι ελεήμον» είναι τεράστια. Το «κάνω ελεημοσύνη» είναι άσκηση. Είναι η άσκηση. Το «είμαι ελεήμον» είναι το κατόρθωμα.

Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η καρδιά νοείται ως το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Γι' αυτό η αναφορά στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναφέρεται ως λειτουργία στον τόπο της καρδιάς. Ο προφήτης Εζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν», καινούρια. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια των ανθρώπων. Χρειάζεται η παρουσία θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαριεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπερματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις εσύ». Για να ζήσεις χρειάζεται ο ίδιος ο Κύριος να ενεργήσει, περικαθαίροντας την καρδιά σου, καθαρεύοντας δηλαδή την καρδιά σου, όπως διαβάζουμε στις γραφές του Μωυσή. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης λοιπόν η Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα κενών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην». Πώς ανακαινίζεται αυτή η λίθινη καρδιά? Πώς καινουργείται η καρδιά που ορίζεται και κατέχεται από την αμαρτία? Πώς γίνεται καθαρή? Ο Απόστολος Παύλος αφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ίνα την υιοθεσία να απολάβομεν», για να γίνομαι παιδιά του δηλαδή. «Ότι δε εστέ Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών». Επειδή ακριβώς είσαστε τώρα μετά το βάφτισμά σας Υιοί του ουρανίου Πατρός, γι' αυτό εξαπέστειλε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές. «Κράζον αβά ο Πατήρ», το Πνεύμα κράζει μέσα στην καρδιά αβά ο Πατήρ. Το Πνεύμα είναι αυτό που μας αποκαλύπτει τη σχέση πατρότητας και υιότητας. Καρδία λοιπόν καθαρή είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας, έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας Του. Ο στίχος μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό. «Είδομεν το φως του αληθινών». Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού. Και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Καρδία καθαρά σημαίνει σχέση με τον Υιό, σχέση με τον Χριστό, κοινωνία μαζί Του. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθιστά εντός μας τις ενέργειες, τις άκτισες ενέργειες όπως τις ονομάζουμε, του Θεού
και μας καθαρίζει από κάθε ροπή προς την αμαρτία.

Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Ειρηνοποιός, όχι απλώς ειρηνικός. Δεν αναφέρεται στον άνθρωπο απλώς που έχει μια εσωτερική ειρήνη, αλλά στον άνθρωπο που βγάζει προς τα έξω, που ποιεί την ειρήνη. Ειρήνη συν ποιό. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, όταν ξεκινήσαμε και για τη μεγάλη συναπτή που υπάρχει στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, ότι η ειρήνη αυτή εγκαινιάζεται μετά την ενανθρώπιση του Υιού μέσα στην ιστορία ως παρουσία του Υιού. Η ειρήνη αυτή δεν είναι εξωτερική. Η ειρήνη αυτή είναι πνευματική. Η ειρήνη έρχεται από το μέλλον, αυτή η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Χριστός. Δεν έρχεται από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν έχει να μας δώσει τέτοια ειρήνη. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα μικτηρίσει τους συμπατριώτες του που μιλάνε για ειρήνη και αυτή την ειρήνη δεν τη βλέπει πουθενά να πραγματοποιείται. Μιλάτε για ειρήνη, αλλά η ειρήνη αυτή δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που εγκαθιστά εντός του την ειρήνη του Υιού γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας Απόστολος του Χριστού μέσα στην ιστορία. Όταν αποστέλει ο Χριστός στους μαθητές του στον κόσμο, τους αποστέλει ως ειρηνοποιούς, όχι για να φέρουν την ειρήνη, αλλά για να πραγματοποιήσουν την ειρήνη στους ανθρώπους. Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι, οι μαθητές? Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας μέσα στην ιστορία? Είναι ο πόλεμος των αλόγων δυνάμεων. Ο πόλεμος που φέρει τις εσωτερικές συγχύσεις και παράγει τις εξωτερικές διαμάχες. Αυτός ο άνθρωπος που έχει εγκαταστήσει μέσα του τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πρώτον ειρηνεύει ο ίδιος από αυτές τις αταξίες και τις συγχύσεις του εσωτερικού του κόσμου, αυτές τις υπαρκτικές διαστροφές που έχει εγκαινιάσει η αμαρτία μέσα στην ιστορία, και αντί για αυτές εισάγει μια κατάσταση σχέσης. Η ειρήνη εδράζεται πάνω στη σχέση. Καταρχήν στη σχέση με το Θεό, στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Κατά δεύτερον στη σχέση με τα μέλη του σώματος του Χριστού, που είναι όλοι οι πιστοί. Στην αρχαία Εκκλησία είναι χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί μεταξύ τους αποκαλούνται αδελφοί. Αυτό δεν έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Δεν μιλάμε για μια κάστα που τα μέλη στην κάστα αυτή είναι ο ένας αδελφός του άλλου. Δεν έχει την έννοια της συντροφικότητας. Δεν είμαστε σύντροφοι σε μια κοινή πορεία. Είμαστε αδελφοί. Αδελφοί σημαίνει ότι έχει εγκαινιαστεί μια νέα αντίληψη σχέσεων. Στις σχέσεις αυτές δεν έχει να κάνει ούτε η φυλή, ούτε το χρώμα, ούτε η τάξη, ούτε η στενή συγγενική σχέση. Είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο στις υποθήκες που μας άφησε ο Χριστός για την αναίρεση όλων αυτών των δεσμεύσεων, για να φτάσει στην μεγάλη ανατροπή και να πει ότι φίλοι μου είναι όσοι είναι μαζί μου. Μακάρι λοιπόν οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Αυτή η εγκατάσταση μιας εσωτερικής ειρήνης πραγματοποιεί και την ιότητα, την υιοθεσία. Μπορούμε να γίνουμε Υιοί του Θεού μόνον όταν έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Μακάρι, μας λέει ο επόμενος μακαρισμός, οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι μια περιγραφή, μια περιγραφή μιας κατάστασης αγιοπνευματικής. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι και μια προφητεία για αυτά που έρχονται.
η δικαιοσύνη για την οποία θα διωχθεί ο πιστός χριστιανός είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη και αν εκφράσει αυτή τη δικαιοσύνη, ασφαλώς θα είναι και πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Θεία Ευχαριστία και Άγιο Πνεύμα». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα, εμείς θα μιλήσουμε σήμερα, αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, με θέμα Θεία Ευχαριστία και Άγιο Πνεύμα. Και καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών στο Κέμπριτζ. Χαίρετε, Πατέρα Δημήτρη.

0: Εκκλησία και Ευχαριστία κατά κάποιο τρόπο ταυτίζονται. Έτσι συνέρχονται οι χριστιανοί εις Εκκλησία, συνέρχονται όλοι μαζί στον ίδιο τόπο για να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και επίσης ξέρουμε ότι στην αρχή η Εκκλησία όλα τα μυστήρια τελούνταν σε σύνδεση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί δηλαδή που συνασσόταν η κοινότητα για να λατρεύσει το Θεό. Και βέβαια η Θεία Ευχαριστία τελείται αδιάκοπα στην Εκκλησία από την Πεντηκοστή και μετά. Δηλαδή διαβάζουμε ήδη στις Πράξεις των Αποστόλων ότι μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έχουμε το πρώτο χριστιανικό κήρυγμα του Πέτρου προς τα συγκεντρωμένα πλήθη, και έχουμε τις βαπτίσεις όσων απεδέχθησαν το κήρυγμα. Όπως είπε και ο Χριστός, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Έτσι, αποδέχονται λοιπόν το κήρυγμα, βαπτίζονται, και το πρώτο πράγμα που μας λέει στη συνέχεια το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων είναι ότι άρχισαν να τελούν οι χριστιανοί τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται βέβαια μέχρι τα τέλη των αιώνων. Και στη ζωή των χριστιανών ξέρουμε ότι η βασική συμμετοχή μας στο σώμα της Εκκλησίας είναι η συμμετοχή μας στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Τι κάνουμε την Κυριακή? Πηγαίνουμε στην Εκκλησία και συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Και βέβαια οι δυνατόν κατόπιν της ανάλογης προετοιμασίας μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα, κοινωνάμε του σώματος και του αίματος του Χριστού.
1: Τι σημαίνει, άλλωστε... συγγνώμη που σας διακόπτω, πατέρα Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει η Θεία Κοινωνία αυτή, τι σημαίνει η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Αυτό είναι μια ευχαριστιακή εικόνα, δηλαδή πώς γινόμαστε σώμα Χριστού. Γινόμαστε σώμα Χριστού όταν κοινωνάμε το σώμα του και το αίμα του. Γινόμαστε ένα με τον Χριστό, γιατί παίρνουμε μέσα μας το σώμα του και το αίμα του, και γινόμαστε ένα και με όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς που επίσης μετέχουν του σώματος και του αίματος του Χριστού, επίσης κοινωνάνε, και έτσι γινόμαστε όχι το σώμα των χριστιανών, δεν είμαστε δηλαδή μια ανθρώπινη κοινότητα μόνο, είμαστε μια θεανθρώπινη κατά κάποιο τρόπο κοινότητα, δηλαδή γινόμαστε το σώμα του Χριστού, τον οποίο κοινωνάμε, με τον οποίο ενωνόμαστε, το οποίο το σώμα και το αίμα παίρνουμε μέσα μας, μετέχοντας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο λέγεται και Θεία Κοινωνία, γιατί είναι η κοινωνία μας, η ένωσή μας με τον Θεό. Επομένως το μυστήριο της Ευχαριστίας έχει κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας. Μας ενώνει με τον Χριστό, μας ενώνει με τους άλλους, μας καθιστά Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Προφανώς η Εκκλησία τελεί την Ευχαριστία, αλλά και μέσω της Ευχαριστίας γινόμαστε ξανά και ξανά Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Και βέβαια παίρνουμε χάρη που μας συνοδεύει και μας ενισχύει στην εφαρμογή των εντολών του Θεού στην καθημερινότητά μας, στην εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό της πίστης μας, στην καλλιέργεια της αγάπης προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο, και ούτω καθεξής.
1: Πώς συνδέεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με το Άγιο Πνεύμα? Και τι σημαίνει αυτό, πατέρα Δημήτρη?
0: Θυμόμαστε ήδη από τα Ευαγγέλια αυτή τη σύνδεση του Αγίου Πνεύματος με τη λατρεία του Θεού. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο γεγονός ότι η Ευχαριστία τελείται αμέσως μετά την Πεντηκοστή, κατά την οποία κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα, έτσι, και εκεί στην Εκκλησία, και κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία επικαλούμαστε εκ νέου την ενίσχυση και την παρουσία και τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Να θυμίσω και ένα άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό στο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, όταν η Σαμαρίτης του έθεσε το ερώτημα πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, εδώ που τον λατρεύουμε εμείς ή στα Ιεροσόλυμα που τον λατρεύουν οι Ιουδαίοι. Και ο Χριστός της απάντησε ότι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνώντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Η λατρεία του Θεού είναι πνευματική λατρεία, και μία διάσταση

0: πνευματικότητα αυτή είναι ότι είναι λατρεία που τελείται ένα Αγίο Πνεύματι. Και αυτή η διάσταση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Αρκεί να θυμίσω ότι όλες οι ακολουθίες ξεκινάνε με τη γνωστή σε όλους μας προσευχή, το Βασίλε Φουράνι, που είναι μια προσευχή την οποία απευθύνουμε προς το Άγιο Πνεύμα, γιατί δυνάμει του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να προσευχηθούμε είτε ως άτομα είτε ως κοινότητα προς τον ένα και αληθινό Θεό. Επομένως η προσευχή μας και η λατρεία μας γίνονται πάντοτε ένα Αγίο Πνεύματι.
1: Μιλάμε συχνά και θα το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας όταν αναφερόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, αναφερόμαστε σε αυτήν και ως πρόγευση των εσχάτων της Βασιλείας του Θεού, Πατέρα Δημήτρη. Μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο αυτό με τη βοήθειά σας όσο είναι δυνατόν?
0: Ναι, ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής σημαίνει ότι οι έσχατοι χρόνοι εισβάλλουν στην ιστορία, δηλαδή προγευόμαστε την κοινωνία με το Θεό όπως αυτή θα πραγματοθεί, ας πούμε, με τέλειο τρόπο μετά τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Δηλαδή ζούμε ακόμα στις συνθήκες αυτού του κόσμου προφανώς, έτσι. Φέρουμε ακόμα τη θνητότητα της φύσης μας, υποκείμεθα, ας πούμε, στις δυνάμεις, στα δεδομένα αυτού του κόσμου, από τη μια. Από την άλλη όμως μετέχουμε στη ζωή του Θεού, μετέχουμε στο Άγιο Πνεύμα, έτσι, και με τον τρόπο αυτό προγευόμαστε την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, η οποία θα κυριαρχήσει από κάθε άποψη μετά την δεύτερη έλευση του Χριστού και την τελική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος». Mm-hmm. Η Βασιλεία αυτή μας παραπέμπει στα έσχατα, η Βασιλεία του Θεού, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα οποία όμως ήδη έχουν εισβάλει στην ιστορία. Έτσι, ας πούμε, ο Χριστός στο κήρυγμά του έλεγε «Μετανοείται οίκη και γάρη η Βασιλεία των Ουρανών». Είναι χαρακτηριστικό από την άλλη ότι ορισμένοι πατέρες της Εκκλησίας σχεδόν ταυτίζουν τη Βασιλεία του Θεού με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, όπου είναι παρόν και δρά το Άγιο Πνεύμα, έχει εισβάλει ήδη η Βασιλεία του Θεού. Και επίσης αυτή η εκφώνηση με την οποία αρχίζει η Θεία Λειτουργία κάνει αναφορά στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Σημειωτέων δε ότι συνέχεια στη διάρκεια της λειτουργίας έχουμε δοξολογικές αναφορές, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν συνεχής αναφορά στην Αγία Τριάδα και πιο συγκεκριμένα και στο Άγιο Πνεύμα. Τώρα βέβαια κοιτάξτε, να προεκτείνω λίγο αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι είπαμε πως η Θεία Λειτουργία αρχίζει με τη φράση «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων», οπότε υπάρχει και αυτό το στοιχείο το ατελεύτητο που επίσης...
1: Αυτό τι μας δείχνει, θέλετε, τι φανερώνει?
0: Φανερώνει αυτή τη σύνδεση με τα έσχατα, για την οποία κάναμε λόγο προηγουμένως, αλλά ήθελα να πω ότι ήδη προτού αρχίσει η Θεία Λειτουργία, υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, το οποίο είναι επίσης πνευματολογικό. Να δώσω 2-3 παραδείγματα.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς, ο ιερέας που θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία έχει χειροτονηθεί με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Ας πούμε, ο αρχιερέας που τον χειροτώνησε λέει την γνωστή φράση ότι η χάρη του Άγιου Πνεύματος, η οποία τελεί, ας πούμε, αναπληρώνει τα ελείποντα και τα λοιπά, έτσι χειροτονεί τον τάδε αδιάκονο σε πρεσβύτερο, ας πούμε, προχειρίζεται κλπ. Επίσης το ίδιο στον επίσκοπο όταν χειροτονείται, οι ευχές, βέβαια οι ευχές της χειροτονίας έχουν μέσα σαφείς αναφορές στο Άγιο Πνεύμα. Όταν χειροτονείται επίσκοπος, πάντοτε στον όρθρο έχουμε γιορτάζουμε τη γιορτή της Πεντηκοστής. Η ύμνη έτσι από το όρθρο κλπ. Είναι από την Πεντηκοστή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο ναός στον οποίο τελείται η θεία λειτουργία, έχει εγκαινιαστεί και κατά τα εγκαίνια ξέρουμε ότι υπάρχει χρήση, ας πούμε, της Αγίας Τραπέζης και λοιπά με το Άγιο Μύρο. Ξέρουμε το μυστήριο του χρήσματος που για το Αγίο Μύρο μεταδίδονται στους νεοφωτιστέντες τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία υπάρχουν στην Εκκλησία από την ημέρα της Πεντηκοστής.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε και ο ναός είναι καθαγιασμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι χριστιανοί που είναι παρόντες, είναι και αυτοί μέτοχοι της χάρης του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι και χρησμένοι με το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της βαπτίσεως και της χρήσεώς τους. Αμέσως πριν τη λειτουργία ο ιερέας θυμιάζει και κατά την προσφορά του θυμιάματος λέει τη γνωστή ευχή «Θυμία μας προσφέρομαι Χριστέ ο Θεός ημών, σου προσφέρομαι Χριστέ μας θυμία μας, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, αντικατάπεψον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος». Ζητάει λοιπόν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μετά εκφωνεί το Βασίλευ Ουράνιο. Αυτά γίνονται αμέσως πριν την έναρξη της λειτουργίας. Άρα η ίδια ευχαριστία, προτού καν αρχίσει να τελείται, έχει τοποθετηθεί σε ένα πλαίσιο επίκλησης, παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια η πορεία αυτή συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μέχρι το τέλος της.
1: Γιατί γίνεται αυτή η επίκληση, η διαρκής επίκληση προς το Άγιο Πνεύμα, πατέρα Δημήτρη?
0: Γιατί δεν μπορούμε να προσευχηθούμε στο Θεό και να τελέσουμε τα μυστήρια παρά μόνο αν το Άγιο Πνεύμα μας καταστήσει ικανούς προς τούτο. Γιατί η λατρεία μας δεν είναι μια απλώς ανθρωποκεντρική, ας πούμε, όπως το κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μας δεν είναι μια ανθρωποκεντρική, ας πούμε, δραστηριότητα. Δεν είναι δηλαδή η λατρεία του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεται στο συλλογικό άθροισμα των ανθρώπινων ενεργειών και μόνο, αλλά είναι κάτι για το οποίο μας καθιστά ικανούς η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία επικαλούμαστε. Προφανώς κανένας άνθρωπος, όσο άγιος και να είναι, δεν μπορεί να ευλογήσει με τις δικές του δυνάμεις τον Άρτο και τον Ίνο και να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι κάτι το οποίο τελεσιουργείται από το Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, λοιπόν, ο Χριστός είναι ο λειτουργός των μυστηρίων, οι ιερείς είναι οι άνθρωποι εκείνοι για τον οποίο ο Χριστός τελεί τα μυστήρια και τα τελεί εν Αγίω Πνεύματι. Αυτή λοιπόν η δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος ενεργοποιείται όταν εμείς το Άγιο Πνεύμα το επικαλούμαστε, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι η δική μας, ας πούμε, προσπάθεια, ενέργεια και τα λοιπά που έχει τον καθοριστικό ρόλο. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και αυτή, γιατί ο Θεός θέλει
1: ίσως
0: να
1: η δική μας, ίσως, ναι, προλάβατε, αυτό θέλω να πω. Ίσως αυτή η συνέργεια, έτσι, η δική μας συγκατάβαση.
0: Ναι, η συνέργεια η δική μας, ούτως ώστε ο Θεός να κατεργάζεται τη σωτηρία μας και με τη δική μας, ας πούμε, συγκατάθεση και συμμετοχή.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας, πατέρα Δημήτριε. Έχουμε και ερωτήσεις από ακροατές μας, θα πάμε και σε αυτές. Πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών στο Κέμπριτζ. Συζητάμε μαζί του για την Θεία Ευχαριστία και το Άγιο Πνεύμα. Και να πάμε εδώ στο ερώτημα, μάλλον έχει δύο ερωτήσεις εδώ, ένα διτό ερώτημα μιας ακροάτριας. Πατέρα Δημήτριε, καταρχάς μας ρωτά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
1: Θέση για τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Να είναι κανείς Ορθόδοξος Χριστιανός και να έχει ορθή πίστη και ορθή ζωή και κατάλληλη προετοιμασία. Mm-hmm. Καταρχάς θα πρέπει να πιστεύει, όπως και ο ιερέας όταν καλεί τους πιστούς να κοινωνήσουν, λέει μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Πρέπει να υπάρχει πίστη καταρχάς. Πίστη ότι ο Χριστός είναι Θεός και ότι αυτό που θα κοινωνήσουμε δεν είναι άρτος και ίνος, αλλά είναι το σώμα και το... απλώς άρτος και ίνος, αλλά είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα πρέπει να υπάρχει αγάπη προς το Θεό, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, να μην υπάρχει κάποιο βαρύ αμάρτημα για το οποίο κανείς δεν έχει μετανοήσει και εξομολογηθεί, γιατί η αμαρτία είναι η κατάλυση της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Να υπάρχει φόβος προς το Θεό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Συνδυαζόμενος με την αγάπη, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή ο σεβασμός και η ορθή στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτόν το οποίο το σώμα και το αίμα θα κοινωνήσει, απέναντι δηλαδή στον θεάνθρωπο Χριστό που είναι ο Υιός της Αγίας Τριάδος, έτσι, το δεύτερο πρόσωπο. Mm-hmm. της Αγίας Τριάδος. Και κατάλληλη προετοιμασία βέβαια και τα λοιπά, κάποια νηστεία και η προσευχή και όλα τα συναφή.
0: Αυτή η προετοιμασία, ναι, είναι υποχρεωτική, πατέρα Δημήτρια.
1: Είναι υποχρεωτική. Ναι. Εκτός, εντάξει, σε μια έκτακτη περίσταση κάποιος, ξέρω εγώ, πεθαίνει, ας πούμε, κάτι πολύ έκτακτο μπορεί να συμβεί, αλλά η προετοιμασία αφορά όλη μας τη ζωή. Δεν αφορά μόνο αυτό που θα κάνουμε την παραμονή το βράδυ, έτσι, την προηγούμενη μέρα. Mm. Όλη η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι μια ζωή... Ένα Αγίο Πνεύματι. Θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι διαρκώς σε κοινωνία με το Θεό, με τη ζωή του, με την προσευχή του, με τις επιλογές του. Οπότε να είναι και σε μυστηριακή κοινωνία με το Θεό μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά ειδικά πρωτού κοινωνήσουμε θα πρέπει να εντείνουμε την προετοιμασία μας εν όψη του γεγονότος, mm-hmm, αυτού του μεγάλου και συγκλονιστικού, ότι θα έρθει να κατοικήσει μέσα στην ύπαρξή μας ο ίδιος ο Χριστός. Και ακριβώς γι' αυτό επικαλούμαστε και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας ικανώσει, ας πούμε, παρά τις αμαρτίες και τις αδυναμίες που έχουμε, να καταστούμε ναός του σώματος και του αίματος του Χριστού.
0: Η ίδια ακροάτρια μας ρωτά επίσης, ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις και για τους κληρικούς και για τους λαϊκούς? Είναι οι ίδιες?
1: Ναι. Οι ίδιες προϋποθέσεις είναι. Όλη η κοινωνία μας χριστιανή. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό που αναφέρουν οι ευχές της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, mm-hmm, ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία επικαλείται το Άγιο Πνεύμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να αναφερθώ σε μερικές από αυτές.
0: Βεβαίως, πατέρα Δημήτρη.
1: Και θα καταλήξω απαντώντας και στο ερώτημα. Ας πούμε, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ξέρουμε ολοκληρώνεται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία είναι ενία βέβαια, αλλά ας πούμε ότι έχει δύο μέρη, τη λειτουργία του Λόγου και τη λειτουργία του Μυστηρίου ή των κατηχουμένων και των πιστών. Και ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας και διαβάζει ο ιερέας μία ευχή κατά την οποία παρακαλάει έτσι απευθύνεται στο Θεό και λέει ας πούμε, ικάνωσον ημάς σου σέφου στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος. Λοιπόν, να παρακαλάει το Θεό να τον αξιώσει εν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να τελέσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σημειωτέων ότι οι ευχές αυτές είναι ευχές του ιερέα, δεν αναφέρονται στο λαό, αναφέρονται στο λειτουργό. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να λέγονται και εκφόνους. Στη συνέχεια επίσης υπάρχουν αναφορές στο Άγιο Πνεύμα συνεχόμενες, να αναφέρω, ας πούμε, προκειμένου τη λεγόμενη ευχή της προσκομιδής που γίνεται μετά τη Μεγάλη Είσοδο, που πάλι ο ιερέας απευθύνεται στο Θεό και του λέει «και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, αξίωσέ μας να βρούμε να βρούμε χάρη ενώπιόν σου, ας πούμε, του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, να γίνει η θυσία μας ευπρόσδεκτη σε σένα, και επισκηνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου». Λοιπόν, ζητάει εδώ ο ιερέας από το Θεό να επισκηνώσει, να κατοικήσει, ας πούμε, το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, στον ιερέα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, στον Άρτο και στον Ίνο, που είναι τα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό, και επί πάντα των λαών σου. Ωραία, αυτή είναι λοιπόν μια τριπλή επίκληση. Mm-hmm. Επίκληση για να έρθει το Άγιο Πνεύμα και στον ιερέα που θα τελέσει το μυστήριο, και στα τιμιά δώρα για να μεταβληθούν σε σώμα και με Χριστού, και σε ολόκληρο, τον λαό. Αλλά αυτό που είναι, αυτή η τριπλή επίκληση επαναλαμβάνεται.
0: Και στην ευχή της αναφοράς, δεν είναι πιο μετά, νομίζω.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Επαναλαμβάνεται στην ευχή της αναφοράς, όπου ο ιερέας, καταρχάς, να πούμε ότι ο ιερέας επικαλείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέει τους λεγόμενους συντηρητικούς λόγους, δηλαδή «λάβετε, φάγετε, του πέστη το σώμα μου», επαναλαμβάνει τα λόγια του Χριστού, «πιέτε εξ αυτού πάντες, του πέστη το αίμα μου», έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αρκείται σε αυτό, και εδώ βέβαια υπήρχε μια παλαιά διαμάχη με την Λατινική Εκκλησία που μας απασχόλησε για 7 περίπου αιώνες. Δηλαδή η Λατινική παράδοση δεν είχε ευχή μετά τα και επίκληση του Αγίου Πνεύματος μετά τα ιδρυτικά λόγια. Θεωρείται ότι και μόνο η εκφώνηση των λόγων αυτών, «λάβετε, φάγετε, πίνετε εξ αυτού πάντες», αρκούσε για τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Το Βυζάντιο, η Βυζαντινή Εκκλησία, η Ανατολική Εκκλησία είχε άλλη παράδοση και υπήρχε μία ευχή στο Άγιο Πνεύμα, μία ευχή. Η ευχή απευθύνεται στο Θεό Πατέρα, από τον οποίο ζητάει ο Λειτουργός να στείλει το Άγιο Πνεύμα για να μεταβληθούν ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Είναι λοιπόν μια ευχή που αναφέρεται σε όλη την Αγία Τριάδα, έτσι, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, και ευλογώντας τα τίμια δώρα ο ιερέας λέει «μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου», μεταβάλλοντάς τα με το Άγιο σου πνεύμα. Αλλά θέλω να καταλήξω στο πώς συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αυτή η ευχή.
0: Μάλιστα.
1: Που στο τέλος λέει ότι χρειάζεται να γίνει αυτό το πράγμα εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί που μεταλαμβάνουν, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, εις νύψιν ψυχής κτλ., εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί που θα μεταλάβουν όμως δεν είναι μόνο οι λαϊκοί, είναι και ο ιερέας.
0: Μάλιστα. Είναι όλο το πλήρωμα, δηλαδή.
1: Όλο το πλήρωμα.
0: Δηλαδή,
1: όταν στεκόμαστε απέναντι στο Θεό και όταν επικαλούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλοι την έχουμε ανάγκη. Και όλοι επομένως πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την. Επειδή ρωτήθηκε αν πρέπει οι ιερείς να προετοιμάζονται. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο ιερέας πρέπει να προετοιμάζεται πιο πολύ από το λαϊκό. Γιατί ο λαϊκός θα μετάσχει στο μυστήριο, ο ιερέας θα τελέσει το μυστήριο. Ποιος πρέπει να προετοιμαστεί καλύτερα και περισσότερο? Και όπως έχει ο λαϊκός ανάγκη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της μεταλήψεως των Αγίων Μυστήριων, έτσι και ο κληρικός έχει και αυτός ανάγκη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία παρακαλάει το Θεό να τον αξιώσει να τη λάβει, μεταλαμβάνοντας επίσης του σώματος και του αίματος του Χριστού.
0: Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο, πατέρα Δημήτρη. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα Θεία Ευχαριστία και Άγιο Πνεύμα. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών στο Κέμπριτζ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτρη, να συνεχίσουμε έτσι από το σημείο που σας διακόψαμε προηγουμένως.
1: Ναι, έλεγα ότι όταν στην ευχή της αναφοράς και μετέπειτα βλέπουμε τον ιερέα να ταυτίζεται με το λαό, να ταυτίζει τον εαυτό του με το λαό, ως προς το γεγονός ότι και εκείνος ζητάει από το Θεό να τον αξιώσει να μεταλάβει του σώματος και του αίματος του Χριστού, και αυτό να καταστεί για αυτόν, όπως και για το λαό, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, όταν λέει στο τέλος εκεί της ευχής της αναφοράς ότι «Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος», αυτό δεν αφορά μόνο το λαό, αφορά και το λειτουργό. Δεν υπάρχει διάκριση εδώ λειτουργού και λαού, ενώ προηγουμένως είδαμε να γίνεται κάποια διάκριση, να ζητάει ο λειτουργός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί θα τελέσει το μυστήριο. Τι δεν μπορεί να το τελέσει χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Ναι. Παρά το γεγονός ότι είναι χειροτονημένος με αυτή τη χάρη, θα πρέπει όμως εκ νέου να την επικαλεστεί. Ναι. Γιατί μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός δια του ιερέα θα τελέσει το μυστήριο. Επομένως, κατά την τέλεση του μυστήριου βλέπουμε αυτή τη διάκριση. Επίσης, το διάλογο που γίνεται μετά τη Μεγάλη Είσοδο, αν ο διάλογος λέγεται σωστά, οι υπόλοιποι ιερείς λένε προς τον πρώτο ιερέα ή τον αρχιερέα, τον λειτουργό, τον κύριο λειτουργό, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη σε ψήστου επισκιάσεσαι». Δηλαδή τα λόγια που είπε ο άγγελος στη Θεοτόκο, γιατί όπως δια της Θεοτόκου, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι όπως δια της Θεοτόκου ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, έτσι,
0: ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο τηρουμένων των αναλογιών, στη Θεία Λειτουργία έχουμε μία ευχαριστιακή ενσάρκωση, μια μυστηριακή ενσάρκωση. Θα γίνει ο άρτος πείνος, σώμα και με Χριστού. Θα έρθει ο Χριστός, ας πούμε, παρόν ανάμεσά μας για να τον κοινωνήσουμε. Και για να γίνει αυτό, πρέπει ο λειτουργός για το οποίο ο Χριστός θα τελέσει το μυστήριο, να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως έχει συντελεστεί η μεταβολή των τιμίων δώρων, έτσι,
0: ναι.
1: Αυτή η διάκριση δεν ισχύει, υπό την έννοια ότι όλοι θα κοινωνήσουμε τον ίδιο Χριστό και όλοι έχουμε ανάγκη να μετάσχουμε του σώματος και του αίματος του, και να καταστεί αυτό μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, αλλά εις κοινωνία του Αγίου.
0: Αυτό τι σημαίνει αυτή η φράση που μόλις είπατε?
1: Θα σας πω αμέσως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η φράση υπάρχει στην ευχή που ακολουθεί λίγο μετά, μετά τα πληρωτικά που ακολούθουν τον καθαγιασμό, και καθώς είμαστε πια έτοιμοι σχεδόν να μεταλάβουμε, να κοινωνήσουμε, έτσι, εκφώνει πάλι ο ιερέας μια ευχή που λέει «Σύ παρακατατηθέμεθα την ζωή μου άπασαν», είναι γνωστή ευχή, και λέει «Καταξίωσον ημάς μεταλάβει των απουρανίων και φρικτών μυστηρίων, αξίωσέ μας να μεταλάβουμε τα επουράνια και φρικτά σου μυστήρια, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης», της πνευματικής, ας προσέξουμε τις λέξεις, με τα καθαρού συνειδότος, έτσι, με
0: καθαρή συνείδηση,
1: ακριβώς, η σάφεση αμαρτιών, έτσι, δεν χρειάζεται νομίζω μετάφραση, το καταλαβαίνουμε, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, έτσι, δηλαδή μέσω της μεταλήψεως, και ξαναλέω αυτό αφορά και τον κληρικό και τους λαϊκούς, και αυτές οι ευχές μας προετοιμάζουν για αυτό το πράγμα, γιατί το ερώτημα αφορούσε και την προετοιμασία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας προετοιμάζουν αυτές οι ευχές για να μετάσχουμε τον εχθρό των μυστηρίων, και το λειτουργό και το λαό. Εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, να κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, να και σχατολογική διάσταση στην οποία
0: Αναφερθήκαμε και νωρίτερα, βεβαίως, στην συνομιλία μας στην αρχή.
1: Ωραία. Εις παρησία την προσέε, να μπορούμε να έχουμε παρησία προς το Θεό. Αν θέλετε, μπορώ να το σχολιάσω αυτό πολύ σύντομα, ότι η παρησία, υπάρχει καλός και κακός εννοούμενη παρησία. Να μας αξιώσει ο Θεός να μπορούμε να το απευθύνουμε το λόγο.
0: Εδώ αυτή η παρησία ίσως έχει να κάνει με το φόβο του Θεού, πατέρα Δημήτρη.
1: Ναι, έτσι, ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μπορεί κανείς να απευθύνει το λόγο, όχι σε έναν αξιωματούχο, όχι σε έναν βασιλιά, δεν ξέρω σε ποιον, αλλά στο Θεό τον ίδιο. Λοιπόν, να έχουμε λοιπόν παρησία και να μπορούμε να απευθυνθούμε στο Θεό. Μη εις κρίμα εις κατάκριμα, να μην αποβεί η μετάληψη σε μια κατάκριση, να μην γίνει αφορμή κατάκρισης μας. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν προσερχόμαστε χωρίς τις προϋποθέσεις που είπαμε, δηλαδή
0: χωρίς την προετοιμασία, πίστη, που είπαμε, φόβο Θεού, πίστη, αγάπη. Ναι,
1: χωρίς η πίστη μας και η ζωή μας να μαρτυρούν τον αγώνα που πρέπει ταπεινά κάθε χριστιανός να κάνει για να εκφράσει την αγάπη του προς τον Χριστό. Ο αγαπών εμέ, τα συντολάστα σε εμάς τηρήσει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν. Γι' αυτό από την ευχαριστία πάντοτε αποκλείονταν όσοι δεν ήταν βέβαια βαπτισμένοι χριστιανοί και όσοι έπασχαν είτε στην πίστη είτε στη ζωή άχρη μετανοίας και επιστροφής στην Εκκλησία κλπ. Αλλά εν προκειμένου, επειδή πλησιάζουμε στην ώρα της Θείας Κοινωνίας, κατά κάποιο τρόπο εντείνουμε τις προσευχές μας και την πνευματική μας εγρήγορση, γιατί εντός ολίγου πρόκειται να, mm-hmm. να μετάσχουμε του σώματος και του αιώματος του Χριστού, και θέλουμε αυτό το πράγμα να μας αγιάσει. Θυμόμαστε βέβαια από την πρώτη προς Κορινθίους, αν δεν κάνω λάθος, επιστολή του Αποστολού Παύλου, που λέει ότι ο μετέχων του σώματος και του αιώματος του Κυρίου Αναξίως, έτσι ένοχος εστί του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Δηλαδή υπάρχει ένα στοιχείο ενοχής όταν ο άνθρωπος προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία χωρίς να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις στις οποίες mm-hmm. αναφερθήκαμε.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι, μουσικό μας διάλειμμα στην συνομιλία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο. Επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας για να συνεχίσουμε αμέσως μετά την συζήτησή μας.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών στο Κέμπριτζ. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε περίπου άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή μας, πατέρα Δημήτρη, στη συνομιλία μας, για την μεταβολή των τιμίων δώρων. Τι σημαίνει αυτή η λέξη, αν θέλετε, μεταβολή? Γιατί νομίζω στη Ρωμαϊκή Εκκλησία γίνεται λόγος για μετουσίωση.
1: Ναι, μεταβολή σημαίνει ότι ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Mm-hmm. Μπαίνουμε τώρα στο χώρο του μυστηρίου που δεν μπορούμε από ένα σημείο και μετά να τον εξηχνιάσουμε. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε ο άρτος και ο ίνος γίνονται, δεν είναι σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, ούτε εικόνες, ας πούμε,
0: ναι,
1: του σώματος και του αίματος Χριστού. Γίνονται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι, ωραία. Mm-hmm. Η μετουσίωση είναι μια θεωρία που αναπτύχθηκε στη μεσαιωνική θεολογία, ότι αλλάζει η ουσία αλλά παραμένουν οι ιδιότητες και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια τεχνική συζήτηση που ίσως δεν υπάρχει νόημα να την σχολιάσουμε έτσι περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά η ουσία είναι ότι όντως ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και σε αίμα Χριστού, άρα κοινωνώντας ενωνόμαστε με το Χριστό και δια του Χριστού, δια του σώματος και του αίματος του Χριστού παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι τώρα πώς ολοκληρώνεται η θεία λειτουργία. Είπαμε πως ξεκινάει με το Βασιλεύ Φουράνη και όλα τα συναφή. Το Βασιλεύ Φουράνη, η προσευχή για Βασιλεύ Φουράνη είναι προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, γιατί προσευχόμαστε ένα Αγίο Πνεύματι, αλλά έχουμε και προσευχές. Όχι πολλές, έχουμε όμως και προς το Άγιο Πνεύμα. Μια τέτοια προσευχή είναι το Βασιλεύ Φουράνη. Εκεί είναι μια προσευχή, μια ευχή, ένα σύμνος της Πεντηκοστής. Έτσι,
0: ναι.
1: Οψάλλεται στην Πεντηκοστή. Και μάλιστα από την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή δεν λέμε αυτή την ευχή, τη λέμε πάλι την Πεντηκοστή και όλο το χρόνο. Ξεκινάει λοιπόν η Θεία Λειτουργία με την εκφώνηση του Βασιλεύ Φουράνη από το λειτουργό που πρόκειται να τελέσει το μυστήριο. Και πώς ολοκληρώνεται? Πάλι με έναν ύμνο της Πεντηκοστής. Αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία ψάλλει ο λαός δια των ψαλτών, δια των ιεροψαλτών, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες και τα λοιπά. Mm-hmm. Που είναι επίσης ύμνος της Πεντηκοστής. Ένα από τα στοιχειρά του εσπερινού της Πεντηκοστής. Επομένως, στην αρχή ζητάμε από το Θεό να μας στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς κτλ. Και στο τέλος της λειτουργίας δοξάζουμε και ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Κάθε θεία λειτουργία λοιπόν είναι μια καινούρια εμπειρία Πεντηκοστής. Έτσι, μια εκ νέου κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, μετοχή μας, κοινωνία μας στο Άγιο Πνεύμα, με τις μεταμορφωτικές επιδράσεις που αυτό επιφέρει. Γι' αυτό και όλη η πνευματική ζωή του χριστιανού, η άσκηση, η πνευματικότητα που λέμε, η προσευχή, εκπηγάζουν, ας πούμε, θεμελιώνονται και απορρέουν από τη Θεία Λειτουργία. Mm-hmm. Η Θεία Λειτουργία λοιπόν δεν είναι κάτι επιπρόσθετο ή παράλληλο ή δεν ξέρω εγώ τι με την πνευματικότητα, αλλά είναι η καρδιά της πνευματικότητας από την οποία απορρέει και στην οποία καταλήγει όλη η πνευματική ζωή του χριστιανού.
0: Τι σημαίνει ότι βρήκαμε το επουράνιο πνεύμα, πατέρα Δημήτρη?
1: Ότι ελάβαμε πνεύμα επουράνιο.
0: Ναι,
1: ότι μας δόθηκε, μας χαρίστηκε εκ νέου από το Θεό το Άγιο Πνεύμα, έχοντας αξιωθεί να κοινωνήσουμε. Αυτό δεν λέμε στις ευχές που διαβάσαμε προηγουμένως, ότι ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση της νύψης ψυχής, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ζητάμε λοιπόν για αυτούς που θα κοινωνήσουν, η Θεία Κοινωνία, η Θεία Μετάληψη, να καταστεί κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό μόλις κοινωνήσουμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, λέει ο ιερέας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγης την κληρονομία σου, έχει ολοκληρωθεί η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, και το πρώτο πράγμα που λέμε μετά τη Θεία Κοινωνία, το πρώτος σύμνος που ψάλλουμε, είναι το είδαμε το φως των αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, που είναι ένα σύμνος της Πεντηκοστής. Δηλαδή, δοξολογούμε το Θεό, τον οποίο είχαμε παρακαλέσει χάρη του Αγίου Πνεύματος να μεταβάλει τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και μα Χριστού και μέσω της Θείας Κοινωνίας να κοινωνήσουμε το Άγιο Πνεύματος, τον ευχαριστούμε επειδή μας αξίωσε αυτό το πράγμα να γίνει για μία ακόμα φορά πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε, τη χάρη του Θεού δεν είναι ότι την πήραμε μια φορά και την έχουμε δικαιωματικά, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, στην κατοχή μας. Το Θεό δεν τον κατέχουμε, μετέχουμε στο Θεό και χρειαζόμαστε την ανανέωση της μετοχής μας και της κοινωνίας μας του Θεού. Έτσι, η σχέση μας με το Θεό θα πρέπει να ανανεώνεται και θα πρέπει να αναβαπτιζόμαστε διαρκώς και όλο και βαθύτερα και ουσιαστικότερα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δίδεται με διάφορους τρόπους, κυρίως όμως και πρωτίστως μέσα από τη μετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Αυτή η μετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πώς σχετίζεται, αν σχετίζεται έτσι, και αν έχει να κάνει και με τη σχέση μας με τον Θεό, Πατέρα Δημήτρια?
1: Έχει να κάνει, ναι, γιατί είναι η σχέση μας με τον Θεό. Αυτό, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή. Έτσι, λοιπόν, δεν σχετιζόμαστε με τον Θεό μόνο με το μυαλό μας, με τις σκέψεις μας, με τις γνώσεις μας, αν και σχετιζόμαστε με τον Θεό και με αυτόν τον τρόπο. Σχετιζόμαστε με τον Θεό και με αυτόν τον τρόπο, αλλά όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο. Σχετιζόμαστε με τον Θεό και με τα συναισθήματά μας και με τη θέλησή μας και με το σώμα μας. Και η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι μια τέτοια πράξη στην οποία συμμετέχει και το σώμα του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος αγιάζεται όχι μόνο στο νου και στην ψυχή, αλλά και στο σώμα του. Αγιάζεται λοιπόν ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου, όπως γίνεται και με το βάπτισμα, έτσι. Ναι. Βαπτίζεται ο άνθρωπος ολόκληρος, έτσι, ας πούμε, μέσα στην Κολυμβήθρα και με τα υπόλοιπα μυστήρια. Έτσι, υπάρχει λοιπόν το υλικό στοιχείο και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία της ενσάρκωσης. Έτσι, ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Παίρνει ανθρώπινη ψυχή βέβαια και ανθρώπινο σώμα και η σχέση μας με τον Θεό διαμεσολαβείται και με όλα τα μυστήρια που έχουν και το υλικό στοιχείο, να το πω έτσι. Άρα αυτό είναι συστατικό στοιχείο της σχέσης μας με τον Θεό. Δεν μπορεί να έχει κανείς σχέση με τον Θεό αρνούμενος, ας πούμε, να μετάσχει στη Θεία Ευχαριστία. Η οποία λέγεται και Θεία Κοινωνία, είναι αυτό το πράγμα. Κοινωνία τι είναι? Είναι η σχέση με το Θεό. Κοινωνία, η μετοχή. Ας πούμε, η επικοινωνία, η μετοχή, η ένωση με το Θεό.
0: Επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως στο πώς ολοκληρώνει τη Θεία Λειτουργία, έτσι, και στην ευχή που λέμε εκεί που είναι πάλι από την εορτή της Πεντηκοστής. Αυτό, αν θέλετε, μετά, τι προεκτάσεις έχει στη ζωή μας? Εμείς προσκαλούμαστε, αν θέλετε, ίσως να πορευθούμε από εκεί και πέρα.
1: Ναι, ακριβώς. Η Θεία Λειτουργία υπό μία έννοια ολοκληρώνεται. Έτσι. Υπάρχει βέβαια και η φράση «η λειτουργία μετά τη λειτουργία». Δηλαδή, ναι, η σχέση μας με το Θεό συνεχίζεται και μετά τη Θεία Λειτουργία. Κατά τη Θεία Λειτουργία έχουμε και τη μετοχή, δυνάμει της μετοχής μας, συνεπία της μετοχής μας στα άχρηματα μυστήρια. Έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχουμε καταστεί, ας πούμε, πνευματοφόροι κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, και έχοντας αυτή τη χάρη, έχοντας το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζουμε την παρουσία μας και τη ζωή μας εξερχόμενη του ναού. Λοιπόν, και εκεί χρειάζεται αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος να τη διατηρήσουμε ζωντανή και ενεργό. Υπάρχει σε ένα κείμενο της Αρχαίας Εκκλησίας, στον Ποιμένα του Ερμά, είναι του δεύτερου αιώνα, σε ένα κείμενο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κάπου λέει κάτι έτσι λίγο χαρακτηριστικό, ότι δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά η ιδέα είναι όπως περίπου θα την πω, ότι το Άγιο Πνεύμα πολύ εύκολα φυγαδεύεται mm-hmm. από την ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, επειδή ο Θεός είναι πολύ διακριτικός και δεν εισβάλλει στην ύπαρξή μας με βίαιο τρόπο και αντίθετα στη θέλησή μας, εάν εμείς κάνουμε κινήσεις, λογισμούς, πράξεις, έχουμε επιθυμίες, ας πούμε, αμαρτωλές, πολύ εύκολα το Άγιο Πνεύμα, σεβόμενο τις δικές μας αμαρτωλές, ας πούμε, κινήσεις που συνιστούν διακοπή της κοινωνίας με το Θεό και με το Άγιο Πνεύμα, απομακρύνεται. Είναι πολύ, πολύ εύκολο, λοιπόν, να χάσουμε να τονίσει μέσα μας αυτή η παρουσία του Άγιου Πνεύματος. Mm. Ενώ θα πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα στη λειτουργία, στη συνέχεια, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αγάπη προς το Θεό, να προσευχόμαστε με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και θέρμη και πίστη, ούτως ώστε να παραμένει η χάρις μέσα μας και να αυξάνεται. Να γινόμαστε δηλαδή περισσότερο χωρητικοί της χάριτος που μας δίνεται, γιατί η χάρις μας δίνεται κάθε φορά ως ωκεανός, ας πούμε, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο η ύπαρξή μας είναι ανοιχτή και δεκτική και σε ποιο βαθμό αυτής της χάριτος. Επομένως, την επόμενη φορά που θα προσέλθουμε, την επόμενη Κυριακή και πάλι να λειτουργήσουμε και να κοινωνήσουμε, να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για κάτι τέτοιο, να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιθυμία να ενωθούμε με το Θεό εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύματι. Οπότε να υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ της λειτουργίας και της όλης ζωής του χριστιανού στην καθημερινή του βάση, και όχι απλώς να είναι η Θεία Λειτουργία μια πνευματική παρένθεση, να το πω έτσι, αυτό που λέγαμε παλιά, ο χριστιανός της Κυριακής, και αμέσως με το που θα εξέλθουμε από τον ναό να επιστρέφουμε σε ένα τρόπο ζωής που δεν έχει και μεγάλη σχέση με αυτό το
0: υπάρχει,
1: οποίο
0: είναι υπαρκτός, αυτός ο κίνδυνος, αν θέλετε, αυτός ο πειρασμός.
1: Βέβαια, όχι απλώς είναι υπαρκτός, είναι πάρα πολύ. Ο πειρασμός είναι υπαρκτός και συνηθέστατος, και σε αυτόν τον πειρασμό πάρα πολλές φορές υποκύπτουμε, έτσι. Χάνουμε την εγρήγορση, χάνουμε, να σας πω κάτι, πολλές φορές καταβάλουμε πολύ μεγάλο κόπο για να μετάσχουμε στο μυστήριο και μας αξιώνει ο Θεός να πάρουμε χάρη, και μετά αυτή τη χάρη πάρα πολύ εύκολα την απεμπολούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό γίνεται και σε άλλες στιγμές της ζωής μας. Ας πούμε, νηστεύουμε 50 μέρες τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα για να ζήσουμε το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου, και τη διακαινήσιμη εβδομάδα που θα πρέπει να ζούμε ακόμα πιο πνευματικά τη διακαινήσιμη εβδομάδα, γιατί έχουμε μπει στο χώρο της Αναστάσεως και της Βασιλείας, υπάρχει, για λόγους που τους ξέρουμε όλοι και δεν χρειάζεται να τους σχολιάσω, πολλές φορές μια πνευματική καθίζηση, αντί δηλαδή να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά από εκεί που ήμασταν τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό είναι το λογικό. Το λογικό σε εισαγωγικά βάλτε το, δηλαδή σύμφωνα με τη λογική της εκκλησιαστικής και της πνευματικής ζωής. Γιατί έχουμε εισέλθει στο χώρο της Αναστάσεως και της Βασιλείας, έτσι έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού. Εμείς έχουμε την ακριβώς αντίθετη κίνηση. Και πολλές φορές χαλαρώνουμε και αυτό βάλτε το εισαγωγικά, σε τέτοιο βαθμό που αν είχαμε κάποια χάρη πάρει σε 50 μέρες με την ταπείνωση και τον κόπο που κατέβαλε ο καθένας, τη χάνουμε σε πάρα πολύ λιγότερες ημέρες. Ο ίδιος πειρασμός υπάρχει προφανώς και μετά τη Θεία Λειτουργία.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, φαίνεται.
0: Και μετά τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, μετά τη...
1: Ναι, ναι. Φαίνονται πολλά πράγματα για τον καθένα από εμάς από το πώς πολιτεύεται μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δείχνει και μπορούμε να παρατηρήσουμε και τον εαυτό μας. Mm-hmm. Αλλά φαίνονται πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Και θα πρέπει αυτό λιγάκι να μας ενδεχομένως απασχολήσει.
0: Κατά πόσο είδαμε δηλαδή όντως το φως το αληθινό, κατά πόσο λάβαμε πνεύμα επουράνιο, έτσι, και πίστη
1: αληθινή. Διαβάζουμε, ξέρω εγώ, και στους βίους των Αγίων, ότι πολλές φορές βγαίνανε από τη λειτουργία και είχαν τέτοιο πόθο, ας πούμε, να επικοινωνήσουν με το Θεό, που τρέχανε γρήγορα στο κελί τους και προσεύχονταν, ας πούμε, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν, ας πούμε, την αγάπη τους και τη θέρμη τους για την κοινωνία με τον Θεό, με την προσευχή αυτή τη φορά. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εκεί και ούτε μπορούμε να φτάσουμε εκεί, αλλά μένει κάτι από αυτή τη θέρμη ζωντανό στην καρδιά μας. Αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε, με τις ομιλίες μας, με τις πράξεις μας, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Όταν θα πάμε στο σπίτι μας, ας πούμε, τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Θα διαβάσουμε τη βίβλο, θα προσευχηθούμε, θα ψάλουμε ή ξέρω εγώ θα κάνουμε κάτι άλλο που δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με το γεγονός. Θα είναι όλη η Κυριακή για μας ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο μέρος της η ημέρα του Κυρίου ή τελειώνουν όλα με το διευχόν και μετά συνεχίζουμε το υπόλοιπο της Κυριακής σαν να ήταν μια καθημερινή, χωρίς να υπάρχει κάποια επαρκτή αλλίωση στην... Mm-hmm. Προφανώς και θα φάμε και θα κοιμηθούμε, εντάξει, η ζωή μας θα συνεχιστεί ως ανθρώπινη ζωή, αλλά σε ποιο βαθμό η χάρη που λάβαμε θα συνεχίσει να έχει τη μεταμορφωτική της παρουσία και επίδραση σε όλες τις διαστάσεις της ζωής μας και σε όλες τις εκφράσεις, μεταμορφώνοντάς την, ας πούμε. Αυτό είναι, νομίζω, ένα ερώτημα που θα πρέπει
2: είναι
1: να
2: πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα, πατέρα Δημήτρη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε σήμερα με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, επισκέπτη καθηγητή στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών στο Κέμπριτζ, στο πλαίσιο του με θέμα Θεία Ευχαριστία και Άγιο Πνεύμα, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον προφήτη Ηλία τον Θεσβήτη. Ο προφήτης Ηλίας ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους και με όλο που ήταν άνθρωπος φαίνεται σαν κάποιο υπερφυσικό και μυστηριώδες πλάσμα που έρχεται και ξανάρχεται στον κόσμο. Οι Ιουδαίοι περιμένανε να ξανάρθει στον κόσμο. Για τούτο θαρούσανε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήτανε ο Ηλίας. Και τότε που ρώτησε ο Χριστός τους μαθητές του «Ποιος λένε πως είμαι οι άνθρωποι» του απαντήσανε πως λέγανε πως ήτανε ο Ηλίας ή κάποιος άλλος από τους προφήτες. Σαν περάσανε 3 χρόνια, είπε ο Θεός στον Ηλία «Πήγαινε στον Αχάβ και παρουσιάσου μπροστά του και θα σου δώσει βροχή στο πρόσωπο της γης».

Τράβηξε αλλού και ο Αβδίου τράβηξε σε άλλο μέρος. Και εκεί που περπατούσε ο Αβδίου βλέπει τον Ηλία. Και σαν τον είδε, τον γνώρισε και πέσε χάμο και τον προσκύνησε και είπε: «Εσύ είσαι αφέντη μου, ο Ηλίας?» Του λέει ο προφήτης: «Εγώ είμαι. Μόνο σύρε και πες στον αφέντη σου, τον Αχάβ, πως θέλω να τον ανταμώσω». Και ο καημένος Αβδίου στεναχωρέθηκε και του λέγει: «Αφέντη μου, τόσο αψηφάς τη ζωή σου και θέλεις να δεις τον Αχάβ?» Αυτός δεν άφησε τόπο που να μην στείλει να συζητήσει. «Και καλά να πάγω, να του πω πως τον θέλεις. Μα αν έρθει το Πνεύμα του Θεού και σε αρπάξει και δεν σε βρει ο Αχάβ και πει πως του είπα ψέματα, θα με σκοτώσει». Του λέγει ο Ηλίας: «Στο όνομα του Θεού, πήγαινε να κάμεις όπως σου είπα και μην φοβάσαι». Και ο Αβδίου πήγε να βρει τον Αχάβ και σαν είδε ο βασιλιάς από μακριά τον Ηλία, του φώναξε: «Εσύ είσαι που παραπλανάς το λαό?» Του λέγει ο Ηλίας: «Δεν είμαι εγώ που παραπλανώ το λαό, αλλά εσύ και οι δικοί σου που αρνηθήκατε τον Κύριον και προσκυνάτε τον Βάαλ. Λοιπόν, στείλε τώρα και σύναξε όλους τους παπάδες των ειδώλων, τους παπάδες της ντροπής, να έρθουν στο βουνό Καρμίλι». Και ο βασιλιάς έκανε όπως του είπε ο Ηλίας. Και σαν μαζευθήκανε οι αλαξόπιστοι, γυρίζει και τους λέγει ο Ηλίας: «Ως πότε θα κουτσένετε, πότε απάνω στο ένα ποδάρι και πότε απάνω στο άλλο? Αν είναι Θεός ο Κύριος, πηγαίνετε εξωπίσω του, και αν είναι Θεός ο Βάαλ, πηγαίνετε μαζί του». Και ο λαός δεν είπε τίποτα. Τους λέγει πάλι ο Ηλίας: «Εγώ απόμεινα ολομόναχος προφήτης του Θεού και οι παπάδες που προσκυνάνε τον Βάαλ είναι 1200. Φέρτε λοιπόν 2 μοσχάρια και ας πάρουμε από ένα και ας τα σφάξουμε και ας κάνουμε προσευχή ο καθένας στο Θεό του. Και όποιος Θεός ρίξει φωτιά και κάψει το βόδι, εκείνος είναι ο αληθινός Θεός». Και ο λαός φώναξε: «Σωστός είναι ο λόγος». Πήρανε λοιπόν το ένα το βόδι οι χοντζάδες του Βάαλ και κάνανε θυσιαστήριο και το σφάξανε και τριγυρίζανε γύρω από το θυσιαστήριο από το πρωί ως το μεσημέρι και βγάζανε μεγάλες φωνές και λέγανε: «Άκουσέ μας Βάαλ, άκουσέ μας και ρίξε φωτιά». Μα αδιαφόρετα. Τότε τους λέγει ο Ηλίας: «Φωνάξετε πιο δυνατά, γιατί μπορεί ο Θεός σας να κοιμάται ή να έχει πιάσει κουβέντα». Και εκείνοι κράξανε και υδρώνανε και κόβανε τα κρέατά τους με τα μαχαίρια και με τα χαντζάρια, ως την ώρα που κόντευε να βασιλέψει ο ήλιος. Τότε τους λέγει ο Ηλίας: «Παραμερίσετε να κάνω κι εγώ την προσευχή μου». Πήρε 12 πέτρες κατά τις 12 φυλές του Ισραήλ και έχτισε θυσιαστήριο και έσκαψε λάκκο βαθύ ολόγυρα και λιώνανε το άλλο βόδι και το βάλανε απάνω στα ξύλα και λέγει στο λαό: «Πάρετε 4 καρδάρες νερό και χύσετε τις απάνω στο βόδι και στις σχίζες τα ξύλα». Και το κάνανε και είπε: «Δευτερώσατε», και δευτερώσανε, και είπε: «Τριτέψτε», και τριτέψανε, και γέμισε νερό ο λάκκος και ξεχύλισε. Και τότε γύρισε ο Ηλίας κατά τον ουρανό και είπε: «Κύριε, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, άκουσε με σήμερα και ρίξε φωτιά, για να γνωρίσει ετούτος ο λαός πως εσύ είσαι Κύριος ο αληθινός Θεός και πως εγώ είμαι δούλος δικός σου και πως για σένα έκανα ό,τι έκανα. Άκουσε με Κύριε, άκουσε με και ρίξε φωτιά, για να καταλάβει ο λαός ότι είσαι ο Θεός ο αληθινός και πως εσύ γύρισες την καρδιά του προς εσένα». Και παρευθύς έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κατάφαγε το βόδι, τα ξύλα και το νερό και τις πέτρες. Ακόμα και το χώμα έγλυψε η φωτιά. Τότε ο λαός έπεσε και προσκύνησε και φώναξε:
αληθινά αυτός είναι ο αληθινός Θεός.

και ο Ηλίας έφυγε από εκεί επειδή η Ιεζάβελ έστειλε να τον σκοτώσουν. Και τράβηξε μέσα από βουνά και πέτρες να πάγει στο βουνό Χορίβ, που είναι κολλημένο με το Σινά. Και από την κούραση έπεσε μισοπεθαμένος και κοιμήθηκε κάτω από ένα δεντρί που το λέγανε οι ντόπιοι Ραθμάν και το λέγανε Άρκευθο και είναι σαν το κέδρο. Και πήγε ένας άγγελος και του είπε: «Σήκω και φάγε, γιατί έχεις πολύ δρόμο να πάρεις». Και σαν σηκώθηκε, είδε κοντά στο μέρος που είχε βάλει το κεφάλι του ένα κρυθαρόψωμο και ένα λαγίνι νερό, και έφαγε και αποκοιμήθηκε πάλι. Τρεις φορές τον σήκωσε ο άγγελος, και φθάνοντας στο Χορίβ βρήκε ένα σπήλαιο κοντά στο μέρος που είχε δει τον βάτο ο Μωυσής, όπου άναβε χωρίς να καίγεται, και μπήκε μέσα και άκουσε φωνή να του λέγει: «Τι κάθεσαι αυτού, Ηλία?» Και είπε ο Ηλίας: «Αγάπησε η ψυχή μου τον Κύριο Παντοκράτορα, γιατί σε αφήσανε οι γη του Ισραήλ, γκρεμίσανε τις εκκλησιές σου, σκοτώσανε τους παπάδες σου, και εγώ απόμεινα καταμόναχος και ζητάνε να πάρουνε τη ζωή μου». Του λέγει ο Κύριος: «Αύριο θα άβγεις να σταθείς μπροστά μου στο βουνό ετούτο και θα σηκωθεί άνεμος δυνατός που θα χαλά τα βουνά και τις πέτρες, αλλά δεν θα είμαι εκεί μέσα. Ύστερα θα γίνει σεισμός, μα και εκεί δεν θα είμαι. Και ύστερα θα γίνει φωτιά, και ούτε εκεί θα είμαι. Και ύστερα θα σφυρίξει ένα λεπτό αγέρι, και εκεί θα είμαι». Και σαν τ' άκουσε αυτά ο Ηλίας, βγήκε έξω από τη σπηλιά και σκέπασε το πρόσωπό του με την προβιά που φορούσε. Και άκουσε πάλι την φωνή και τον πρόσταξε να γυρίσει πίσω και να πάγει στη Δαμασκό. Και έπιασε να περπατά στην έρημο σαν αγρίμη. Και φτάνοντας στην Παλαιστίνη, είδε ένα ζευγολάτι που όργανε το χωράφι του, και ο Ηλίας έριξε τη γούνα του απάνω του. Και ο Ξοχάρης άφησε τα λέτρη και τα βόδια και πήγε μαζί με τον Ηλία. Αυτός ήταν ο Ελισαίος, που γίνηκε μαθητής του και καταστάθηκε μέγας προφήτης, και δεν αποχωριστήκανε ως τη μέρα που άρπαξε το δάσκαλό του ένα πύρινο αμάξι και του ρίξε τη γούνα του με την οποία χτύπησε τον Ιορδάνη και πέρασε χωρίς να βραχεί. Ο προφήτης Ηλίας είναι πολύ τιμημένος από εμάς τους Έλληνες. Όπου να πας θα δεις ρημοκλήσια του απάνω στις κορυφές των βουνών, από τα μικρά ως τα μεγάλα. Ο Άγιος Νικόλας φυλάγει τη θάλασσα και ο προφήτης Ηλίας στα βουνά. Μέσα στα ρημοκλήσια του είναι ζωγραφισμένος από εκείνους τους παλιούς μαστόρους σαν τσομπάνους με τη φλοκάτα, με μαλλιά και γένια ανακατεμένα και στριφτά σαν αγριόπρινος, γερακομίτης σαν αητός, με μάτια φλογερά. Κάθεται απάνω σε μια πέτρα μπροστά σε μια σπηλιά σαν το όρνιο στη φωλιά του. Έχει ακουμπισμένο το κεφάλι του στην απαλάμη του και κοιτάζει κατά πίσω του, σαν να ακούγει τη φωνή του Θεού που του μιλά μέσα σε εκείνα τα άσπλαχνα κράκουρα. Από πάνω του πετά ο κόρακας με ένα κομμάτι κρέας και χυμίζει κατά κάτω να του το δώσει. Όπως είναι ζωγραφισμένος μέσα στο ρημοκλήσι του, θα ρεις πως βρίσκεσαι αληθινά μέσα στη σπηλιά του και ακούς τον αγέρα που βουίζει στα χορτάρια και τα όρνια που κράζουν κόβοντας γύρους από πάνω από το βουνό. Κανένα παμπάλαιο θυμιατήρι είναι κρεμασμένο δίπλα του απάνω στον καπνισμένο τοίχο. Κανένα κερί σβηστό στέκεται μπηγμένο στην άμμο σε ένα μανουάλι βουνίσιο σαν τον Άγιο που είναι ο νοικοκύρης εκείνου του ρημοκλήσιου. Κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου έρχονται από βραδείς οι χριστιανοί από το χωριό με τον παπά και τον προσκυνάνε τον προφήτη Ηλία. Ανάβουνε τα καντήλια, θυμιατίζουνε και ψέλνει κανένας γέρος και λέγει τα στοιχειρά της μνήμης του, και εκείνος ακούγει με το άγριο κεφάλι του ακουμπισμένο στο χέρι του, και ο κόσμος βαστά το ίσιο με τη βραχνή φωνή του.
χέρις επίγειε άγγελε και ουράνιε άνθρωπε, ηλία μεγαλώνυμε. Χέρις ηλία ζηλωτά των παθών αυτοκράτορ, ό του θαύματος, ο πύληνος άνθρωπος, ουρανούς του βρέχην ή ετών ουκέδοκεν, και ουρανούς ανατρέχει εν πυρήνο άρματι. Και την άλλη μέρα, άμα τελειώσει η λειτουργία, φεύγουν οι άνθρωποι και ο Ηλίας κάθεται πάλι ολομόναχος, μονότατος, βουβός, τυλιγμένος στην προβιά του, σαν αγιούπας κουρνιασμένος. Χιλιάδες χρόνια κάθεται έτσι, άλλες πολλές θα κάθεται, έως του ελθύν την ημέρα Κυρίου, την μεγάλην και επιφανή.

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Σήμερα που γράφω, ημέρα Τετάρτη, 29 Αυγούστου, είναι η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Χθες το βράδυ ψάλαμε τον Εσπερινό κατανυκτικά σε ένα παρεκκλήσι και ήταν μοναχά λίγες γυναίκες και 2-3 άνδρες. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία του πάλι με λίγους προσκυνητές. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Όλοι δουλεύανε σαν να μην ήταν η γιορτή του πιο μεγάλου Αγίου της θρησκείας μας. Αληθινά, λέγει το τροπάρι του, μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σιδε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Με εγκόμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον Πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα. Είτε τον γιορτάζουνε, είτε δεν τον γιορτάζουν οι άνθρωποι. Είτε τον θυμούνται, είτε τον ξεχάσουνε. Και η μαρτυρία είναι τούτη. Πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εν γεννητής γυναικών μίζων. Δηλαδή, ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα. Κατά τα λόγια του ιδίου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάι στην εικόνα του Χριστού στο εικονοστάσιο της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Ιερός Λουκάς αρχίζει το Ευαγγέλιο του με την ιστορία του Προδρόμου και λέγει «Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά». Στις μέρες του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, ήταν ένας ιερέας Ζαχαρίας από την εφημερία του Αβιά και η γυναίκα του ήταν από τις θυγατέρες του Ααρών και τη λέγανε Ελισάβετ. Και ήταν δίκαιοι και οι δύο ενώπιον του Θεού, γιατί πορευόντανε με όλες τις εντολές και με τα δικαιώματα του Κυρίου, αψεγάδιαστοι. Και δεν είχανε παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δύο περασμένοι στην ηλικία. Και εκεί που λειτουργούσε τη μέρα που ήταν η σειρά του να λειτουργήσει ο Ζαχαρίας, μπήκε στο ιερό ναό να θυμιάσει και ο κόσμος προσευχόταν έξω κατά την ώρα που θυμίαζε. Και φανερώθηκε στον Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στεκότανε δεξιά από το θυσιαστήριο. Και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας σαν τον είδε και έπεσε φόβος απάνω του. Και του είπε ο άγγελος «Μη φοβάσαι Ζαχαρία, γιατί ακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου θα γεννήσει ιό και θα βγάλει το όνομά του Ιωάννη και θα είναι για σένα χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούνε για τη γέννησή του γιατί θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου και να μην πιει κρασί και άλλα πιωτά αλλά θα είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά της μητέρας του και θα γυρίσει πολλούς από τους ιούς του Ισραήλ στην πίστη του Θεού τους. Και αυτός θα έλθει μπροστά από αυτόν με το πνεύμα και με τη δύναμη του Ηλία για να γυρίσει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά τους και ανθρώπους ανυπάκους στη φρονιμάδα και για να ετοιμάσει για τον Κύριο λαό διαλεγμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας στον άγγελο «Από τι θα καταλάβω πως θα γίνουν αυτά που μου λες? Γιατί εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου περασμένη». Και το αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που παραστέκομαι μπροστά στο Θεό και στάθηκα να σου μιλήσω και να σου φέρω την καλή είδηση. Και να, θα πιαστεί η λαλιά σου και δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως τη μέρα που θα γίνουν όλα αυτά, επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου που θα γίνουν στον καιρό τους». Και ο λαός περίμενε να βγει από το ιερό. Και σαν ευγήκε, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και καταλάβανε πως είδε κάποια οπτασία μέσα στο ιερό. Και εκείνος τους έγνεφε και ήτανε κουφός. Και αληθινά γεννήκαν όλα αυτά όπως τα είχε πει ο άγγελος ο Ζαχαρία. Και ένιωσε πως απόμεινε βαρεμένη η Ελισάβετ και έκρυβε τον εαυτό της 5 μήνες.
Και σαν ήρθε ο καιρός να γεννήσει, γέννησε αρσενικό. Και σαν τα ακούσαν οι γείτονοι και οι συγγενείς της, πήγανε και τη συγχαρήκανε. Και ύστερα από 8 ημέρες πήγανε και οι συγγενείς για να κάνουν την περιτομή του παιδιού και το φωνάξανε με το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Και η μητέρα του είπε: «Όχι, θα το βγάλουμε Ιωάννη». Και οι άλλοι της είπανε πως κανένας στο σόι μας δεν έχει αυτό το όνομα. Ρωτούσανε και τον πατέρα του με νοήματα τι θέλει να το βγάλουν το παιδί. Και εκείνος ζήτησε πινακίδι και έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι θαυμάσανε. Τότες άνοιξε μονομιά στο στόμα του και η γλώσσα του σάλεψε και μιλούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Και όσοι βρεθήκαν στο σπίτι φοβηθήκανε και διαλαληθήκανε όσα γινήκανε σε όλα τα βουνά της Ιουδαίας. Και ο Ζαχαρίας φωτίστηκε από το Άγιον Πνεύμα και προφήτευσε και είπε: «Ευλογημένος να είναι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί θυμήθηκε και έστειλε λύτρωση στο λαό του και σήκωσε επάνω και έσωσε το σπίτι του Δαβίδ του παιδιού του και δεν ξέχασε τον όρκο που έδωσε στον Αβραάμ τον πατέρα μας. Και εσύ παιδί μου θα γίνεις προφήτης του Υψίστου και θα περπατήσεις μπροστά από τον Κύριο για να ετοιμάσεις τον δρόμο του και να δώσεις στο λαό του γνώση και σωτηρία, επειδή τον σπλαχνίστηκε ο Θεός μας και συγχώρησε τις αμαρτίες του και ήρθε απάνω μας ανατολή από ψηλά για να φωτίσει εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι και στο νίσκιο του θανάτου και να οδηγήσει τα πόδια μας σε δρόμο ειρήνης». Και το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε το πνεύμα του και ζούσε στις ερημιές ως τη μέρα που φανερώθηκε και κήρυχνε στους Ισραηλίτες. Στα 15 χρόνια από την ημέρα που βασίλεψε στη Ρώμη ο Τιβέριος, τον καιρό που ήτανε ηγεμόνας της Ιουδαίας ο Πόντιος Πιλάτος και ήτανε τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης, γίνηκε λόγος του Θεού στον Ιωάννη τον ιό του Ζαχαρία που ζούσε στην έρημο και πήγε στα περίχωρα του Ιορδάνη κηρύττοντας να μετανοούν και να βαπτίζονται για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους και έλεγε σε εκείνους που πηγαίνανε να βαπτιστούν: «Γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να φύγετε από την οργή που έρχεται κατά πάνω σας? Κάνετε λοιπόν καρπούς άξιους της μετάνοιας και μην πιάνετε και λέτε: εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Γιατί σας λέγω πως ο Θεός μπορεί από τούτα τα λιθάρια να αναστήσει παιδιά του Αβραάμ. Και το τσεκούρι είναι κιόλας κοντά στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται σε φωτιά». Μια μέρα καθόταν ο Ιωάννης με τους μαθητές του Ανδρέα και Ιωάννη και είδανε τον Χριστό από μακριά. Τότε γύρισε ο πρόδρομος και τους λέγει: «Να το αρνί του Θεού που σηκώνει απάνω του τις αμαρτίες του κόσμου». Και οι δύο μαθητές του ακολουθήσανε τον Χριστό. Μετά καιρό έστειλε ο πρόδρομος δύο μαθητές του να ρωτήσουν τον Χριστό: «Εσύ είσαι αυτός που θα έρθει ή άλλον περιμένουμε?» Και το έκανε αυτό για να φανεί πως ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας. Την ώρα που πήγαινε ο Χριστός είχε γιατρέψει πολλούς αρρώστους και σαν τον ρωτήσανε αν είναι αυτός ο Μεσσίας ή περιμένανε άλλον, τους αποκρίθηκε: «Πηγαίνετε και πείτε στον Ιωάννη όσα είδατε και όσα ακούσατε. Τυφλοί βλέπουνε, κουτσί περπατούνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε, νεκροί αναστήνονται, φτωχοί παίρνουνε ελπίδα. Και είναι καλότυχος όποιος δεν θα σκανδαλιστεί για μένα και θα με πιστέψει». Σαν φύγανε οι μαθητές του Ιωάννη, ο Χριστός γύρισε και είπε στους Ιουδαίους για τον Ιωάννη: «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Κανένα καλάμι που να το σαλεύει ο άνεμος? Τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν άνθρωπο ντυμένον με μαλακά ρούχα? Να, όσοι είναι ντυμένοι με ακριβά και μαλακά ρούχα κάθονται στα παλάτια.
Τι βγήκατε λοιπόν να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας λέγω, και περισσότερο από προφήτη. Γι' αυτόν είναι γραμμένο: «Να, εγώ στέλνω τον άγγελό μου πριν από το πρόσωπό σου, που θα ετοιμάσει το δρόμο σου μπροστά σου». Λοιπόν, σας λέγω, κανένας προφήτης από όσους γεννήσανε γυναίκες δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Έναν τέτοιο Άγιο δεν έχουμε καιρό να γιορτάσουμε. Έχουμε όμως καιρό να γιορτάζουμε και να κάνουμε χαφαγοπότια, όπως έκανε ο Ηρώδης, σε καιρό που πεινάνε χιλιάδες αδέρφια μας. Απάνω σε ένα τέτοιο φαγοπότι μαρτύρησε ο πρόδρομος και αυτή την ιστορία την ξέρουν όλοι. Αυτός ο τύραννος, για να γίνει τετράρχης της Ιουδαίας, σκότωσε πολλούς εχθρούς του. Στον καιρό του, ο κόσμος είχε γεμίσει από σκοτωμό και σκληροκάρδια. Οι λεγιώνες της Ρώμης σφαζόντανε μεταξύ τους. Ο Κέσαρας, ο Πομπίος, ο Αντώνιος, ο Οκτάβιος, ο Βρούτος, ο Κάσιος πολεμούσανε ο ένας κατά πάνω στον άλλον για το ποιος θα εξουσιάζει την οικουμένη. Οι πιο μικροί σατράπες, σαν τον Ηρώδη, τρογόντανε κι αυτοί μεταξύ τους και κολούσανε σε έναν δυνατόν ο καθένας. Ο Ηρώδης ήταν φίλος με τον Αντώνιο που πήρε στην εξουσία του την Ασία ύστερα από τη μάχη που έγινε στους Φιλίππους. Σαν σκότωσε όλους τους εχθρούς του, απόμεινε ένας μοναχός που τον λέγανε Ιρκανό και ήτανε αρχιερέας, μα έκρυβε πονηρά την έχθρητά του ως να μπορέσει να τον ξαποστείλει και αυτόν στον άλλον κόσμο. Στην πονηριά ήτανε τέτοιος που ο Χριστός τον έλεγε «πονηρή αλεπού». Μα η πεθερά του Ηρώδη Αλεξάνδρα, που ήταν κόρη του Ιρκανού, κατάλαβε τον κακό σκοπό του και έγραψε στη βασίλισσα της Αιγύπτου την Κλεοπάτρα και την παρακαλούσε να μιλήσει στον Αντώνιο, τον εραστή της, για τον ιό της τον Αριστόβουλο. Κείνες τις ημέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ ένας φίλος του Αντωνίου, λεγόμενος Δήλιος. Και σαν είδε τον Αριστόβουλο και την αδελφή του Μαριάμι, απόμεινε σαστισμένος από την εμορφιά τους και είπε στην Αλεξάνδρα να στείλει στο μασκαρά τον Αντώνιο τις ζωγραφιές τους. Σαν τις είδε ο Αντώνιος, πολύ ευχαριστήθηκε και έγραψε να του στείλουνε τον Αριστόβουλο. Μα ο Ηρώδης, που είχε μυριστεί τα σχέδια της Αλεξάνδρας, έγραψε στον Αντώνιο πως αν έφευγε από την Ιερουσαλήμ ο Αριστόβουλος θα γινόντανε ταραχές και ακαταστασίες. Την Αλεξάνδρα την πρόσταξε να κάθεται στην Ιερουσαλήμ για να βλέπει τι κάνει. Γι' αυτό και εκείνη έγραψε και παραπονιόντανε στην Κλεοπάτρα που της μήνυσε να πάρει τον Αριστόβουλο και να πάγει στην Αίγυπτο. Για να ξεφύγει λοιπόν από τα νύχια του Ηρώδη, είπε και φτιάξανε δύο σεντούκια και στο να μπήκε αυτή και στο άλλο ο Αριστόβουλος. Αλλά τους πρόδωσε στον τύρανο ένας υπηρέτης του και τους πιάσανε και τους πήγανε στην Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης έκανε πως τους συγχώρησε, μα σε λίγο καιρό βρήκε ευκαιρία να εκδικηθεί. Μια βραδιά η Αλεξάνδρα τον προσκάλεσε σε ένα συμπόσιο που έκανε στην Ιεριχώ και αυτός προσκάλεσε τους φίλους του να κολυμπήσουν στις θαυμαστές γούρνες που είχε κανομένες για να διασκεδάζει και αυτοί εκεί που κολυμπούσανε και παίζανε μεταξύ τους πνίξανε το δυστυχισμένο τον Αριστόβουλο. Ο Ηρώδης έκανε πως πικράθηκε πολύ και έθαψε τον Αριστόβουλο με μεγάλη πομπή. Μα ο κόσμος ήξερε πως αυτός τον σκότωσε. Όλη η ζωή του στάθηκε γεμάτη από φωνικά και ραδιουργίες. Στο τέλος αρρώστησε και σκουλίκιασε το κορμί του και πέθανε ύστερα από μεγάλη αγωνία στο 2 μετά Χριστόν. Ανάμεσα στα τερατουργήματα που έκανε ήταν και η σφαγή των 14.000 νηπίων κατά τη γέννηση του Χριστού και από κεφαλισμός του προδρόμου σε ένα συμπόσιο που έκανε και η γυναίκα του αδερφού του Φιλίππου η Ηρωδιάδα έβαλε την κόρη της Σαλόμη και χόρεψε μπροστά του και τόσο ενθουσιάστηκε ο τύραννος από το χορό που έτρεξε στη Σαλόμη να της δώσει το μισό βασιλείο του. Μα εκείνη δεσκαλεμένη από τη μάνα της που εχθρευότανε τον Ιωάννη
επειδή τη μάλωνε γιατί ζούσε με τον αδερφό του ανδρός της, του ζήτησε το κεφάλι του προδρόμου. Ο Ηρώδης στεναχωρήθηκε γιατί κατά βάθος και αυτό το θηρίο σεβόταν τον Ιωάννη για Άγιο. Και μαζί με αυτό φοβότανε και τον κόσμο που τιμούσε τον Ιωάννη σαν προφήτη. Επειδή όμως είχε πάρει όρκο, έστειλε ένα στρατιώτη και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή. Και η Σαλόμη έφερε το κεφάλι και το έβαλε απάνω στο τραπέζι, σε ένα ματωμένο δίσκο. Και τότε εκείνη η φρενιασμένη τίγρη ευχαριστήθηκε και τρύπησε τη γλώσσα του με μια βελόνα για να τον εκδικηθεί, επειδή ολοένα έλεγε «μετανοείτε». Και ότου θαύματος, μόλις τρύψε τη γλώσσα του η πόρνη, μίλησε και είπε πάλι «μετανοείτε». Αυτά γινήκανε μέσα σε ένα ασβολερό φρούριο που το λέγανε Μαχαιρούντα, στα βουνά της Περσίας. Το αγιασμένο λείψανο πρόσταξε ο Ηρώδης να το θάψουνε μαζί με το κεφάλι, μα η Ηρωδιάδα ζήτησε να θάψουνε την κεφαλή χωριστά, από το φόβο της μην κολλήσει με το κορμί και ζωντανέψει και σηκωθεί απάνω. Οι μαθητές του Ιωάννου πήγανε νύχτα και κλέψανε το σώμα του και το θάψανε σε άλλο μέρος. Αυτό το μακάριο τέλος έλαβε για την αλήθεια ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, το χελιδόνι που έφερε την άνοιξη στον αμαρτωλό τον κόσμο, όπου τον έδερνε χειμώνας βαρύς. Από τους μαθητάδες του, δύο πήγανε με τον Χριστό και άλλοι απομείνανε χωρισμένοι από τον Χριστό και κάνανε μια αίρεση που λεγότανε Προδρομήτες, και από τον Ιορδάνη έφταξε ως το Χουσιστάν της Περσίας και βρίσκονται ακόμα. Ήδη λένε τους εαυτούς τους Ναζωραίους και οι Μοχαμεντάνοι τους λένε Σαβί. Πιστεύουν πως ο Ιωάννης είναι ο πιο μεγάλος προφήτης και πως ο Θεός θα στείλει έναν θεάνθρωπο που τον λένε Μαντάι η Αχία, που θα πει λόγος της ζωής, για τούτο τους λένε και Μαντέους. Γι' αυτόν τον θεάνθρωπο διδάσκουν πως βαπτίστηκε από τον πρόδρομο και πως έζησε λίγον καιρό στον κόσμο και πως έκανε θαύματα και πως σταυρώθηκε. Ωστόσο, δεν παραδέχονται πως αυτός είναι ο Χριστός. Έχουν κάποια ιερά βιβλία με το όνομα Λόγοι της Ζωής, τους Ψαλμούς, ένα άλλο βιβλίο που το λένε Ζεβούρ, που λένε πως είναι πολύ αρχαία γραμμένο από τον Αδάμ σε γλώσσα χαλδαϊκή, και ακόμα ένα που το λένε Διβάν. Συμπαθούν τους χριστιανούς, μα εχθρεύονται τους Μοχαμετάνους.

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος. Η ζωή ενός οσιομάρτυρα. Προχθές, στις 30 του Νοέμβρη, ήταν η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Όλοι οι Απόστολοι πεθάνανε με μαρτυρικό θάνατο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σε διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα μαρτύρησε μοναχά ένας από αυτούς, ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος, δηλαδή που πήγε πρώτος κοντά στον Χριστό. Μαρτύρησε στην Πάτρα. Πολύ τιμημένη είναι η Πάτρα μέσα στον κόσμο, γιατί αξιώθηκε να ποτιστεί το χώμα της με το αίμα εκείνου που τον κάλεσε ο Χριστός πριν από τους άλλους 11, πριν από τον αδερφό του τον Πέτρο. Ο Ανδρέας ήταν στην αρχή μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου. Μια μέρα καθόταν ο Πρόδρομος μαζί με τους δύο μαθητές του και είδε από μακριά τον Χριστό να περπατά και γυρίζει και τους λέγει: «Να, αυτός είναι το αρνί του Θεού». Και σαν ακούσαν οι μαθητές το δάσκαλό τους να μιλά έτσι, πήγαν εξ οπίσω από τον Χριστό. Και εκείνος γύρισε και τους είδε να τον ακολουθάνε και τους λέγει: «Τι ζητάτε?» Και αυτοί του είπανε: «Δάσκαλε, πού κάθεσαι?» Και ο Χριστός τους αποκρίθηκε: «Ελάτε να δείτε». Πήγανε λοιπόν και είδανε πού καθότανε και απομείνανε μαζί του εκείνη την ημέρα. Ο ένας από αυτούς, τους δύο, ήταν ο Ανδρέας. Ο άλλος είναι φανερό πως ήταν ο Ιωάννης, γιατί αυτά που είπαμε παραπάνω τα γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Βλέπεις πως κρύβει τον εαυτό του που ήταν μαζί με τον Ανδρέα και το κάνει από σεμνότητα, όχι μοναχά σε αυτό το μέρος του Ευαγγελίου του, αλλά και σε άλλα. Και ενώ είναι πάντα λιγόλογος στα καθέκαστα της ιστορίας του, σε αυτό το μέρος γράφει και την ώρα που πήγαινε κοντά στον Χριστό. Και από αυτό φαίνεται πόσο τυπώθηκε μέσα στην ψυχή του εκείνη η στιγμή που πρωτογνώρισε τον αγαπημένο του δάσκαλο. Γράφει λοιπόν: «Ώρα ειν ως δεκάτη». Ύστερα πηγαίνει ο Ανδρέας και βρίσκει τον αδερφό του τον Πέτρο, που τον λέγανε τότε ακόμη Σίμωνα, και του λέγει: «Βρήκαμε τον Μεσσία που θα πει Χριστός». «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, ο εστί μεθερμινευόμενον Χριστός». Και τον πήρε και τον πήγε στον Χριστό. Και ο Χριστός, σαν γύρισε και είδε τον Σίμωνα, είπε: «Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο Υιός του Ιωνά. Εσένα το όνομά σου θα γίνει Κυφάς, που θα πει Πέτρος». Ο Ανδρέας γεννήθηκε στη Βυθσαϊδά της Γαλιλαίας, ένα ψαραδοχώρι χτισμένο στην ακρογιαλιά της λίμνης Γενισαρέτ. Κατά τα παραπάνω που είπαμε, ο Πέτρος ήταν αδερφός του Ανδρέα και οι δύο ήταν οι του γέρο Ιωνά, ψαραδόσογο. Ο Πέτρος ήταν φουριόζος και ενθουσιαζόταν εύκολα, ενώ ο Ανδρέας ήταν ήσυχος και λιγόλογος, όπως γράφει ο Άγιος Επιφάνιος: «Πέτρος θερμός το πνεύματι ειν πάνη και εις κοσμικών χρεών μέριμναν επιτίδιος, ο δε Ανδρέας πραείς και ο λιγόλαλος». Από το Ευαγγέλιο φαίνεται πως ο Ανδρέας ήταν ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού που είχαν πιο πολύ θάρρος μαζί του, σαν τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Φίλιππο. Ωστόσο, τα λόγια που έλεγε ήταν πάντοτε λιγοστά. Τη μέρα που μαζεύθηκε πολλής κόσμος και άκουγε τη διδαχή του Χριστού και πεινάσανε, γύρισε ο Χριστός και είπε στον Φίλιππο: «Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά για να φάει ο κόσμος?» Και ο Φίλιππος του είπε: 200 τάλιρα ψωμιά δεν φτάνουν για να φάγει ο καθένας τους από μια μπουκιά».
Τότε ο Ανδρέας λέγει στον Χριστό: «Είναι εδώ πέρα ένα πεδάριο που έχει 5 ψωμιά κρυθαρένια και 2 ψάρια». Και άλλη φορά πάλι, τη μέρα που μπήκε ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ με τα βάγια, κάποιοι Έλληνες θέλανε να τον δούνε και πήγανε στον Φίλιππο και του είπανε: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Και ο Φίλιππος πήγε και το είπε στον Ανδρέα, και ύστερα και οι δύο μαζί το είπανε στον Χριστό. Και τότες ο Χριστός είπε: «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έφταξε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή, με τους Έλληνες θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, βλέπεις, πάλι ο Ανδρέας του μίλησε. Συμπεραίνω πως οι Έλληνες πήγανε και το έπανε στον Φίλιππο, γιατί θα ξέρε ελληνικά, αφού και το όνομά του ήταν ελληνικό, μακεδονικό. Και αυτός πάλι το είπε στον Ανδρέα, που είχε και αυτός ελληνικό όνομα και ίσως γνώριζε και τη γλώσσα. Από τους 12 μαθητές του Χριστού, μοναχά αυτοί οι δύο είχαν ελληνικά ονόματα.

Μετά την Ανάσταση, την τελευταία φορά που φανερώθηκε ο Χριστός στους μαθητές του, τους είπε «Πηγαίνετε και μαθητέψετε όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντές τα να κρατάνε όλα όσα σας παράγγειλα. Και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Αφού λοιπόν πήρανε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, τραβήξαν ο καθένας κατά τη φώτιση που πήρε στο ένα και στο άλλο μέρος. Ο Άγιος Ανδρέας τράβηξε κατά την παράδοση και πήγε κατά πρώτο στα μέρη της Μαύρης Θάλασσας. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Τραπεζούντα και στην Αμισό, έχοντας μαζί του κάποιους από τους 70 Αποστόλους, και γύρισε στη θρησκεία του Χριστού χιλιάδες Έλληνες και Ιουδαίους. Από εκεί τράβηξε στην Κολχίδα, δηλαδή στο σημερινό Λαζιστάν, που κατοικούσαν οι άγριοι Κουρσάροι, οι λεγόμενοι Κερκέτες. Κατόπι γύρισε πίσω στην Ιερουσαλήμ για να ειδεί τον αδερφό του τον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους, και πάλι ξανάφυγε μαζί με τον Ιωάννη τον Θεολόγο και πήγανε στην Έφεσο. Στην Έφεσο είδε στο όνειρό του τον Χριστό και τον πρόσταξε να πάγει στους Σκήθες να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Πηγαίνοντας στη Σκηθία, πέρασε από τη Βυθινία και κήρυξε στην Νικομίδια, στη Χαλκιδόνα και στην Ποντοϊράκλια. Από εκεί πήγε στην Παφλαγωνία και κήρυξε στην Άμαστρη και στη Σινόπη, και εκεί βάφτισε τους πιο πολλούς χριστιανούς, και κατόπιν πήγε πάλι στην Αμισό και στην Τραπεζούντα. Από εκεί πήγε στα Σαμόσατα, που βρισκότανε απάνω στον ποταμό Εφράτη, και δίδαξε τους Έλληνες που κατοικούσαν πολύ σε αυτό το μέρος. Από τα Σαμόσατα ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ και τότες είδε τον Παύλο. Μετά το Πάσχα έφυγε πάλι και πέρασε την Καπαδοκία και τη Λαζική και έφταξε στο Κίεβο της Σκηθίας, που ήταν το πάνθεο της Σλαβωνικής Πολυθεΐας, και απάνω σε ένα χαμοβούνι έστησε έναν πέτρινο σταυρό. Κατόπιν πέρασε τον Κάφκασο και την Κασπία θάλασσα και κήρυξε στη Χωρασμία, στο σημερινό Χωροσάν. Ύστερα έστρεψε πίσω κατά το βασίλεμα και πήγε στην Κριμαία, και αφού δίδαξε και βάφτισε πολλούς, πέρασε στη Σινόπη και από εκεί πήγε στο Βυζάντιο, που ήταν τότες ένα χωριό πριν χτιστεί η Κωνσταντινούπολη, και αφού χειροτώνησε επίσκοπο τον Στάχιν, έναν από τους 70 Αποστόλους, πήγε στη Θράκη και στη σημερινή Βουλγαρία και Σερβία. Έπειτα κατέβηκε στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Ρούμελη, και από εκεί πέρασε στον Μοριά και πήγε στην Αχαΐα, που είχε πρωτεύουσα την Πάτρα, μεγάλη πολιτεία τιμημένη από τους Ρωμαίους, που αφεντεύανε τον καιρό εκείνον απάνω σε όλον τον κόσμο, και ήταν στολισμένη με επίσημα κτίρια και με αγάλματα. Ανθύπατος της Αχαΐας ήταν τότες ένας που τον λέγανε Αιγεάτη. Σε λίγο ακούστηκε πως ο Ανδρέας γιάτρεψε πολλούς αρρώστους μονάχα με το άγγιγμα των χεριών του, και ο κόσμος έτρεχε σε αυτόν. Έτυχε τότε να αρρωστήσει και η γυναίκα του Αιγεάτη, λεγόμενη Μαξιμίλα, και ο Άγιος Ανδρέας την έγαινε. Σε λίγο καιρό έφυγε στη Ρώμη ο Αιγεάτης για να παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα Νέρονα για κάποιες υποθέσεις, και άφησε στο πόδι του τον αδερφό του Στρατοκλή. Αυτός ο Στρατοκλής ήταν σοφός και φημισμένος μαθηματικός στην Αθήνα, και είχε ένα δούλο που τον λέγανε Αλκαμανά,
και τον γιάτρεψε ο Άγιος Ανδρέας από σεληνιασμό που υπόφερνε. Ο Στρατοκλής και η Μαξιμίλα πιστέψανε στον Χριστό και βαπτιστήκανε και άλλος πολλοί κόσμος μαζί τους. Γυρίζοντας στην Πάτρα, ο Αιγαιάτης και μαθαίνοντας από αυτά που γινήκανε, πρόσταξε να πιάσουν τον Ανδρέα και να τον βάλουν στη φυλακή. Και σε λίγες μέρες, αφού τον δίκασε, έβγαλε απόφαση να σταυρωθεί. Πριν να τον πιάσουνε, χειροτώνησε επίσκοπο τον Στρατοκλή. Σαν ξημέρωσε, η μέρα που θα τον σταυρώνανε οι Ρωμαίοι στρατιώτες, αφού τον βασανίσανε, τον πήγανε στην ακροθαλασσιά, στον τόπο που είναι σήμερα χτισμένη η κλησιά του και που τότες ήταν χτισμένος ο ναός της Δήμητρας. Γύρισε και κοίταξε ατάραχος το σταυρό και τον ευλόγησε. Ευλόγησε και τον κόσμο και ύστερα τον σταυρώσανε γέρον, παραπάνω από 70 χρόνων. Ο σταυρός που μαρτύρησε ο Άγιος Ανδρέας ήταν κανωμένος από δύο ίσια σταυρωτά ξύλα σε σχέδιο Χ και κατά την παράδοση ήταν από ξύλο της ελιάς. Μαρτύρησε βασιλεύοντας στη Ρώμη ο Νέρονας. Κατά τον Άγιο Επιφάνιο ήταν μεγαλόσωμος, λίγο σκυφτός, με γυριστή μύτη και με πυκνά φρύδια. Το σκήνομά του το έθαψε ο επίσκοπος Στρατοκλής με τη Μαξιμίλα και κόσμος πολλής, αφού το αλείψανε με ακριβά αρώματα και το ενταφιάσανε σε ένα μνήμα μαρμάρινο κοντά στη θάλασσα. Ο τάφος του βρίσκεται ως τα σήμερα μέσα στην εκκλησιά του, αλλά το Άγιο Λείψανο λείπει, γιατί 350 χρόνια ύστερα από το μαρτύριό του το ανακομίσανε στην Κωνσταντινούπολη και το καταθέσανε στην Εκκλησιά των Αγίων Αποστόλων μαζί με τον άλλων μαθητών του Χριστού. Στα 1204 πήγανε στην πόλη οι Φράγκοι και αρπάξανε ό,τι ήβρανε. Ένας καρδινάλης Πέτρος από την Καπούα πήρε το λείψανο του Αγίου Ανδρέα και το πήγε στο Αμάλφι της Ιταλίας και εκεί χτίσανε εκκλησία σε μνήμη του Αγίου και βάλανε μέσα με μεγάλη πομπή το λείψανό του κλεισμένο σε ασημένια θήκη στις 8 Μαΐου 1208. Στην Πάτρα απόμεινε μοναχά η Αγία Κάρα που τη δόρισε στους πατρινούς ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Μακεδόν. Μα στα 1460, που κατεβήκανε οι Τούρκοι στον Μοριά, ο Θωμάς ο Παλαιολόγος, αδερφός του Κωνσταντίνου και τελευταίος άρχοντας της Πάτρας, πήρε την Αγία Κάρα και μπαρκάρισε από την Πύλο και πήγε στη Ρώμη και την πρόσφερε στον Πάπα Πίο τον Δεύτερο. Ο σταυρός του βρίσκεται στη Μαρσίλια, στο μοναστήρι του Αγίου Βίκτορος. Στην Πάτρα και στα περίχωρα υπήρχαν πολλές εκκλησίες του Αγίου Ανδρέου, πλην τώρα δεν σώζεται καμιά. Η σημερινή εκκλησιά του είναι βασιλική κατά το σχέδιο που συνηθιζόταν στα Εφτάνησα και χτίστηκε τα 1845. Το ταβάνι είναι ζωγραφισμένο από τον Δημήτριο Βυζάντιο που έγραψε τη Βαβυλωνία και που ήταν αγιογράφος. Μόλο που η εκκλησία αυτή δεν είναι κανωμένη και ζωγραφισμένη κατά το βυζαντινό τρόπο, είναι ωστόσο κατανυκτική. Ενώ η μισοτελειωμένη εκκλησία που φαίνεται κοντά της είναι ένα έκτρωμα που πρέπει να τον γκρεμίσουν οι πατρινοί. Ξέρω πως παιδεύονται χρόνια τώρα χωρίς να μπορούν να κατασταλάξουν σε μια απόφαση για το σχέδιο μιας μεγάλης εκκλησιάς που θέλουν να χτίσουν. Είδα το σχέδιο που σκάρωσε ένας Φραντζέζος που είναι ίδια τούρτα.
Μα υπάρχει πιο απλό πράγμα από τούτο. Να αναθέσουν σε έναν καλό αρχιτέκτονα που να νογά από Βυζαντινά να κάνει μια εκκλησιά αντιγράφοντας πιστά κάποια από τις πιο έμορφες βυζαντινές εκκλησιές, όπως τον Όσιο Λουκά της Λιβαδιάς, το Βροντόχι του Μιστρά ή μια εκκλησιά από τη Θεσσαλονίκη ή από το Άγιο Όρος. Η Πάτρα είναι το λιμάνι της Ελλάδας που κοιτάζει κατά το πέλαγο της Ευρώπης και όποιος έρχεται από εκεί είναι ντροπή να πρωτοδεί μια εκκλησιά φράγκικη στο μέρος που μαρτύρησε ο Άγιος Ανδρέας. Πρέπει να δει μια εκκλησιά ελληνική, βυζαντινή. Τι καθόσαστε και συζητάτε τόσα χρόνια τώρα, σαν να μην έχετε την πιο σπουδαία τέχνη στον τόπο σας? Εδώ στην Αθήνα ζωγράφισα μια μικρή και παλαιά εκκλησιά του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στην οδό Λευκωσίας κοντά στην πλατεία Αγάμων. Η πιο πολλή δουλειά έγινε. Σαν τελειώσει η αγιογραφία πιστεύω να γίνει ένα μικρό μουσείο της βυζαντινής αγιογραφίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

και ποιοι σαν τρόπο ψευδοκία. Δόξα ρηψίστη Θεό και ποιοι σαν τρόπο ψευδοκία. Δόξα ρηψίστη Θεό και ποιοι σαν τρόπο ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε την πληθύνη σαν τριβοντέ με. Πολύ επανίστατε με βέβαια, πολύ λέγουν στη ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και ψώνει η κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα. Και επί τους έμεξον τους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνωσα. Ξηγέντην ότι Κύριος αντίληψε τέμου. Που φοβηθήσε με από μοίρε άδων ανθρώπων κύκλων στρεφτεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου. Της επάτακας πάνω σου χρόντας Ματέος. Δωδώντας αμαρτωλών συνέδριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνωξα. Ξηγέντην ότι Κύριος αντίληψε τέμου. Κύριε, μη το θυμώσαι, ελέξε με, μη δεν τη οργείς παιδές σου. Και τα βέρσε με πάλι σαν μου και με στήριξες με τη χείρα σου. Και στην ίεσε της αρτήμα μου προσώπου της οργής σου. Και στην ίεσε της οστές σου με προσώπου των αμαρτιών μου. Τι ανομία μη περίρα την κεφαλή μου. Συμφορτίο βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν οι μολοπές με προσώπου της αμπροσύνης μου. Τα ρεπόρσα και κατεκάθινε ως θέλους. Όλη την ημέρα σκυδροπάζω με παρεγόμη. Τέψωε με πλήσε μπεγμάτων και ουκεστηνίωσε της αγή μου. Κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνε προς τα ραχμή της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σπάσε επιθυμία μου και ως τεραγός μου από σου καπεκρίνει. Καρδία με τα λάθη, κατελπαίνει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστηβεται μου. Φίλοι μου και πλησίων με ξεναντίας μου μίγησαν και έστησαν και αγιστάμε από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντος ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάλης αρματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησα μου. Εγώ δε ο συγκοφός σου κύκουν και ο σιάλωνος σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμενος ο σιάνθρωπος σου καθούν και ουκέφωνε το στόμα τι αυτό έλεγουν σου. Ότι επί σοι Κύριε ήπισα, σοι εις ακούσοι Κύριε ο Θεός μου, τι είπον, μήποτε επί χαρώσει μια εχθρή μου και το σαλευθύνε πόδρο με μέμε ρολμόνισαν. Και εγώ εισβάστηκα σε έτοιμος και αργιδόν με νοποιόν με στη διαπαντός. Την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημίσω επί της αμαρτίας μου. Οι έκτροι μου ζώος εκρατέονται υπέρ εμέ και εμπληθύνησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον επί κατελείο κορεγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσε απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσα απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε οφείλω. Έδιψε εσύ ψυχή μου ως απλός σάρκα. Εν γέρημο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εδώ αγιώθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Και κρίσον τον αιώ σου, πεζοά στα χείλη με περαισουσίσαι. Ούτως ευλογήσω για τη ζωή μου και τον αματήσω ρώτας χείρας μου. Ψεξιδέατος και βιότητος εμπληστή η ψυχή.

ελάτε, λάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ειν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ειν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νικεί εναντίον σου. Σε έρθε τον οποίον σου προσευχή μου, κρονοτοούσου στην δέησή μου, ότι εμπνίστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίνησε. Προσελογίστηκα των καταπενών των Ισλάκων, εγεννήθηνος άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Συντραυματίε καθέβοντας εν τάφο, πονού και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν.

Δεν δόρμε λάκκο κατ' οκάτω, εσκοτήνησε σιά θανάτου. Πεμέ πες το λίχτιο θυμό σου, και πάντα με το ρου σε πήγαινε σε πεμέ. Εμάκνε του νεστού να πεμέτε το με βδρέγγιμα εαυτή. Παρεδόθηκε και ο ξεπορευόμη, οι οφθαλμοί μυστέρη αναπτωχία, και έκραξα προ εκείνη όλη την ημέρα. Διέπεντασα προ τα σχήρα του, μη την εκκλήσπη στα μάσια, οι ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη δίγησετε έτσι το τάφο το λαιό σου, και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωρίζει εν το σκότι τα θαυμασιά σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσε, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι αντί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιμού. Το γόσι μου εγώ και εν κόψε εκνοτητό μου. Ψωδίδε ταπεινώθη και ξυπολήθη. Πεμένει ήρθε η οργέ σου, φαβερισμοί σε εξαταραξάν με. Και κροσάν μου σίδωρο όλη την ημέρα εν περέσκον μάμα. Εμάκνεσαι με μου φίλο και πλησίου και του γνωστού μου από την επορία. Κύριε Θεό, σωτηρία του, ημέρα σε και έκραξα και νυχθεί εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κνώντο ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα το εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα, πάσα τον ομοία σου. Το λιώμα.

Άννα και νησίσαι το σαϊτού νεότη σου, ποιόν είναι δημοσίνα ο Κύριος, και κρίμα πάση ανοικουμένης. Ερνόρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, τη σύζη Ισραήλ τα θελήματα αυτού, κτήρμον και λεήμον ο Κύριος, πακρόθυμος και πολυέδεος, και στέλος οργιστήσετε, ο δε εις τον αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν, κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί της κομμένους αυτών, κάδος αναπέκουσα ανατολέ αποδεσμών, ευάκρα φημώντας ανομίας ημών. Κάδος εκτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος προμένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χρησεσμένο. Άνθρωπος του συγχόρτος, ημέρα αυτού, σε άνθρωπος του αγλού το εξαντήσει, πνεύμα αντίθενε αυτό και έχει υπάρξει, και και πυρώσετε τη τον τόπον αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως το αιώνος σε τους προμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσης ό,τι συμβράστη διαθήκην αυτού, και με μημένη στον εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες σε άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία του, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άξον της προσευχής μου, ερώτησε τη σήμα την αληθεία σου, σ' άξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις κρίση με τα δούλου σου, τι ου δικαιωθείς εν τενόπιό σου παζών, κατεδίωξε τον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, και κυρίασε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργους, πείμα στον χειρόν σε μελέτων. Δε επέτασα προς έντας χείρας μου, ψυχή μου ως Γιάννη δρός, ταχύς αξιόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιώδησε με τις καταβαίνουσες λάθων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λιώσω ότι ψήλυψα, γνώρισον μου, Κύριε, δόν εν υπορεύσε με, την προσέρα την ψυχή μου. Ξέρουμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατεύει μου, δίδαξόν μου, του πει το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσουμε εν διευθεία. Εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσουμε. Εν την δικαιοσύνη σου, εξάξε εκλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέησε, εξορατρέψε εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου. Και εγώ δούλος είμαι. Σ' άξον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έχεις κρίση με τα δούλους. Σ' άξον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου. Και μη σε έχεις κρίση με τα δούλους. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσουμε εν διευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό. Του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών,

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Ελέησον με Θεό κατά το μέγα ηλιό σου και κατά το πλήθο των εκκρεμών σου εξάρτησαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με στήδια παντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγια σου και νικήσει εν το κρίνε θέση. Ιδού γάρ την ανομία συνελήφθη και να αμαρτίε εκεί είσαι με μύτηρ. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άθλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ρατίσμη όπα και καθαριστήσαμε, πλημίσμε και υπερχιών αλευκανθίσομαι. Ακουτίσμη αγαλίαση και εφροσύνα αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησο εν τσιγκάτη μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα πεμού. Απόδοσμη την αγαλίαση εν σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν. Διδάξαν όμω τα σωδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει, ασύ αν εδώ κάνω λοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενό. Αγάθινο κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχο.
1: Το σωτήρι Θεόδρο, θαλάσσι λαό. Ο σύναυρο όλοι σου οδηγήσανε και φαράω, πάθε διάν καταπορνήσανε. Αυτό μόνο άσο με νότι δε δόξαστε. Δόξα Θεό ημών δόξαση. Άσο με πάνε λαοί του επόμενου χερουβήμαν ελευθέρνη. Μεταδόξη Χριστό και συγκαθίσανε η μάση δεξιά του πατρό. Ο δίνε επινίκη ο νότι δε δόξαστε. Δόξα Θεό ημών δόξαση. Τον μεσίτην Θεού και ανθρώπων Χριστών χωρί αγγέλων θεασάμε. Μετασαρκώσεν υψίς εξεπλήτοντος συμφώνος διανέμελπον ύμνων επινίκιο. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Το φαίνει Θεό επί του όρου συνά και νόμο δόνει το Θεό πτυμωσή. Τον ελαιών εκ του όρου σαν ολιφθένης αρκεί αυτού πάνε σάσουμε ότι δεν δόξεστε. Υπεραγία Θεό το και σώσουν ημάς. Άχρανε μήτερ Θεού του σαρκωθέντα έξου και εκ των εκόρμων του γεννήτερος μη εκφυτίσαν τα Θεών. Απάστος πρέβες βέβαια εκ πάσης περιστάσεως όσους έπλασας. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Τους πόθου τελούλας ότι φωσφόρων και ράν πανευκλεεί και πάντημον μνήμη σου. Οτός εν Θεό πλήρωσον Απόστολε πρεσβείες σου. Άγιε του Θεού πρέσβη υπέρ ημών. Όλος ανακείμενο στο δεσπότη τούτου τους νόμους τους επτούς ατρότους ετήρησες. Αν όμως ευνομίαν δε Απόστολε εδίδαξες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Νούν τον υπερέλειαν αγαπήσες εν θεωρία μυστική. Τον νούν κατηβγάστης και κόσμο κατεφώτησες παμάκαρη ιερότατη. Και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Κύρουσα παρθένος εν ερμηνεύτος και τους της φύσεως θεσμούς και νύζουσα επέφυκας μήτυρ αϊπάνθενος διώσε μακαρίζομαι. Δυνάμει του σταυρού σου Χριστέ σε ρέως όλου τη διάνοια εις το εμνήν και δοξάζεσον τη σωτηρίων ανάληψε. Δόξω Θεός ημών δόξαση. Αν ήλθε ζω δότα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανύψωσας ημών το γένος φιλάνθρωπε τη αφάτω εσπλαχνία σου. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Ετάξει στον Αγγέλων σωτήρ βρωτή εμφύση θεασάμενη. Συν ανιούσαν σοι απάφησος εκπλητώμενε ανήμνουν σε. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Εξίσταν το Αγγέλων χωρί Χριστέ ορώνων με τα σώματος αναλυφθέντα και ανήμνουν την Αγία σου ανάληψη. Δόξα Θεός ημών δόξαση. Την φύση των ανθρώπων Χριστέ φθορά φουσούσαν εξαρέσει και τι ανώδων υψώσει αυτό εξοικόνησε. Υπεραγία Θεού το και σώσον ημάς. Κέντευε απ' αυτού αγνή των προελθόντα εκλαγών σου. Ληστίνε πλάνη διαβόλου του υμνούνται σε μητέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβη περί μόν. Λύρα κρουμένη πνεύμα τη γέγονη παμάκαρη Θεοκίνητο γλώσσο. Φθεγκωμένη τα μεγαλεία του σωτήρο και Θεού ημών. Άγιε του Θεού πρέσβη περί μόν. Έχω λόγω του προάνευχων σε κατεβοδούντα και προφανώς ενισχύοντα τις αθέιστες σωτηρίους τρίβους κάρπε καθυπέδειξες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Είναι ακάρπε το σωτήριον κήρυγμα τη κτήση ως ιεράρχης θεόλυτος. Καταγγείλεις πολλούς υπέστης διωγμούς και θλίψεις έμπαξη. Και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νέωνος πεδίων τέτοικος των προαιώνων εκ του Πατρός ανήλεντα πληρή τους θεογεννήτων.

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό.

0: Την υπερημό πληρώσα οικονομία για τα επηγή ενό σα τη ουρανή. Ανελήφθη εν δόξη Χριστέ ο Θεό ημών, που δαμώθη χωριζόμενο, αλλά μένω διάστατο και βόντι αγαπόζησε. Εγώ ημί με θυμών και ουδή καθημών.
1: Θεία ανέλαμψην του παρακλήτου, κάρπε παν σοφέ εις δεδεγμένος, του σκοτιστέντας αγνωσία εφώτισας. Και μετά στας προς τα άνω βασίλεια, το βασίλει των απάντων παρίστασε. Εξετούμενος Χριστόν των Θεών εικάστοτε, δωρήσεστε ημίν το μεγάλεο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι,
1: εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Επιβάσεν εφέλες των ουρανών, καταλείψας ειρήνη της επιγής, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος του το υπάρχον και πνεύματι, εσ αρχήγαρόφθης αλάτρεκτος έμεινας, όθεν αναμένης συντελείας το πέρας, του κρίν ερχόμενος επιγής κοσμονάπαντα, δικαίου Κρήτα Κύριε, φύσε το ψυχόν ημών, το πτεσμάτων άφεση δωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Εις ακήγουα, Κύριε, την αγωνή της δυναστείας του ταυρού σου, ως παράδεισος συνήγει δι' αυτού και βόησα, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε, ανελήφθης εν δόξη ο τον Αγγέλων Βασιλεύς, τον παράκλητον ημίν εκ του Πατρός αποστήλε, δύο βόμε δόξα Χριστέ δι' αναλήψη σου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ως αν ήρθε ένα σωτήρ προς τον Πατέρα, στην σαρκή κατεπλάγησαν αυτό τον Αγγέλο στρατιέ και βόησαν δόξα Χριστέ δι' αναλήψη σου. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Και τον Αγγέλο δυνάμεις τες ανωτέρες ευών, πύλα σάρατε Χριστό το ημετέρου βασιλεί, όναν υμνούμενά μας η Πατρί και το Πνεύματι. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, η Παρθένος έτεκε και τα μητέρων, ου και έργο, αλλά μήτερ με νεστή, η Παρθένος δε διέμεινε, ή να νυμνούνται σχέρε Θεωτό και κραυγάζομαι. Άγια του Θεού, πρέσβε δε υπερημών, οικοδόμησα στους λίθους πιστών το πλήθος εν ευσεβίας πέτρα και ναούς επιεργάσω του Αγίου Πνεύματος Θεόφρον Απόστολε. Άγιο του Θεού Πρεσπεριμών, λειτουργήσα στο βαπτίσμα τη Θεοκήρυξ παλαιών θέντας γνώμη τη φθορά τους ανθρώπους έσωσας δοξάζοντας Χριστόν των Θεών ημών. Άγιο του Θεού Πρεσπεριμών, υποφέρον το μυστήριο, το καλύψανε παρετή Θεόφρον ουρανούς εφηλκίσω έθνη προς επίγνωση το σκότος αφέμενα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά Παύλο του Φωστήρος της Οικουμένης, ο διπορών πολλάκης, τα σοδούς τα σφαιρούσας, κάρπε καθυπέδειξας λαΐς προσευσέβεια. Και νύν και αήγε στους αιώνας των αμήν. Νοερός ο Θεοφόρος Θεογεννήτων, όρος σε βλέπει μέγαν κατάσχειο κόρη, εξού επεδίμησε σαρκή ο Θεός ημών.
2: Ορθρίζοντα βόμεν, οι κυρίε όσων ημά, είχα η Θεό ημών εκτό σου άλλων, και είδαμε. Δόξα Θεό ημών, δόξα σοι. Γλώσσα φροσύνη στα σύμπαν, λέλε, ημών τε άνω δυνάμει με τα σαρκό σε παιδίμησα. Δόξα Θεό ημών, δόξα σοι. Αγγέλωνε δυνάμει σε ρώμενον, σε ειδούσα, τα σπήλα σε κράβγαζον. Το βασιλεί ημών άρατε. Δόξα Θεό ημών, δόξα σοι. Απόστολοι ειδών εσύ ψούμενον, το σωτήραν εν τρόμο, εκράβγαζον. Το βασιλεί ημών, δόξα σοι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Παρθένων μετά το αγωνιμνούμεν σε Θεοτό και σίγαρ των Θεών οι λόγων σαρκεί το κόσμο εκεί σας. Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, ως φυτοκόμος άριστος υπέδειξες λαή ζωή στο ξύλο, εξού ο μετασχών ζήσετε λοιπόν εις τον αιώνα Χριστοκήρυξ Απόστολε. Άγιε του Θεού πρέσβη περίμον. Κήρυξε εθνών Απόστολος, διδάσκαλος εκτός, ιερομίστης και ιερολόγος, κάρπη και γονός ανεφροσύνη το δεσπότη παρίστασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ανατολής εξόρμησε ως άδετος φωστή, την οικουμένη αυγές των λόγων των ιερών φωτίζων τόπων ιεράρχα Απόστολη. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ρήγο ψυχής και σώματος καθαρισμών μεν είναι ευλογημένη, εσπλάχνω σου ροπή όπως σε ύμνο και μεγαλύνω κατά χρέος πανύμνητε. Εκύκλωσέ με άμεσο στα φήμη το κήτος εγένετο, εγώ δε βόησα προς τα φιλάνθρωπον και έσου η δεξιά Κύριε, δόξα Θεός μου δόξα σε. Εσκύρδες ένα Απόστολοι ορώνες μετάσσιον σήμερα, το κτίστην ερώμενον επίδη του πνεύματος και φόβο έκραγον, δόξα τι ανώδος. Δόξα Θεός μου δόξα σε. Επέστεν οι άγγελοι βόνας Χριστέ τις μαθητές σου, όν τρόπον κατήδεται Χριστόν ανερχόμενον σαρκή ελεύσεται, δίκαιος πάντων κριτή. Δόξα Θεός ημών δόξα σοι. Ως είδον σε σωτήρ ημών δυνάμει ουράνιε, Ισύψος ερώμενον, σύσσωμον, εκράβγαζον, λέγουσε, μεγάλη δέσποτε η φιλανθρωπία σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Βάθμον σε ακατάφλεκτον και όρωξη και κλίμακα έψιχον και πύληρον άνοιον αξίως δοξάζομεν Μαρία ένδοξε, ορθοδόξον καύχημα. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, πηγάζει σου εις ορός των υψάρων της χρήσεως είναι η άμάτω, ιεράρχα καρπούστια χάρετη και καθαίρι πάθη και βυθίζει η ακάθαρτα πνεύματα. Δόξω Θεός ημών δόξεσαι. Ο λόγος σου αλογίες ανθρώπους ερίσατο και θαυμάτων η μεγίστη επίδειξη ένδοξη, τους πεπλανημένους προσευσεύειαν κάρπε οδήγησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νευρούμενος δυναστεία τη θεία των δράκων, λα των εις ύψος βλασφημίαν λανούν να διόλε σας και τους υπεκίνου ολημένους Απόστολε έσου σας. Κυρίν και Αιή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμή. Εκεί είσαι σαν οδύνο στον πλάστη, πανάμω με τα σωδίνα και του πόνου ημών αφαιρούμενων και τη ανωδύνου αξιούντα τρυφή του ανθρώπινου.
1: Εγώ είσαι πρωτύπων την ταφή την τριήμερον, ο προφήτης Ιωνα.

0: ενός των εβδομήκοντα Αποστόλων, καρπούς εν εγκών κάρπε δεκτους Κυρίου, φέρεις καθόραν την τελευτήν ως τρίγη, η κάδη έκτη κάρπος αποχθονός ύπατο μακρύς. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Απόστολος Αλφαίος εν ειρήνη τελειούται, Θεού λόγου των θείων Αλφαίων στόμα, τάφος καλύπτει πικρών εχανών στόμα. Ο Άγιος Αβέπιος, ο του Αποστόλου Αλφαίου Υιός εν μελισσόνη γυμνός αφρωθείς και υπομελισσόν δακνόμενος τελειούται, βρόσις μελίσσες Αβέπιος προυτέθη, όν βρόσις όφθη Κυρίο των Κυρίων. Η Αγία Ελένη, η αδελφή του Αβερκίου, λιθοβοληθήσα τελειούται. Σως κόσμος ίσαν Ελένη Μάρτης, λύθη διόν όφθης ευπρεπής των Ιμφίων. Ο Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος ο Θεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτυρής σας ξύφη τελειούται. Δώσ' την κεφαλή ο Αλέξανδρε Ευθύφρον και στέμα λαβέ χειρός εκ του Κυρίου. Τες αυτών ημών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον εν σαρκή σταυρό.

Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ζητώ δείξαν το φως, δόξα ρυψίστε Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ποράνε Θεέ, Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών, καθήνων σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, γεννήτη σημαίνει γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησό με. Ίασε την ψυχή μου, ότι είμαι αρτώση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίτου θέλημά σου, θυσία ο Θεός μου. Ό,τι παράσει πηγή ζωή, εν το φωτίσου οψώμεθα φω. Παράδειγμα του ελαιό σου τη γυνό που σύσει. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη. Αναμαρτήτω και λαχθήνει εμά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των Πατέρων ημών και ανετών τη δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιό σου εφημά. Καθά περιπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνέδισόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγια εφώτισόμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε του ελαιό σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Χράσου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την έπι του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν, σύ εκκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, εκτείνων την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς. Και ήτι μάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστεί το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και

0: Το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγία Τριά σε λέει ημάς, Κύριε Λάση, αμαρτία ημών, δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας, ασθενίας ημών, ένε και το όνομα τόσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σιώνος των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστού το όνομά σου, θέλει βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αμφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, έρχεται ώρα η να πας ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσου συνημήν ότι ούκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντάμε και ουδείς εξ ημών ερωτάμε πού υπάγεις, αλλοτι ταύτα λελάλικα ημίν η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω τον παράκλητον προς ημάς. Και ελθόν εκείνος, ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείται με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας,

0: και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρηνής, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αθέσεως των αμαρτιών.

παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηκεσίαν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον εθιμάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος.

αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύγει.

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας, των μονογενής σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικώτας ή τον εαυτόν αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρηνή του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ευχαριστούμεν σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νυν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνουσον ημάς ουσέδου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ίνα εις ακούον ημών, ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόης ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσα αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτου σου

Δις άξιος μας και τον Ιησούς εγώ

Αντάξει, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Είδα χερουβή μυστικό, συμφωνίζοντα και τη ζώμη, ο τριάδι, τον τρισάγιο, είναι ο προσάδοντε, πάσαν ήδη ότι είναι από εδώ με τα μέρημα. Ω το βασιλέα, ο ζωντανό να ξεκινήσει. Αντάξει, αλληλούια, αλληλούια. Είδα χερουβή μυστικό, συμφωνίζοντα και τη ζώμη, ο τριάδι, τον τρισάγιο, είναι ο προσάδοντε, πάσαν ήδη ότι είναι από εδώ με τα μέρημα.

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου. Του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσου ανθρώπους θεία την ημετέραν σωτηρία, αδελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ου καπέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και των αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας και αίτησι παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τερωτά.

Και ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει η ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

την εν τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

0: επί προσφέρομεν σοι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο.
1: Αμήν.
2: Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστιαν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένου,

Μνήστητη Κύριε της μονής ταύτης, εν υπαρικούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξαπόστειλων. Και

Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και κατά

ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον,

Ευχαριστούμεν Σύ, Βασιλεύ αόρατε, ότι αμετρήτω Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου εξούκοντον εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους ποκεκλικώτας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά Σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, της οδηπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέει στο Αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου, Χυρί, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.
1: Υψώσωσε ο Θεός μου, Βασιλέα.

Και διαμερίζεται ο αμανός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζω, πλήρωμα πνεύματος Αγίους. Αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε ζέσης Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, έρχομαι στον κόσμο να το μισώσω το σπίτι μου. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το άγνωστο σώμα σου, το τίμιο αίμα σου, δεν μπορούσε να λέει ότι σκόρπισε τα παραπτώματα που έχει και τα ακούσει τα πλέον του Θεού. Και αξιό μα να κατακρίνουμε τα σύνορα χάνα του μυστήριου του Σάντου, να μάθει ο Πίτρο να μην του βαδίζει προ την ουσία του κοινωνία που θα σου διαφυλέξουμε. Πάσχουν, αιώνες, τερούνε μαθρίξον άρθρο, βλέπον άρθρο, αξίως βλέπον θέτους όλοι, λίγη τρέφει το πνεύμα τρέφει ξένους. Έτρεξες πόδο με Χριστέ και ηλίως το Θεός.

και δέσμο, ασχολούμαι των Αγίων καθάρισον, κύριε Τωρίπον τη πηγή του, ο Σωσμό Φιλάνθρωπο, τη Ποντα Φιλάνθρωπη, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεό, μη σκρίμα βγαίνοντα για τα θανάτια τη κάθου για γέσμο ψυχή και σώματο. Και ει αραβόνα μηνού και βασιλεία, σε με τη προσκολά του Θεό καθόριστη, τη δεστέ εν το κύριο Ελπίδα σου τρία, του δίπνου του μυστικού, σμερών η έθε, την ώρα πάλι, που μήγα τη εκτρή του, την ώρα που μα δώσει κατά πρέπει, δεσμό σου λόγο, μη στη θυμή, κύριε εν τη βασιλεία. Προσέρχομαι Χριστό του αθανάτου.

0: κάνουν σου ανάσταση να φιλοξάζουν τη σιγαρή θεώσουν με το σφάλιν και με το όνομά σου ονομάζουν. Δεύτε πάντε στην πιστή προσκυνήσουμε και του Χριστού έγινε ανάσταση. Ιδού γαρίλτε δια του σταυρού χαραμού του κόσμου δια παρουσιλόγου στην κύριε την ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομήνα δε ημάστα το θάνατον όλε. Απόπλήνων κύριε τα αμαρτήματα των εμφάδε μνημονευμένων κόνου σχέμα του στο Αγίο Πρεσβείε Αγία Θεοτόκου.
1: Εντες εντολές αυτού
0: θελήσεις και πάντως των Αγίων, όντες ηγεσίες, επίσκεψε ημάς ο Θεός.
1: Αλληλούια.
0: Η γαρδόξα Κύριο έπισε ανέτηλε χώρε δεν είναι η αγάπη σιών σιλέα. Τέρ που Θεοτόκου και τους τόχους.

τον αιτησάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμεν Συ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων Σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων,

ευλογών, τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισημεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπτον.

0: Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίου και εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Εναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Κάρπου και Αλφαίου, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Πέμπτη, 28 προς Παρασκευή, 29 Μαΐου, θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Αμμονής, από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής, επί τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών, υπομονής της Παλαιολογίνης.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Τρίτη. Είναι 26 του μηνός Μαΐου και συνεχίζεται το νέο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε χθες και έχει ως γενικό θέμα η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με βάση το αφιέρωμα. Στις 9.30 ρήματα και θόγγι με την Κυριακή Ηλιανού. Στις 10 η δυναστεία των Παλαιολόγων από τον Θεόδωρο Πρώτο Παλαιολόγο μέχρι και τον Κωνσταντίνο, η διάδοχη των Καντακουζινών και η άνθηση του Μιστρά επί της αυτοκρατορίας τους στο έμβλημά τους και η διπλωματική τους πολιτική. Με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11 Άγιος Δημήτριος, η Μητρόπολη του Μιστρά. Στις 12 το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 σύνδεση του Αγίου Δημητρίου με την εξέχουσα προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τη στέψη του ως τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Στίβεν Ράνσμαν «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης».

διπλωματική του πολιτική με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 η οικογενειακή ζωή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, θρύλοι και μύθοι για το μαρμαρωμένο βασιλιά με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στις 7 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπη Ευβίας που πανηγυρίζει για την ακολουθία του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάδιων». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Πνεύμα όπου θέλει πνί» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα.

Σήμερα, 26 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Αλφαίου και Κάρπου εκ των Εβδομήκοντα, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αβερκίου, της Αγίας Μάρτυρος Ελένης, του Αγίου Σημητρίου και των Αγίων που μαρτύρησαν μαζί του, τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου Επισκόπου Βιέννης, του Αγίου Ελευθερίου Επισκόπου Ρώμης, των Οσίων, Φουγατίου και Δαμιανού, του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου και της Συνοδείας του, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλίου, των Αγίων Μαρτύρων Φιλικισίμου, Ηρακλέως και Παυλίνου, του Αγίου Αυγουστίνου Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας, του Αγίου Συνεσίου Καρπασίας, του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου από την Βουλγαρία, την έβρεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Μακαρίου από τη Ρωσία και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Δερβίση.

Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και έμενε στην περιοχή της Λαοδηγίας ή Λαγοδιανής, σημερινή Λαοδηγήτρια. Οι γονείς του, θέλοντας να διαφυλάξουν τη σοφροσύνη του ιού τους από τις κακόβουλες επιθέσεις κάποιου Τούρκου, αναγκάστηκαν να τον φυγαδεύσουν στη Σμύρνη. Εκεί ο Αλέξανδρος βρήκε εργασία στο σπίτι ενός Τούρκου Πασά, ο οποίος είτε δια πάτης είτε δια της βίας κατόρθωσε να τον πείσει να αλεξοπιστήσει. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Αλέξανδρος εγκατέλειψε τη Σμύρνη και αφού περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη, έφτασε στη Μέκα, όπου προσκύνησε τον τάφο του Μωάμεθ και έλαβε το σχήμα του Δερβίση. Ως Δερβίσης πλέον περιόδευσε πόλεις και χωριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κηρύττοντας την μωαμεθανική θρησκεία. Η συνείδησή του όμως, που δεν είχε νεκρωθεί τελείως, άρχισε να τον ελέγχει για το αμάρτημά του, ώσπου τέλος μετανόησε και άρχισε να καλλιεργεί μέσα του την πραγματικότητα του μαρτυρίου. Έτσι ο Αλέξανδρος, έχοντας εξωτερικά το σχήμα του Δερβίση, εσωτερικά όμως νιώθοντας χριστιανός, ζούσε ως διαχριστόν σαλός και έλεγχε με σκληρά λόγια τους Τούρκους. Αυτή η συμπεριφορά του προβλημάτισε και εξόργησε τόσο πολύ τους Τούρκους στο ραχίτι της Αιγύπτου, ώστε αποφάσισαν να τον φωνεύσουν, κάτι το οποίο θα έκαναν αν ο Αλέξανδρος δεν επληροφορείται το γεγονός έγκαιρα και δεν έφευγε από εκεί. Το 1784 ήρθε στη Θεσσαλονίκη χωρίς όμως να δώσει σημεία αναγνωρίσεως. Εκεί παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα.

διάστημα και κατόπιν συνέχισε την περιπλάνησή του σε διάφορα μέρη. 10 χρόνια αργότερα, το 1794, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Αλέξανδρος έφτασε στη Χίο και πήγε σε κάποια εκκλησία για να συμμετάσχει σε μία κολουθία. Έχοντας το σχήμα του Δερβίση, περιφερόνταν άνετα ανάμεσα στους Τούρκους, τους οποίους έλεγχε για τη σκληρή και απάνθρωπη συμπεριφορά τους, ενώ συγχρόνως τους εκήρυτε τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη και την αρετή. Από την άλλη πάλι, φερόνταν με πολύ γλυκύτητα και πραότητα απέναντι στους χριστιανούς με τους οποίους ερχόνταν σε επαφή. Στην Χίο δεν παρέμεινε για πολύ. Πέρασε απέναντι στη Σμύρνη με σκοπό, στον τόπο όπου αρνήθηκε την πίστη του, εκεί να αποπλύνει το αμάρτημά του με την ομολογία του. Μία εβδομάδα πριν από την Πεντηκοστή και η μέρα Τρίτη παρουσιάστηκε μπροστά στον κριτή της πόλης, όπου ομολόγησε με παρησία την πίστη του στον έναν και αληθινό Θεό και κατόπιν πέταξε το δερβίσικο κάλυμα της κεφαλής του και φόρεσε το χριστιανικό. Το θέαμα αυτό προκάλεσε την έκπληξη και την οργή των παρισταμένων Τούρκων, οι οποίοι στην αρχή θεώρησαν ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν καλά και προσπάθησαν να το μεταπίσουν. Όταν όμως είδαν την αιμονή του, διέταξαν τη φυλάκισή του. Την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρος οδηγήθηκε για δεύτερη φορά στο κριτήριο, όπου παρά τις απειλές των Τούρκων χλέβασε και πάλι την πίστη στο Μωάμεθ, και επειδή ούτε με τις κολακίες μπόρεσαν να το δελεάσουν, τον ξαναοδήγησαν στην φυλακή. Η ημέρα της Παρασκευής θεωρείται από τους Τούρκους ως επίσημη και σεβάσμια ημέρα, γι' αυτό και συγκεντρώνονταν όλοι οι προύχοντες στον κριτή της πόλης και μετέβαιναν όλοι μαζί στο τζαμί για να προσευχηθούν. Αυτή την ημέρα λοιπόν διάλεξαν για να οδηγήσουν τον Άγιο Αλέξανδρο και πάλι στο κριτήριο για να τον ανακρίνουν. Ο Άγιος για τρίτη φορά ομολόγησε ενώπιον όλων την πίστη του και τη διάθεσή του να μείνει σταθερός αυτήν. Μετά από αυτό αποφασίστηκε η θανάτωσή του. Το 1794 ο Άγιος Αλέξανδρος αποκεφαλίστηκε και εισήλθε με τον αμαράντινο Στέφανο της Δόξας στη χαρά του Κυρίου του.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Αλέξανδρο. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στην έξοδο από Πειραιώς έως Αχαρνών. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στην είσοδο. Στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων. Την άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και την κάθοδο, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, τη λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη λεωφόρου Σταδίου, τη λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας, τη λεωφόρου Ηλιουπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρου Αλίμου, τη λεωφόρου Ποσειδώνας, με συγχωρείτε, Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, και την Αττική Οδό.

Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα στις Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 25 και στη Νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 26 Μαΐου. Το 1770 λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Είναι τα λεγόμενα ορλοφικά, μία από τις εξεγέρσεις των υποδουλμένων της περιοχής πριν από τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ονομάστηκε έτσι επειδή το σχέδιο της ρωσικής επέμβασης έγινε από τα αδέλφια Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλόφ κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-1774. 1805. Στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, ο Ναπολέον Βοναπάρτης στέφεται βασιλιάς της Ιταλίας. 1821 πραγματοποιείται η ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες επαναστάτες. 1826. Έλληνες αγωνιστές πραγματοποιούν ηρωική έξοδο κατά την πολιορκία της Βαρνάκοβας. 1864. Η Μοντάνα γίνεται περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. 1869. Υπογράφεται το ιδρυτικό καταστατικό του Πανεπιστημίου της Βοστόνης στη Μασαχουσέτη. 1879. Ρωσία και Μεγάλη Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1896. Ο Νικόλαος ο Δεύτερος στέφεται τσάρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. 1930. Ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. 1940. Αρχίζει η επιχείρηση «Δυναμό» με την εκένωση της Δουκέρνης από τα αγγλογαλλικά στρατεύματα. 1941. Ο στρατηγός Μπέρναντ Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Οι ναζιστικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. 1975. Τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. 1976. Πεθαίνει ο φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντιγκερ. 1995. Στην Αλβανία η Βουλή εγκρίνει νόμο που επιτρέπει τη μετανάστευση και την εργασία στο εξωτερικό. 1996. Στην Κίνα 84 είναι νεκροί από έκρηξη σε ορυχείο στην επαρχία Χενάν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 1998. Πεθαίνει ο ζωγράφος Μήνος Αργυράκης. 2002. Το μη επανδρωμένο διαστημικό αεροσκάφος Οδύσσια του Άρη ανακαλύπτει μεγάλες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη.

Ορλοφικά ήταν μία από τις εξεγέρσεις των υποδουλωμένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Ονομάστηκαν έτσι επειδή το σχέδιο της ρωσικής επέμβασης στην Ελλάδα έγινε από τα αδέλφια Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλόφ κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-1774. Ο Αλέξιος Ορλόφ ανέλαβε τη διοίκηση του ρωσικού σώματος, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου του 1770 ο αδελφός του Θεόδωρος έφτασε στη Μάνη, όπου ξεκίνησε την Επανάσταση. Οι επαναστάτες κατέλαβαν το Μιστρά, όπου και όρισαν προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Νικόλαο Ψαρό. Οι αρχικές επιτυχίες οδήγησαν σε επανάσταση και άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως την Ήπειρο, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τον Μάρτιο του 1770, και αφού ελευθερώθηκε η Λακωνία, ο Ρώσος λοχαγός Μπάρκοφ πήρε διαταγή από τον Θεόδωρο Ορλόφ να καταλάβει την Τριπολιτσά με μια λεγεώνα που αποτελούνταν από 8.000 Έλληνες επαναστάτες και 50 Ρώσους. Κατά τη στιγμή της προσέγγισης στην Τριπολιτσά, περίπου 1.000 εμπειροπόλεμοι Τουρκαλβανοί έσπασαν τον αποκλεισμό στον Ισθμό, έφτασαν στην Τριπολιτσά και ενίσχυσαν τη φρουρά της πόλης. Η σύγκρουση που αποτέλεσε και το τέλος της Επανάστασης έγινε σύμφωνα με τους ιστορικούς στα Τρίκορφα στις 29 Μαρτίου. Έπειτα από ημίωρο αγώνα και έναν επιτυχή ελιγμό των αντιπάλων τους, οι Έλληνες εκάμφθησαν. Η ήττα υπήρξε εξοντοτική. Φεύγοντας οι Έλληνες και καταπόδας διοκόμενοι, εγκατέλειπαν τα όπλα τους και υποχωρούσαν με μεγάλες απώλειες. Την νίκη των Τούρκων ακολούθησε μεγάλη σφαγή εντός της πόλης με θύματα περίπου 3.000 Έλληνες, μεταξύ αυτών ο Αρχιεπίσκοπος Άνθιμος και αρκετοί κληρικοί. Τρεις ημέρες αργότερα οι εναπομείναντες Ρώσοι επιβιβάστηκαν στα πλοία και εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο.

0: Ένα αρωματικό φυτό που ανθίζει αυτήν την περίοδο, την περίοδο δηλαδή του καλοκαιριού, και που είναι πολύ εύκολο στην ανάπτυξη, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στην παρασκευή φαγητών, εφόσον βέβαια μας αρέσει, είναι η ρίγανη. Είναι πολυετές αρωματικό ποόδος φυτό που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα και αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Προέρχεται από τις περιοχές της Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας. Η ποιότητα τώρα της ελληνικής ρίγανης θεωρείται από τις καλύτερες παγκοσμίως. Το φυτό μπορεί να φτάσει σε ύψος και πλάτος έως 60 εκατοστά. Έχει φύλλα με χαρακτηριστικό άρωμα που φύονται αντίθετα στους βλαστούς. Τα άνθη του έχουν χρώμα άσπρο μοβ. Όπως είπαμε, η ρίγανη ανθίζει το καλοκαίρι. Η ρίγανη προτιμά τις ηλιόλουστες θέσεις και εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στις ξηροθερμικές συνθήκες. Προσαρμόζεται σε όλα τα εδάφη, ακόμη και στα πολύ φτωχά πετρώδη εδάφη. Χρειάζεται ελάχιστο πότισμα και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Είναι ένα ωραίο φυτό για μεσογειακούς ξηροφυτικούς κήπους, κατάλληλο και για βραχόκηπους και για φυτοδοχεία στις εισόδους, το οποίο βέβαια συνδυάζεται και με άλλα ξηροφυτικά αρωματικά, όπως είναι η λεβάντα και το θυμάρι.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Και στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Αυτές τις ημέρες στεκόμαστε λίγο περισσότερο στις καθολικές επιστολές και τις γνωρίζουμε καλύτερα. Έτσι σήμερα θα σταθούμε στην καθολική επιστολή του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου ο Άγιος Ιάκωβος μιλάει για την φιλία του κόσμου, που μπορεί να σημαίνει έχθρα του Θεού. Τι ακριβώς εννοεί?
1: Ναι, προηγουμένως ο Απόστολος Ιάκωβος γενικά
0: μάλιστα έχουμε μάλλον ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική
1: και η προσφώνηση που κάνει είναι λίγο έτσι πολύ θα λέγαμε αυστηρή, που ονομάζει εκεί τους πιστούς μιχούς και μιχαλίδες, όχι μόνο με τη στενή έννοια, με τη γενικότερη έννοια. Κάθε άνθρωπος ο οποίος προδίδει την αγάπη του στο Θεό, μην κάνοντας το θέλημά του αλλά υπακούοντας στα θελήματα των παθών του, μιχεύει. Και με αυτή την προσφώνηση συνεχίζει και λέει, ποια είναι η αιτία που γινόσαστε μιχοί και μιχαλίδες? Είναι ότι έχετε φιλία με τον κόσμο. Εδώ η έννοια του κόσμου δεν έχει την έννοια των ανθρώπων, δηλαδή των, αυτών που ο Θεός τους, εμάς μας εκάλεσε όλους για τη σωτηρία, να γίνουμε όλοι εκκλησία, αλλά έχει έννοια, την έννοια του κοσμικού φρονήματος, το οποίο αντιστρατεύεται στον νόμο του Θεού. Είναι αυτό το φρόνημα το οποίο έσπηρε ο Όφης τότε στην Εύα, ότι τι θέλετε και τον ακούτε. Αυτό σας ζηλεύει γιατί φοβάται να γίνετε θεοί και με μια χαρά είναι το δέντρο αυτό και δεν έχει τίποτα και μπορείτε να φάτε. Αυτή η διαβολή είναι η αιτία η οποία κάνει τον κόσμο εχθρό του Θεού. Αυτές οι δύο έννοιες κυριαρχούν μέσα και στις καθολικές και στις επιστολές του Παύλου, κυρίως όμως το Ευαγγέλιο. Η μία έννοια του κόσμου με την έννοια της κτήσεως, που ο Θεός την δημιούργησε για να μετέχει στη δόξα Του, στη χαρά Του, στην ομορφιά Του, στην αιώνια ζωή Του. Και η άλλη έννοια με την έννοια του αποστάντος κόσμου, του κόσμου της αποστασίας, ο οποίος δεν θέλησε να δεχθεί, όπως λέει εκεί ο Ιωάννης, ότι το κόσμο είναι ο Χριστός, ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, αυτός είναι ο δημιουργός του κόσμου, αλλά ο κόσμος αυτόν ουκέγνω. Δεν θέλει να το γνωρίσει. Εις τα ίδια είστε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβαν. Οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Με αυτή την έννοια λοιπόν το φρόνημα του κόσμου είναι μια αρνητική έννοια μέσα στη γραφή, και γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει να γίνει με αυτή την έννοια απόκοσμος, όχι αντικοινωνικός, αλλά να απομακρυνθεί και να απαρνηθεί την έπαρση, την ύβρη εναντίον του Θεού, ότι εσύ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω καλύτερα πώς θα κάνω τον κόσμο κόσμο. Γιατί η λέξη κόσμος είναι μια ωραία ελληνική λέξη που σημαίνει στολίδι. Ο σκοπός λοιπόν ήταν όλη η δημιουργία να γίνει ένα στολίδι όπως η βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτός ο κόσμος δεν θέλησε να μείνει κόσμος και είναι κόσμος της φθοράς και της αποστασίας.
0: Δηλαδή εδώ θα μπορούσε να είναι και με μια ευρύτερη έννοια η αμαρτία, και λέει ο Άγιος Ιάκωβος ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος, ότι όποιος είναι φίλος της αμαρτίας είναι εχθρός του Θεού.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το οποίο το εξηγεί πολύ ωραία και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του. Λέει πάντο εν το κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Αυτή είναι η περίληψη της αρνητικής έννοιας, της έννοιας του κόσμου. Είναι η επιθυμία σαρκός, όχι μόνο τα σαρκικά αμαρτήματα, εννοεί τον εγωισμό του ανθρώπου, την επιθυμία των οφθαλμών, την πλεονεξία και την έπαρση που στην οποία οδηγούν αυτές οι δύο ανταρσίες, η οποία κάνει τον άνθρωπο να νομίζει ότι είναι Θεός και ότι ξέρει να περνάει καλά. Αλλά ο Ιωάννης, συμφωνώντας εδώ με τον Απόστολο Ιάκωβο, λέει ότι όλα αυτά παράγεται, είναι προσωρινά, είναι φτηνά, χάνονται η επιθυμία αυτού, αλλά οποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Το αντίθετο, το αντίβαρο σε αυτή την έννοια του κόσμου είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού.
0: Πάντως είναι μια, έτσι θα έλεγε κανείς, βαριά έκφραση αυτή που χρησιμοποιεί όταν λέει «εχθρός του Θεού καθίσταται».
1: Γίνεται εχθρός του Θεού διότι γίνεται ομόφρον με αυτόν που πρώτος αντιστρατεύτηκε, τον Θεό, τον Εωσφόρο, και ο οποίος άρχισε να παρασύρει και την υπόλοιπη δημιουργία σε αυτή την κατάσταση. Και είναι σημαντικό ότι οι πατέρες, για παράδειγμα Χρυσόστομος, λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η φιλία, το να ερωτοτροπεί ο άνθρωπος με αυτό το πνεύμα, γιατί κινδυνεύει να κάνει δεσπότη του, λέει, δεσπότης γίνεται ο κόσμος, δεσπότης όμως και τύραννος χαλεπός, δηλαδή εννοεί αφεντικό το οποίο τον τυραννάει. Και ενώ ο Θεός λέει καθημερινά μας νουθετεί, όμως εμείς δεν τον ακούμε. Ο κόσμος όμως, ο ασίδωτος, ο συρφετός, δεν χρειάζεται καν να μας διατάξει, αρκεί να μας πει κάτι που του αρέσει και αμέσως υπακούμε, λέει ο Χρυσόστομος. Είναι αυτό που λέμε η μόδα, αυτό το τόσο αθόρυβο και τόσο δίθεν αθώο που μπαίνει πολλές φορές. Έτσι είναι σήμερα ο κόσμος, έτσι σκέφτεται, αυτός είναι ο σειρμός. Ναι. Δεν θα πάμε αντίθετα με τον κόσμο, άλλαξαν οι εποχές. Αυτό το πνεύμα το οποίο σερβίρεται τόσο γλυκά απειλεί να κάνει μια μεγάλη καταστροφή και να χωρίσει τον άνθρωπο από το Θεό και να τον κάνει όχι απόκοσμα, να τον κάνει καταστροφία του κόσμου, διότι η υγιής αρνησικοσμία, η άρνηση του κόσμου είναι αυτή που σώζει και ομορφαίνει τον κόσμο. Και βλέπουμε τους Αγίους οι οποίοι θεωρήθηκαν αρνητές του κόσμου και απόμακροι, έγιναν οι πιο κοινωνικοί άνθρωποι, αυτοί που ουσιαστικά, για παράδειγμα, πάρουμε τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος πήγε σε μια ερημιά, σε μια καλύβα και έκανε την καλύβα του κέντρο της Ομόνιας. Δεν φυγόταν τόσος κόσμος και τώρα και μετά θάνατον περιμένει στην ουρά 2 ώρες να προσκυνήσει στον τάφο του. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι που σώζει και δίνει φως, χαρά, νόημα στον κόσμο, η αγάπη του Θεού και η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που είναι ελευθερία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα, για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας,
0: καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

Για τον αρχαίο Έλληνα τραγωδό τον Εσχύλο θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μαζί με τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη είναι οι μοναδικοί τραγικοί ποιητές των οποίων έχουν σωθεί ολοκληρωμένα έργα. Ήταν γόνος του ευγενούς γεωκτήμονα Εφορίωνα του γένους των Κοδριδών, ενώ παρουσιάστηκε νωρίς στους δραματικούς αγώνες κατά την 70η Ολυμπιάδα, όταν διαγωνίστηκε εναντίον των δραματικών ποιητών Πρατίνα και Χειρίλου. Ήταν Αθηναίος πολίτης που μετήχε στις μάχες κατά των Περσών, ενώ είχε και δύο αδέλφια που επίσης πολέμησαν στη μάχη του Μαραθώνα, τον Αμινία και τον Κυναίγυρο. Ο τελευταίος μάλιστα πέθανε στο Μαραθώνα στην προσπάθειά του να κρατήσει με τα χέρια του, καθώς ήταν χειροδύναμος και πιθανότατα παλαιστής, ένα πλοίο των Περσών πριν βγει στα νυχτά. Αυτή η συμμετοχή του απηχεί στο θεατρικό και ποιητικό στίβο. Αυτή ακριβώς την ιστορική στιγμή της πόλης την ερμηνεύει ιδεολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά και ερμηνεύεται από αυτήν. Στο έργο του συμπυκνώνεται η έννοια του δικαίου καθώς και η συνείδηση του ποιητή ως μαχόμενου πολίτη. Σύμφωνα με τον Τόμψον, ο Εσχύλος ήταν οπαδός του Πυθαγόρα και τα δράματά του είναι γεμάτα πυθαγόριες ιδέες. Ο ίδιος θεωρούσε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του τη συμμετοχή του στη μάχη του Μαραθώνα, στη ναυμαχία του Αρτεμισίου και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Όλα τα προηγούμενα πρέπει να εξετάζονται μαζί με την πιθανή συμμετοχή του στα Ελευσίνια Μυστήρια, στη λατρεία της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Στην ακμή της ζωής του ταξίδεψε στη Σικελία, στην αυλή του τυράννου Ιέρωνα, ενός ισχυρού άρχοντα που καλούσε μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής του στις Σιρακούσες. Εκεί πιθανολογείται ότι παρουσίασε για δεύτερη φορά τους Πέρσες. Ταξίδεψε και δεύτερη φορά στην Σικελία, πιθανώς εξαιτίας της διαφωνίας του με το αθηναϊκό κοινό, όπως παρουσιάζεται σε ένα χωρίο στους βατράχους του Αριστοφάνη. Πέθανε στη Γέλα το 356 ή 455 π.Χ. στη δεύτερη επίσκεψή του. Ο Κλάβδιος Εμιλιανός, συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, στο βιβλίο του «Περιζώων Ιδιότητος», αναφέρει ότι σκοτώθηκε όταν έπεσε στο κεφάλι του μια χελώνα, την οποία είχε ρίξει από ψηλά ένας αετός, προκειμένου να σπάσει το καβούκι της και μετά να τη φάει, θεωρώντας ότι το άτριχο κεφάλι του Εσχύλου ήταν πέτρα. Οι Αθηναίοι εξασφάλισαν την ιστεροφημία του μεγάλου δραματικού ποιητή, ψηφίζοντας νόμο σύμφωνα με τον οποίο επιτρεπόταν όποιος ήθελε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με έργα του Εσχύλου. Οι δύο γιοι του, Ευαίων και Εφορίων, έγραψαν επίσης τραγωδίες, όπως και ο Φιλοκλής, γιος της αδελφής του. Ο Εφορίων φαίνεται ότι νίκησε μάλιστα και τον πατέρα του και τον Σοφοκλή στους δραματικούς αγώνες. Είναι γνωστή 79 τίτλοι έργων του, από τα οποία σώζονται συνολικά 7 ολόκληρα και 400 αποσπάσματα και σπαράγματα από τα υπόλοιπα. Στον τάφο του βρέθηκε ένα επίγραμμα που έγραφε «Εσχύλων Εφορίων ως Αθηναίων, τόδε κέφθη, μνήμα καταφήμενων, πυροφόριο γέλας». Τι σημαίνει αυτό? Τον γιο του Εφορίωνα, τον Αθηναίο Εσχύλο, κρύβει νεκρό το μνήμα αυτό της γέλας με τα στάρια. Επίσης, δύο επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας αποδίδονται στον Εσχύλο. Ένα από αυτά βρίσκεται και στην Ανθολογία του Πλανούδη. Από τα επιγραφικά στοιχεία που διαθέτουμε, η πρώτη του νίκη στους δραματικούς αγώνες των Μεγάλων Διονυσίων σημειώνεται το 484 π.Χ. και την ακολούθησαν άλλες 12. Στο λεξικό Σούδα αναφέρονται 28 νίκες, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι τα έργα του κέρδισαν την πρώτη θέση και μετά θάνατον, εφόσον βέβαια ο αριθμός 28 μας έχει παραδοθεί σωστά. Το 472 π.Χ. πήρε την νίκη στην Αθήνα με το έργο του Πέρσες. Το 468 π.Χ. διαγωνίστηκε με το Σοφοκλή και πήρε τη δεύτερη θέση, αλλά τον επόμενο χρόνο νίκησε με τη Θεβαϊκή Τριλογία και το 458 με την Ορέστια. Ποιες καινοτομίες έφερε ο Εσχύλος? Προσθήκη δεύτερου υποκριτή, μείωση των χωρικών και των ανδρών του χορού από 50 σε 12, έξαρση του λόγου, εντυπωσιακό σκηνικό θέαμα, σύσταση της τριλογίας ενιαίου περιεχομένου. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις από την πρώιμη γραφή του οδήγησαν στην τελική ποιητική του περίοδο, η οποία αποτυπώνεται στη μνημειώδη Ορέστια. Έργα του: Πέρσε,
Ετνέ, μισοζόμενο, επτά επιθήβες, οικέτιδες, Προμηθεύς δεσμότης, Ορέστια, είναι μια τριλογία, Αγαμέμνων, Χοηφόρη, Ευμενίδες. Τώρα, υπάρχει άποψη ότι το έργο Προμηθεύς δεσμότης αμφισβητείται ότι είναι του Αισχύλου και ενδεχομένως να ανήκει στο γιο του Εφορίωνα. Τα έργα του επηρέασαν ανθρώπους της λογοτεχνίας και της πολιτικής. Μέσα σε αυτούς ήταν ο Βίκτορ Ουγκό, ο Λόρδος Βίρον, ο Γκέτε και ο Μάρξ.

0: Για ένα γλυκό θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, πολύ γνωστό, είναι η πάστα φλόρα. Ίσως πολλοί να μην γνωρίζουμε την ιστορία της. Η πάστα φλόρα λοιπόν έχει τις ρίζες της στην Ιταλία και το παραδοσιακό γλυκό πάστα φρόλα που σημαίνει έφρεπτη ζύμη τάρτας. Στην Ελλάδα ταξίδεψε το 19ο αιώνα και το όνομά της προέκυψε από έναν γλωσσικό αναγραμματισμό. Η ιταλική ονομασία πάστα φρόλα εξελινίστηκε σε πάστα φλόρα. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για την αρχική ονομασία πάστα φρόλα. Αναφερόνταν αυστηρά και μόνο στη τραγανή ζύμη βάσης, αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη, αυγά. Το γλυκό, όπως το ξέρουμε σήμερα, που είναι ουσιαστικά μια τάρτα με μαρμελάδα και πλέγμα στην κορυφή, είναι αντίστοιχο της ιταλικής κροστάτα. Το γλυκό αυτό αγαπήθηκε ιδιαίτερα στα Επτάνησα κατά τον 19ο αιώνα και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελώντας ένα βασικό κέρασμα, θα έλεγε κανείς, για κάθε νοικοκυριό. Όπως είπαμε, ενώ στην Ιταλία το όνομα είναι πάστα φρόλα, οι Έλληνες την βάφτισαν πάστα φλόρα, συνδέοντας ακουστικά την άγνωστη λέξη φρόλα με ένα οικείο γυναικείο όνομα που τέριαζε ακουστικά, το φλόρα. Παρόμοια γλυκά υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η γνωστή αυστριακή Linzer Torte. Στη Λατινική Αμερική, παραδείγματος χάρη στην Αργεντινή, αποτελεί επίσης εθνικό γλυκό με πάστα κηδονιού. Όπως καταλάβατε, αγαπητοί ακροατές, ζητήσαμε σήμερα από την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης να μας δώσει μια συνταγή για αυτό το κλασικό και αγαπημένο γλυκό. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ένα γλυκό με ιστορία λοιπόν, που μας ήρθε από το εξωτερικό, ναι, αλλά το υιοθετήσαμε.
1: Έτσι. Επειδή είναι η εποχή της φράουλας, είναι ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε, έτσι, με ένα ωραίο γλυκάκι.
0: Άρα να φτιάξουμε εμείς τη μαρμελάδα.
1: Μια εύκολη μαρμελάδα, γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε και αμέσως. Δεν μας νοιάζει αν δέσει ή δεν δέσει, αν και η μαρμελάδα φράουλας δεν είναι πάντα, γιατί έχει αρκετή πικτίνη.
0: Μάλιστα.
1: Μόνη της. Θα πω πολύ γρήγορα έτσι πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη μαρμελάδα μας σε πρώτη φάση.
0: Είναι ένα γλυκό και δηλαδή που φτιάχνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος μόνοι μας.
1: Ναι, εκτός αν έχουμε έτοιμη μαρμελάδα και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή. Αλλά αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε φράουλες που αυτή την εποχή είναι και σε καλή τιμή και να μοσχοβολήσει το σπίτι μας έτσι ωραία, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δώσουμε ένα κιλό φράουλες με 500 γραμμάρια ζάχαρη και χυμό μισό λεμονιού. Διαλέγουμε έτσι φρέσκα φρούτα όρημα.
0: Μάλιστα.
1: Τα πλένουμε καλά, αφαιρούμε τα κοτσάνια, τα κόβουμε σε 2-3 κομμάτια ή τα αλέθουμε ελαφρώς στο μούλτι.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε σε κατσαρόλα σκέτα, σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύουμε ελαφρά για 5 λεπτά ούτως ώστε να απορροφηθούν σκληρά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, συνεχίζουμε το βράσιμο αφαιρώντας τον αφρό που σχηματίζεται για περίπου 10 λεπτά. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και σε 5 περίπου λεπτά είναι έτοιμη η μαρμελάδα μας.
0: Μάλιστα, έτσι, πολύ γρήγορη.
1: Προσθέτουμε βανίλια ή κανέλα ή γαρίφαλο ή αφήνουμε και το άρωμα της φράουλας που είναι υπέροχο.
0: Μάλιστα. Άρα τη μαρμελάδα, συγγνώμη κυρία Ιωαννίδου, μπορούμε να τη φτιάξουμε,
1: ναι,
0: και από την προηγούμενη μέρα, να την αφήσουμε να κρυώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, να την τοποθετήσουμε σε βάση, αν δεν τη χρησιμοποιήσουμε όλη, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 400 γραμμάρια στην συλλογή μας, την υπόλοιπη την αφήνουμε σε βάζα. Αν τα βάζα μας είναι σφραγισμένα, δεν χρειάζεται ψυγείο. Αν χρησιμοποιήσουμε ποσότητα από το βάζο, φυσικά το συντηρούμε μετά στο ψυγείο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα
1: λοιπόν
0: στη συνταγή της τάρτας.
1: Ναι, μια αρτίσιμη συνταγή θα δώσουμε, μια που δεν είναι νηστεία αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ, ένα αυγό, ένα κουτάκι αγγλικού baking powder.
0: Να σας παρακαλέσω κάτι, σας ακούμε, αλλά σας ακούμε λίγο με διακοπές. Δεν ξέρω, ναι, αν μπορείτε να είστε λίγο έτσι σε ένα πιο σταθερό σημείο, γιατί σημειώνω και εγώ μαζί με τους ακροατές μας, αλλά κάποια δεν έχουν ακουστεί καλά, οπότε αν μπορείτε,
1: ναι,
0: λίγο να δοκιμάσουμε,
1: έχω επανάληψη στο ακουστικό μου,
0: να, ναι, σας ακούμε λίγο πιο καλά.
1: Για να δω λίγο εδώ, μήπως ακούγομαι καλύτερα.
0: Ωραία, ωραία, σας ακούμε λοιπόν.
1: Να τα πούμε από την αρχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις κρίσεις, 200 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισό φλιτζάνι του καφέ κονιάκ, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν, μία κουταλιά της σούπας ξύσμα πορτοκαλιού και 400 γραμμάρια μαρμελάδα. Τη δουλεύουμε, τη ζύμει στο χέρι. Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο, σε κύβους έτσι, ναι, σε δημοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε να το δουλεύουμε. Χωρίζουμε το γκρόκο από το ασπράδι του αυγού και βάζουμε μόνο τον κρόκο. Το ασπράδι το αφήνουμε στην άκρη, θα το χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Βλέπουμε, συνεχίζουμε να ρίχνουμε το κονιά και το ξύσμα πορτοκαλιού και αρχίσουμε να το ζυμώνουμε ρίχνοντας λίγο λίγο το αλεύρι με το μπέικιν. Ζυμώνουμε έτσι μέχρι να σχηματιστεί μία μπάλα. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Αφού κρυώσει, αφήνουμε το έτριτο στο ψυγείο και τα 2/3 της ζύμης τα ανοίγουμε σε ένα φύλλο στρόγγυλο, λίγο μεγαλύτερο από το ταψί μας, που πρέπει να είναι 25 με 28 εκατοστά διάμετρο.
0: Ναι.
1: Το στρώνουμε στο ταψάκι μας και καθαρίζουμε γύρω-γύρω τις άκρες που περισσεύει το ζυμάρι. Στρώνουμε από πάνω τη μαρμελάδα. Ανοίγουμε το υπόλοιπο ζυμάρι σε ένα φύλλο, το οποίο το κόβουμε λωρίδες και τις φτιάχνουμε κορδονάκια. Τα τοποθετούμε στα βρωτά πάνω στη μαρμελάδα μας. Αλείβουμε με το ασπράδι που είχαμε κρατήσει από το αυγό μας, τη ζύμη. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις τάσεις στους 180 βαθμούς για 35-40 λεπτά.
0: Mm-hmm. Θεωρείται εύκολο γενικά γλυκό? Η ζύμη, θέλω να πω, ανοίγει εύκολα?
1: Δεν χρησιμοποιούμε ούτε μίξερ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο φύλλο. Ανοίγουμε απλώς τη ζύμη με τα χέρια, αλλά θεωρώ ότι με τον πλάστη είναι πιο, ναι, εύκολη. Και την τοποθετούμε στο ταψάκι μας. Οι λωρίδες είναι πάρα πολύ εύκολες να φτιαχτούν. Mm-hmm. Ναι.
0: Κυρία Γεωνίδου, είπατε 400 γραμμάρια αλεύρι.
1: Είπα 400 γραμμάρια. 400,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνω, ναι, γιατί δεν σας ακούσαμε καλά στην αρχή. Ωραία συνταγή,
1: ναι, ναι,
0: καλοκαιρινή, γιατί ως βάση χρησιμοποιούμε τη φράουλα. Τώρα υποθέτω βέβαια ότι προφανώς, καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς και άλλα φρούτα, να κάνει μια μαρμελάδα με βερί, κοκό ή ροδάκινο.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μας αλλά τώρα, θέλουμε, όπως είπατε, είναι η εποχή της φράουλας. Χρησιμοποιούμε προϊόντα εποχής, άρα επιλέγουμε φράουλες. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία να πούμε σε όσους και όσους επιχειρήσουν να την φτιάξουν και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ιωαννίδου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Μικρή διακοπή, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: έως Αδαμαντίας Αλατάρη, Παπατήχων, ο Γλυκός Παπούλης. Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή το προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, προτού διαφύγουν ανενόχλητοι από το σημείο. Αύριο αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται πως πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων αλλά και ιρανικών σκαφών γύρω από τα στενά του Ορμούς εν μέσω εκεχηρίας και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. Ρεκόρ θερμοκρασίες καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, ενώ η σημερινή ημέρα προβλέπεται να είναι ακόμη πιο ζεστή. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για την έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου αρχές 20ου αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Θα μιλήσουμε τώρα. Είναι μια έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και εμείς να καλωσορίσουμε την κυρία Σταυρούλα Μαυρογιάννη, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, η οποία έχει και την επιμέλεια αυτής της έκθεσης. Κυρία Μαυρογιάννη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Κυρία Μαυρογιάννη, από πού προέρχονται αυτές οι φωτογραφίες?
1: Το μουσείο μας, ξέρετε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο αρχαιακό υλικό, ναι, όχι μόνο εγγράφων αλλά και τεκμηριωμένων φωτογραφιών. Επομένως αυτή η έκθεση έχει ένα κομμάτι από αυτό το αρχαιακό υλικό, και το άλλο πολύ μεγάλο μέρος της

0: Άλμα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέποντας κανείς αυτές τις φωτογραφίες, μπορεί να αντιληφθεί τις αλλαγές που υπάρχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή?
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Στόχος μας ποιος ήταν? Λέγονται πολλά για τη Θεσσαλονίκη, το ξέρετε, το ακούμε και εμείς που ζούμε εδώ. Στόχος ήταν λοιπόν μέσα από την εικόνα να δείξουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Πώς μεταμορφώνεται η πόλη?
0: Ναι.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι λίγο πριν την απελευθέρωση, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και άλλα μεγάλου όγκου του μακεδονικού χώρου, βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη δεσπόζησε μια πολύ μεγάλη πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
0: Ναι.
1: Τι την κάνει έτσι? Οι αλλαγές οι οποίες αναγκαστικά γίνονται μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλαγές ως προς την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, πάντα στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, αλλά και θα λέγαμε τα επενδυτικά κεφάλαια που έρχονται από την Ευρώπη για να ενισχύσουν το χώρο. Και με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι την εποχή που σταματά να είναι υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ναι, είναι μια πόλη πιο μεγάλη και πιο ενισχυμένη οικονομικά, ακόμα και από την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει επίσης και κάτι άλλο που τη διαφοροποιεί από την Αθήνα, ότι στη Θεσσαλονίκη ιστορικά συνυπάρχουν διαφορετικές κοινότητες. Αυτό φαίνεται μέσα από το αρχείο.
1: Βέβαια, πολύ έντονα. Mm-hmm. Πολύ έντονα. Δηλαδή, στο κομμάτι, όλη η έκθεση έχει διάφορα σέσιον, διάφορες θεματικές.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μια έχουμε τη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς παρά να μην μιλήσεις για το ποιες εθνοτικές ομάδες ή θρησκευτικές ομάδες,
0: μάλιστα,
1: υπήρχαν μέσα στο χώρο. Μέσα στο κείμενο το οποίο αναφτάται σε αυτή την ενότητα γίνεται μια μικρή ανάλυση. Μέσα από το φωτογραφικό υλικό, για όποιον δεν θέλει να διαβάσει, βλέπει καθαρά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Φαίνεται αν είναι Εβραίοι, αν είναι Μουσουλμάνοι, αν είναι Χριστιανοί, και από τους Χριστιανούς ποιες οικογένειες είναι αυτές που είναι οι εύπορες και ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, ποιες είναι χαμηλότερου οικονομικού περιβάλλοντος και ανήκουν συνήθως σε οικογένειες που έρχονται για να δουλέψουν στη Θεσσαλονίκη, βλέπε Βούλγαρους για παράδειγμα. Στην κοινωνική ζωή επίσης. Η κοινωνική ζωή είναι πιο έντονη ως ο χαρακτήρας ευρωπαϊκός. Αναφερόμαστε στα έργα τα οποία γίνονται, οι σύλλογοι, η θίαση που έρχονται στον χώρο εδώ. Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν φυσικά οι θίαση που έρχονται από την Αθήνα και τονίζουν το εθνικό συνέστημα. Το τονίζουμε εμείς ως Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπως καταλαβαίνετε. Πιθανά γινόταν μια έρευνα από τους Γάλλους να έδειχνε κάποιο άλλο.
0: Ναι.
1: Και επίσης μέσα από τα επαγγέλματα. Σε επαγγέλματα και στην αρχιτεκτονική, βέβαια, που υπάρχει και στην εκπαίδευση, αλλά τα επαγγέλματα φαίνεται ακριβώς ότι έχουν διάφορες ομάδες.
0: Άρα είναι και επαγγέλματα που έχουν χαθεί σήμερα.
1: Έχουν χαθεί, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ιδίως για τα δημοτικά σχολεία που έχουν ένα τέτοιο κομμάτι στην εκπαίδευσή τους. Ποια επαγγέλματα δεν υπάρχουν πια. Και μέσα από τις εικόνες μπορούν να παίξουν πολύ έξυπνα οι δάσκαλοι.
0: Μάλιστα. Δύο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας της Θεσσαλονίκης είναι όταν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή έρχονται πρόσφυγες να εγκατασταθούν, υποθέτω όχι ίσως μέσα στη Θεσσαλονίκη αλλά στις γύρω πόλεις, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η γερμανική κατοχή. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν φωτογραφίες και από αυτές τις δύο περιόδους.
1: Όχι, γιατί σταματάμε στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
0: Α, αυτό μάλιστα.
1: Αυτό ήταν μια μεγάλη έκθεση που θα μπορούσε να γίνει από τον ερχομό των Μικρασιατών και Ποντίων,
0: ναι,
1: στην πόλη μας. Και εδώ θα δείτε ότι αναπτύσσονται άλλες γειτονιές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν η ελληνική κοινότητα, γύρω από το ελληνικό προξενείο που σήμερα είναι το μουσείο μας, δεν είναι τόσο ισχυρό την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, η γερμανική κατοχή, ξέρουμε μέσα από τα στρατόπεδα, μέσα από τις δεινές συνθήκες που έζησε ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, ο Έλληνας στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύονται

0: άλλες πτυχές και άλλες γειτονιές.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μεγάλη χαρά μια σύμπραξη του δικού μας αρχείου, γιατί έχουμε και από εκεί αρχαιολογικό υλικό, με ίσως τα νεότερα μουσεία, όπως αυτό του Παύλου Μελά, για παράδειγμα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει φωτογραφίες αυτής της περίοδου. Ίσως εσείς έχετε αναπτύσσετε σε αυτή την έκθεση ένα κομμάτι που δεν είναι τόσο πολύ γνωστό. Έτσι, καθώς σας άκουγα, σκεφτόμουν ότι μπορεί κάποιες από τις φωτογραφίες να τις βλέπει το κοινό για πρώτη φορά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες. Και κοιτάξτε, είναι περίοδος που δεν έχουμε πολλές φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: Φωτογραφία μόλις γεννιέται.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: σωστά.
0: Άλλη πλευρά, αν μιλήσουμε για την έλευση των προσφύγων, ιδίως για τη γερμανική κατοχή, όπου έχουμε και εξαιρετικές φωτογραφίες, το πώς ήταν το κτίριό μας και ότι χρησιμοποιήθηκε και για κρατητήριο πατριωτών από τις γερμανικές δυνάμεις, θα δώσουμε μια άλλη διάσταση, ξέρετε, στο πώς λειτουργούν τα κτίρια, πώς μεταλλάσσονται.
1: Αλλά αυτό είναι μια άλλη έκθεση, λοιπόν,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω,
0: ακριβώς,
1: με τόσο υλικό που έχετε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τώρα, κυρία Μαυρογέννη, θα θέλατε να μας πείτε μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή και αν έχετε σκεφτεί, βέβαια εντάξει τώρα είναι η περίοδος του καλοκαιριού, αν η έκθεση τραβήξει πιο πολύ, αν θα κάνετε και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα.
0: Δυστυχώς πέφτει μέσα στο καλοκαίρι. Με μεγάλη χαρά αυτό το μήνα στην ουσία να δεχτούμε τα δημοτικά. Υπάρχει εκπαιδευτικό, πάντα
1: ωραία.
0: Γίνεται, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνουμε την ελληνική εκπαίδευση με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα μείνει η έκθεση μέχρι τέλος Αυγούστου. Όμως, όπως γνωρίζετε, έχουμε το έτος μεσολόγγι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σχεδιάζουμε μια πολύ μεγάλη έκθεση, πάντα σε συνεργασία με τους ανθρώπους και τα μουσεία του Μεσολογγίου, προς το τέλος του έτους αυτού, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβρη. Ενδιάμεσα έχουμε και κάποιες άλλες εκθέσεις και δυστυχώς οι οποίες θα έχουν φοβερά εκπαιδευτικό ρόλο, το τονίζω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και σε σχέση με τη λογοτεχνία που είναι η πρώτη μας και δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να τα πούμε εντελεχώς αργότερα. Και σε σχέση με το Μεσολόγγι. Όπως καταλαβαίνετε, το μουσείο είναι ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Δίνουμε στοχευμένη γνώση για τον επισκέπτη που δεν είναι ιστορικός, που δεν θέλει να περάσει διαβάζοντας 100 ώρες σε μία αίθουσα, αλλά βλέποντας και κατανοώντας την εποχή και το χώρο. Αυτός είναι πάντως στόχος μιας έκθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι αυτή η έκθεση σκοπεύουμε, όπως και οι παλαιότεροι που είχαμε κάνει για τους αδερφούς Μανάκια, να ταξιδέψει. Είναι η Θεσσαλονίκη μας, ξεκίνησε από την Πρίστινα κατάρχας.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέσβειος μας εκεί της κυρίας Βακάλη. Όταν έγιναν τα εγγένεια εδώ, ήρθε ο δήμαρχος της Πρίστινα. Θα θέλαμε, και στόχος μου είναι αυτός τώρα κοντά, γιατί θα φύγω στο Βελιγράδι, να κλείσω μια συμφωνία με την πολύ παλιά βιβλιοθήκη πανεπιστημιακής Σβετοζάρ Μάρκοβιτς, για να παρουσιάσουμε εκεί την έκθεση. Θα θέλαμε να την πάμε και στη Ρουμανία. Σας λέω, είναι στόχος η Θεσσαλονίκη, να τη δουν μάλλον οι Βαλκάνοι που έρχονται στη Θεσσαλονίκη με ένα διαφορετικό μάτι, για να τονίσουμε το ποιοι είμαστε.
1: Μάλιστα. Μέχρι τις 30 Αυγούστου λοιπόν, όσοι από τους ακροατές περάσουν από την Θεσσαλονίκη, έχουν την ευκαιρία να δουν αυτήν την πολύ ωραία έκθεση για να γνωρίσουν μια Θεσσαλονίκη του παρελθόντος, που οι περισσότεροι προφανώς δεν την έχουμε γνωρίσει, μπορεί να έχουμε ακούσει για αυτήν από παππούδες και γιαγιάδες, όμως σίγουρα αυτή η Θεσσαλονίκη προετοίμασε τη σημερινή εικόνα της πόλης. Καλή επιτυχία. Έτσι, να σας ευχηθούμε,
0: ευχαριστώ
1: κυρία
0: πολύ.
1: Μαυρογέννη, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν
0: Εμείς
1: την επικοινωνία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε πάντα κοντά μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Σταυρούλα Μαυρογέννη, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης. Η έκθεση για την οποία μιλήσαμε, η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, φιλοξενείται στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Ένιγμα παραμένει, αγαπητοί ακροατές, η εκτεταμένη οσμή αερίου στο παραλιακό μέτωπο. Τι έγινε τελικά με αυτό το θέμα, θα δείτε ότι και σήμερα υπάρχουν αναρτήσεις στις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, εξακολουθούμε να συζητάμε το θέμα. Εμείς να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό της εκπομπής τον κύριο Νίκο Μιχαλόπουλο, τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Καθηγητή Χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Δημιουργείται μια ανησυχία πριν από λίγες ημέρες. Ναι. Γιατί υπάρχει μια οσμή έτσι αερίου στο παραλιακό μέτωπο, στις νότιες περιοχές, δεν ξέρω έτσι πώς να το χαρακτηρίσουμε, σε αρκετές περιοχές. Και υπάρχει μια ανησυχία μεταξύ των πολιτών, γίνονται κάποια τηλέφωνα. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως έχει γίνει κάτι με το φυσικό αέριο, υπάρξει κάποια έκρηξη κλπ. Από εκεί και πέρα ξεκινάτε διάφορες έρευνες. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε σήμερα από ερευνητικής πλευράς εννοώ, και τελικά αν πρέπει οι πολίτες να ανησυχούν.
1: Ναι. Καταρχάς να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί όντως είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Αυτό το οποίο είδαμε εκείνη τη μέρα, καταρχάς οι οσμές είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις μετρήσουμε σε πραγματικό χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω αυτό γιατί, γιατί είναι, μπορεί να είναι χιλιάδες ενώσεις. Πολλές φορές είναι σαν να ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε θεσμοθετημένους ή αναδυόμενους δρύπους. Είναι δύο κατηγορίες από ενώσεις στις οποίες υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες και οι οποίες λένε ότι αυτές οι ενώσεις ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνες για τους ανθρώπους, έχουμε κάποια όρια και πρέπει να τους παρακολουθούμε συνέχεια και σε πραγματικό χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα να βάλουμε τα πράγματα σε μια έτσι θέση για να μην ανησυχούν και οι ακροατές. Τη μέρα εκείνη την οποία είχαμε αυτό το γεγονός, κανένας από τους θεσμοθετημένους ή αναδυόμενους ρήπους, ή να το πω πιο απλά, για ρήπους για τους οποίους υπάρχει κάποιο όριο, δεν είδαμε κάτι το περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο φυσικά είναι, και είναι και λογική η ερώτηση, το τι ήταν αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να μην επικίνδυνε στην υγεία, αλλά καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Συνήθως αυτές οι ενώσεις οι οποίες έχουν αυτή τη μυρωδιά την έντονη, είναι ενώσεις που έχουν μέσα θιάφη, θείο.
0: Ναι.
1: Όπως παραδείγματος χάρη το υδρόθιο που ξέρουμε, που μυρίζει, πάλι συγχωρέστε με για την έκφραση, αυτό που λέμε κλούδια αυγά.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι ενώσεις που έχουν θείο έχουν έντονη μυρωδιά, αλλά είναι δεκάδες, εκατοντάδες, και επιπλέον είναι σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα να τις μετρήσουμε σε πραγματικό χρόνο. Και για αυτές τις ενώσεις η μύτη μας έχει πολύ χαμηλά όρια, δηλαδή μπορεί να τις καταλάβει ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Τώρα, για να γίνουμε πιο κατανοητοί στους ακροατές και στους ακροάτριες σας, τι μπορούσε να είναι? Υπάρχουν διάφορα σενάρια, τα οποία από τη στιγμή που δεν κάναμε μετρήσεις εκείνη τη στιγμή, μόνο υποθέσεις είναι. Μπορούμε να απορρίψουμε κάποια πράγματα και μπορούμε να πούμε τι δυνητικά μπορούσε να ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώσεις με τη μορφή του θείου τις βάζουμε συνήθως σε προϊόντα, ας το πούμε, ή σε καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο και το υγραέριο, επειδή ούτε το φυσικό αέριο που είναι μεθάνιο ούτε το υγραέριο που είναι προπάνιο και βουτάνιο έχουν μία μυρωδιά, και επειδή αυτά κυρίως σε κλειστούς χώρους, προσοχή, σε κλειστούς χώρους, εάν αποκτήσουν υψηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να είναι επικίνδυνα για εκρήξεις κτλ. Είχαμε δυστυχώς για το Προπάνιο και για το Βουτάνιο ένα πρόσφατο μεγάλο ατύχημα στην Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτά λοιπόν που είδαμε, από τις μετρήσεις μας, γιατί δεν μετράμε και εμείς όλες τις ενώσεις, μετράμε το περιεχόμενο του φυσικού αερίου, το μεθάνιο. Επειδή μετράμε το μεθάνιο, επειδή είναι θερμοκηπικό αέριο. Και είδαμε ότι εκείνη τη μέρα δεν είχαμε κάποιες αυξημένες συγκεντρώσεις από μεθάνιο, άρα δεν είχε να κάνει με το φυσικό αέριο. Δεν είχαμε δηλαδή με απλά κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Ενώ σταγκευτές, οι οποίες έτσι μυρίσαμε, μπορούν να προέρχονται και από τη θάλασσα. Είτε από αυτό που ονομάζουμε η άνθηση του φυτοπλανκτού, είτε από κάποια νοξικά φαινόμενα, από τον πυθμένα της θάλασσας κτλ. Προσωπικά εγώ το απέκλεισα και μελέτη μετά του ΕΛΚΕΦΕ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό το συλλογισμό μας, ότι δεν είναι ούτε η θάλασσα. Άρα τώρα έχουμε να κάνουμε με κάποιες περιπτώσεις, από τις οποίες κάποιο είναι τελείως άγνωστο που μπορούμε να ξέρουμε, ή μπορεί να είναι κάποια αδιαρροή υγραερίου. Διαρροή υγραερίου, η οποία μπορεί να έγινε μία από τις θεωρίες οι οποίες ακούστηκαν και φαίνεται να έχει αρκετές μεγάλες πιθανότητες, είναι από κάποιο πλοίο, μιλάμε για πολύ μεγάλη ποσότητα, ανοιχτά της Ελευσίνας, κάπου ανάμεσα στη Σαλαμίνα και στην Αττική.
0: Ναι.
1: Αυτό φυσικά έχει γίνει, δεν είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται, μιλάμε για μια διαδικασία που είναι φυσικά παράνομη, και από τις μετρήσεις, από τις πρώτες μετρήσεις οι οποίες κάνανε οι συνάδελφοι στο αστεροσκοπείο από το Atmo Hub, η ομάδα του κυρίου Αμυρίου, κατέληξε 2-3 σημεία στη θάλασσα, στα οποία ίσως μπορέσουν να βοηθήσουμε να καταλάβουμε ποια πλοία ήταν εκεί εκείνη την ώρα και τα λοιπά, εάν, και να δούμε αν αυτό συνδέεται.
0: Μάλιστα. Αυτή η διαρροή θεωρείται ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη?
1: Όχι, όπως είπα, οι ενώσεις αυτές όταν είναι σε ανοιχτό χώρο, δεν είναι, δηλαδή για να φτάσουν να γίνουν εκρηκτικές, ναι, πρέπει να φτάσουν πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δίπλα δηλαδή στην πηγή, εκεί, αν έγινε λέω, διαρροή υγραερίου, δίπλα ας πούμε στην πηγή, αν υπήρχε ένα σπίτι θα μπορούσε να κάνει μια έκρηξη. Αλλά στην ατμόσφαιρα, επειδή αραιώνονται πάρα πολύ, δεν έχουν τέτοιο κίνδυνο.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, ίσως ακουστεί αφελές αυτό που θα ρωτήσω, θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Όχι, επειδή είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει, οπότε οτιδήποτε ερώτηση μπορεί να μας δώσει και κάποιο έναυσμα, κάποια ιδέα.
0: Αν έχει να κάνει διαρροή με ένα πλοίο, αυτό έγινε κατά λάθος ή επίτηδες?
1: Επειδή δεν το έχουμε αυτό το φαινόμενο κάθε μέρα,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι δεν θα έγινε κατά λάθος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα μπορεί να γίνει, εντάξει. Αν είχε γίνει κατά λάθος, πιστεύω ότι θα είχαν βγάλει κάποια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή το μεγάλο εύρος, ακόμα και κατά λάθος να έγινε, δεν υπήρχε κάτι επίσημη ανακοίνωση από κανένα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ναι, ναι, προσπαθούμε να καταλάβουμε, να τρέξουμε μοντέλα. Γινόμαστε λίγο Sherlock Holmes, γιατί από τη στιγμή που δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή κάποιες μετρήσεις, μοιραία κάνουμε κάποιες υποθέσεις και προσπαθούμε με μια ισάτωπα απαγωγή να βγάλουμε από μπροστά μας, από τις ιδέες, κάποιες λύσεις και να προχωρήσουμε με 2-3 υποθέσεις. Αλλά δυστυχώς θα παραμείνουν υποθέσεις, καθώς δεν έχουμε το χημικό αποτύπωμα.
0: Πάντως είναι σημαντική η κινητοποίηση των πολιτών, ότι σκέφτηκαν αμέσως να επικοινωνήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να πούν ότι υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Από τη μια, απ' την άλλη, επειδή εντοπίζουν χρησιμοποιήθηκε αυτή η οσμή σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είχε να κάνει και με την κατεύθυνση του αέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη τη μέρα είχαμε νότιο-δυτικούς ανέμους στην αρχή και μετά γυρίσανε νότιοι και αυτοί φέρανε αυτή τη μυρωδιά από την περιοχή, όπως σας είπα, ανάμεσα, ανοιχτά της Σαλαμίνας.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε να μπορέσετε να βρείτε λύση σε αυτό το ένιγμα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, πάντως μας καθησυχάσατε, κύριε καθηγητά, με όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και καθηγητής χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο αφιέρωμα του 89,5, στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5, το οποίο ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό, και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή, και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα, και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνεται στο Θεό η προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Αν ποθούμε τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή και επιμέλεια και προθυμία στην εργασία των εντολών του Θεού. Για να σωθούμε, δεν φτάνει μόνο να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Πρέπει και να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να ζούμε αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν. Δηλαδή να κάνουμε και έργα χριστιανικά, αφού είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και τιμημένοι με το όνομα του Χριστού. Ας μην νομίζουμε πως θα σωθούμε μόνο με την πίστη. Η πίστη χωρίς έργα δεν ωφελεί σε τίποτα. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη έχει μέσα της το σπόρο της θυσίας. Είναι αδύνατο να αγαπάμε χωρίς να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε. Και η θυσία, αν πάει ως το τέλος, γίνεται σταυρός. Καμιά φορά τα πρόσωπα προς τα οποία δίδεις την αγάπη σου δεν θα την καταλάβουν και τότε μένεις μόνη με το Θεό. Αλλά ο Θεός έχει πάντα τους δικούς του. Είναι αδύνατον να μη σου του στείλει. Αδύνατον. Γιατί τη στιγμή που πας εσύ να πλησιάσεις στον τρόπο που θέλει εκείνος να ζεις, αμέσως θα αρχίσουν να έρχονται οι δικοί του. Τι να σας πω, εγώ η ίδια απορώ. Παλιά έπρεπε να διαλέγω τους φίλους και τις φίλες μου. Άρα γι' αυτός ή αυτή θα μου ταιριάζει στα γούστα, στη ζωή. Σήμερα δεν έχω καμιά τέτοια ανάγκη. Οποιοσδήποτε έρθει να μου πει μια καλημέρα, ξέρω ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό και λες και ενσαρκώνει έναν άγγελο. Διαλέγει ο Θεός ποιους θα στείλει. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η ψυχία στηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού, όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Αναγνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά ιδιώματα του σώματος που είναι φθαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα. Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια. Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Αχ, πόσο ανόητα τρέχουμε, μην ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία δηλαδή, και η επιθυμία πραγμάτων αυτής της ζωής. Μέγας Αντώνιος.

Εργαζόμαστε τις αρετές για τους λόγους των γεγονότων και τους λόγους των γεγονότων για το λόγο που τους δίνει ουσία και ύπαρξη. Και αυτό συνήθως φανερώνεται στην κατάσταση της προσευχής. Κατάσταση προσευχής είναι μόνιμη ψυχική διάθεση, ελεύθερη από πάθη, που αρπάζει σε νοητό ύψος με τον πιο μεγάλο έρωτα, το φιλόσοφο νου. Δεν πρέπει να είναι μονάχα κύριος του θυμού και της επιθυμίας όποιος θέλει να προσευχηθεί αληθινά, αλλά και να είναι ελεύθερος από κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Όποιος αγαπάει το Θεό κουβεντιάζει μαζί του σαν με τον πατέρα του, ενώ συχαίνεται κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Το πως κάποιος έχει πετύχει την απάθεια δεν σημαίνει πως και προσεύχεται αληθινά, γιατί μπορεί να βρίσκεται μπλεγμένος στα γυμνά νοήματα και να τραβάει την προσοχή του η γνώση τους και οι ιστορίες τους και να βρίσκεται μακριά από το Θεό. Αν ο νους δεν ξεπέρασε τη θεωρία της σωματικής φύσεως, δεν είδε τελείως τον τόπο του Θεού. Γιατί μπορεί να μένει στη γνώση των πραγμάτων και να παίρνει μορφή σύμφωνα με αυτά. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλεκτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει το συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια, γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάνου, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή το προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, προτού διαφύγουν ανενόχλητοι από το σημείο. Αύριο αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται πως πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων αλλά και ιρανικών σκαφών γύρω από τα στενά του Ορμούζεν μέσω εκεχηρίας και συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύει πως ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, ενώ η σημερινή ημέρα προβλέπεται ακόμη πιο ζεστή. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά έδριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας», το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Η Δυναστεία των Παλαιολόγων 1384-1460, από τον Θεόδωρο I Παλαιολόγο μέχρι και τον Κωνσταντίνο, η διάδοχη των Καντακουζινών και η άνθηση του Μιστρά επί της αυτοκρατορίας τους, το έμβλημά τους και η διπλωματική τους πολιτική». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ηλία Γιαρένη, τον καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που θα έχουμε σήμερα να σας ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η χαρά και η τιμή είναι η δική μου.
0: Κύριε καθηγητά, το θέμα μας είναι η δυναστεία των Παλαιολόγων και η σχέση τους με το Μιστρά. Επειδή θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι έχουμε μιλήσει για τη δυναστεία των Καντακουζινών μέχρι τώρα, θα θέλατε εισαγωγικά να μας πείτε δύο λόγια τι γίνεται, πώς οι Καντακουζινοί φεύγουν από το προσκήνιο και έρχονται οι Παλαιολόγοι, η οικογένεια των Παλαιολόγων?
1: Ευχαρίστως. Να θυμίσουμε λοιπόν

0: 1974 με τον θάνατο του Δημητρίου Κανταχουζενού, τότε βρίσκει την ευκαιρία ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, που είναι ήδη ένας παλαιολόγος στην Κωνσταντινούπολη, να ορίσει δεσπότη έναν γιο του, και αυτός είναι ο Θεόδωρος ο πρώτος, ο παλαιολόγος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και το δεσποτάτο του Μυστρά τίθεται υπό την διοίκηση παλαιολόγων και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση, βέβαια, με την κεντρική βυζαντινή διοίκηση.
1: Μάλιστα. Μια καινούργια οικογένεια, μια καινούργια δυναστεία. Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παλαιολόγοι?
0: Κύριε Χουζούρη, νομίζω ότι ο χρόνος δεν επαρκεί για να πούμε όλους τους κινδύνους που είχαν να αντιμετωπίσουν οι παλαιολόγοι στον Μυστρά, διότι είναι πραγματικά ποικίλοι οι κίνδυνοι. Ο θανάσιμος κίνδυνος, βέβαια, είναι εξ ανατολών ο Οθωμανικός κίνδυνος,
1: ναι,
0: που είναι ένας υπαρξιακός κίνδυνος, βέβαια, για την ύπαρξη τόσο τη συνολικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όσο και του δεσποτάτου του Μυστρά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που δεν είναι μόνο εξωτερικοί αλλά και εσωτερικοί, και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν τόσο με το αλβανικό πληθυσμιακό στοιχείο, θα αναφερθούμε σε αυτό κάπως αναλυτικότερα στη συνέχεια, αλλά και με την έλλειψη κοινωνικής συνοχής που φαίνεται να υπάρχει στο Πελοπόννησο εκείνη την περίοδο. Και έτσι υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Αναγκαστικά λοιπόν, για να αντιμετωπίσουν τον θανάσιμο Οθωμανικό κίνδυνο αλλά και τους εσωτερικούς κινδύνους και τις εσωτερικές προκλήσεις στις οποίες διακροθηγώς αναφερθήκαμε, οι δεσπότες του Μυστρά θα χρειαστούν βοήθεια και προσπαθούν να καταφύγουν την βοήθεια δυτικών δυνάμεων, αλλά και να διαμορφώσουν και σχέσεις καλές, συνεργατικές, σχέσεις συμμαχιών και συνεργασίας με δυτικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα η Βενετία, αλλά και με ηγεμόνες φραγκικών ή φραγκικών κρατών στον ελλαδικό χώρο.
1: Κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, θα να ανοίξουμε έτσι μια παρένθεση. Εδώ θα μπορούσε να κάνει κανείς μια πρώτη παρατήρηση, αν θα θέλαμε να παραλληλήσουμε τον Μυστρά με την Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε ότι ενώ αυτά τα χρόνια για τα οποία μιλάμε, αυτές τις εποχές, θα το πω έτσι λίγο γενικά, υπάρχουν πάρα πολλοί εσωτερικοί και εξωτερικοί κίνδυνοι, την ίδια στιγμή, και νομίζω θα το δούμε αυτό στην πορεία της εκπομπής, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πραγματική άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών και στον Μυστρά, αλλά αντίστοιχα και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σωστά. Ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και υπάρχουν πολύ σημαντικές προκλήσεις, και ενώ βέβαια η Βυζαντινή εξουσία συνολικά έχει πολλά προβλήματα, έχει μειωθεί η πολιτική, η οικονομική ισχύ της αυτοκρατορίας συνολικά, πιέζεται ιδίως από τον Οθωμανικό κίνδυνο, αλλά έχει περιοριστεί ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, ήδη από τον 14ο αιώνα. Δεν είναι μια μεγάλη δύναμη πλέον στον πολιτικό συσχετισμό των δυνάμεων της εποχής, είναι μια μεσαία δύναμη και συνεχώς χάνει εδάφη. Θα πρέπει κάποιος δηλαδή, για να καταλάβει την κρίσιμότητα των περιστάσεων, να σκεφτεί ότι αλλεπάλληλα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία χάνει εδάφη, τα οποία πέφτουν στα χέρια των Οθωμανών, και έτσι καταλαβαίνετε ότι σταδιακά διαμορφώνεται και ένα κλίμα απεσιοδοξίας μεταξύ των κατοίκων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι αρχίζουν κάποιοι από αυτούς να θεωρούν ως αναπόδραστη την κατάκτηση και του εδάφους στο οποίο αυτοί κατοικούν ως υπηκοητής αυτοκρατορίας.

0: menul de la de fapt este ora ca fi atunci când ești poate este este ora și șo să manichezi catastrofe δεν είναι λοιπόν εύκολη η περίσταση. Παρ' όλα αυτά όμως, και ενώ η παλαιολόγια περίοδος έχει τέτοιου είδους κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, και βέβαια η βυζαντινή κοινωνία φαίνεται να μην διαθέτει την αναγκαία συμβολή, τι εννοώ, για να αντιμετωπίσει κάποιος μια κοινωνία προκλήσεις από το εξωτερικό, θα πρέπει να έχει την αναγκαία συνοχή. Η βυζαντινή κοινωνία αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις και διχάζεται με διάφορες αφορμές και με διαφορετικό υπόβαθρο. Έτσι δεν υπάρχει η αναγκαία συνοχή. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα εντοπίζουμε μια μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών κατά την παλαιολόγια περίοδο, κάτι το οποίο εμφανίζεται από πρώτη άποψη, από πρώτη ματιά δηλαδή, ως ένα παράδοξο πώς γίνεται σε ένα περιβάλλον δύσκολο, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, να ανθούν τα γράμματα και οι τέχνες. Και αυτό συμβαίνει και στην Κωνσταντινούπολη και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλα κέντρα, μεταξύ των οποίων εμβληματικό κέντρο καθίσταται και ο Μητράς, που ιδίως μας αφορά.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλατε τώρα να μας πείτε ποιοι παλαιολόγοι συνέδεσαν το όνομά τους με το Μιστρά και να μιλήσουμε για καθέναν από αυτούς.
0: Ευχαριστώ, κυρία Κουζούρη. Έχουμε τους παλαιολόγους να λαμβάνουν την διοίκηση λοιπόν του δεσποτάτου και να προσπαθούν να δώσουν το δικό τους στίγμα σε αυτήν την διοίκηση, γιατί έως τότε το δεσποτάτο είχε την αρτήσει την ύπαρξή του με την δυναστεία των Κανταγκουζινών. Ο πρώτος δεσπότης του Μιστρά, ο πρώτος παλαιολόγος δεσπότης του Μιστρά είναι ο Θεόδωρος ο πρώτος, που ήταν ο τρίτος γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη Πέμπτου Παλαιολόγου και της Ελένης Κανταγκουζινής. Τοποθετήθηκε από τον πατέρα του, τον Ιωάννη Παλαιολόγο δεσπότη του Μιστρά, και νυμφεύθηκε την Βαρθολομαία, που ήταν στην κατέρα του Δούκα των Αθηνών, Νέριο Ατζαγιόλη, χωρίς όμως να αποκτήσουν από αυτόν τον γάμο παιδιά. Εκείνη την περίοδο ο Θεόδωρος είναι περίπου 33 ετών όταν αναλαμβάνει την διοίκηση του δεσποτάτου. Θεωρείται βέβαια ως γιος του αυτοκράτορα ότι έχει όλα τα δεδομένα, έχει λάβει και την αναγκαία εκπαίδευση για αυτό, και από την αρχή όπου εγκαθίσταται φαίνεται να εντοπίζει προβλήματα στις αντιδράσεις κάποιων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων της περιοχής του Μιστρά, οι οποίοι χαρακτηρίζονται γεμάτοι φθόνο, ψεύδος, έρηδα και πόνο. Και είναι λοιπόν αυτό το εσωτερικό πρόβλημα το οποίο αναφερθήκαμε πριν, και αρχίζει να έχει προβλήματα και με την Βενετία αλλά και με τους Φράγκους ηγεμόνες, που βρίσκονται αρκετοί από αυτούς βέβαια στην Πελοπόννησο, έχουν τμήματα της Πελοποννήσου εκείνη την περίοδο. Παρόλα αυτά τα προβλήματα.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επειδή τώρα μας δίνετε τόσες πολλές πληροφορίες και πρέπει να σας ρωτώ. Όπως το περιγράφετε, ανοίγει πολλά μέτωπα. Ένα εσωτερικό μέτωπο, δύο εξωτερικά μέτωπα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν υπάρχει κάποια εξήγηση. Καταρχάς για το εσωτερικό μέτωπο, εννοώ, έκανε κάτι, αύξησε τη φορολογία, υπήρχε κάποιος λόγος που υπήρχε αυτή η αντίδραση προς το πρόσωπό του?
0: Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο κάποιοι προφανώς στην Πελοπόννησο βλέπουν ως σταλμένο από την Κωνσταντινούπολη για να βάλει τον Μιστρά, όπως τότε είχε διαμορφώσει μια τοπική παράδοση λίγο διακριτή από την κεντρική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης, να τον βάλει λοιπόν τον Μιστρά σε κάποιες νόρμες που πιθανόν θεωρούσαν ότι έθεταν σε αμφισβήτηση τα δικά του συμφέροντα και τη δική του θέση σε αυτήν την περιοχή. Επίσης βέβαια η Βενετία και οι Φράγκοι δεν θέλουν μια στιβαρή διοίκηση. Είναι εύλογο να το κατανοήσει κάποιος αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το δεσποτάτο, γιατί έχουν αντίπαλα συμφέροντα. Προσπαθεί όμως, παρόλα αυτά τα προβλήματα, ο ίδιο πρώτος δεσπότης του Μηθρά να συνεχίσει το έργο των προκατόχων του.
1: Μάλιστα. Ήθελα κάτι ακόμη να σας ρωτήσω για το Θεόδωρο τον Πρώτο. Μας είπατε, αν δεν κάνω λάθος, ότι παντρεύτηκε την κόρη του Δούκα των Αθηνών, ο οποίος είναι ενετός, κατάλαβα από το επίθετο ή όχι. Αυτός ο γάμος είναι ένας γάμος πολιτικής σκοπιμότητας, κάτι που βλέπουμε ότι κάνουν πολλές φορές οι Βυζαντινές δυναστείες για να έχουν καλές σχέσεις με τους φράγκους ή άλλες ομάδες από το εξωτερικό.
0: Ναι, σαφέστατα είναι γάμος πολιτικής σκοπιμότητας, είναι γάμος με πολιτικά κριτήρια, γιατί θέλει την βοήθεια του Νέριου Ασβαγιόλη, είναι φλωρεντινή οικογένεια που θέλει την βοήθειά του για την διευθέτηση των ζητημάτων, ιδίως στην Πελοπόννησο.
1: Μάλιστα. Μετά τον Θεόδωρο τον Πρώτο, ποιος αναλαμβάνει, κύριε καθηγητά?
0: Νομίζω ότι θα χρειαστεί να μείνουμε λίγο.
1: Α, βεβαίως.
0: Ναι, και ναι.
1: Προχώρησε πολύ, συγγνώμη, ναι.
0: Αν υπάρχει χρόνος,
1: βεβαίως,
0: θα ήθελα να δούμε τι προσπαθεί να κάνει, γιατί
1: ναι,
0: δεν το έχουμε αναφέρει αυτό. Έχει στόχο λοιπόν να ασκήσει μια αρκετά φιλόδοξη πολιτική, και βασικό τμήμα αυτής της πολιτικής του είναι η υποταγή της Χερσονήσου, του Πελοποννήσου, στην Βυζαντινή επικράτεια. Τα πράγματα στην Πελοπόννησο φαίνεται να είναι, είπαμε ότι δεν είναι καλά, αλλά ναι, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερα από ό,τι στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο. Έτσι, ο δεσπότης φαίνεται να έχει μια ελευθερία κινήσεων. Ο κίνδυνος των Οθωμανών δεν είναι ακόμη άμεσος στην Πελοπόννησο τότε. Και ο Θεόδωρος λοιπόν, μαζί με τον αδελφό του Μανουήλ, που βρίσκεται, έχει την κεντρική διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη, καταρτίζουν ένα κοινό πρόγραμμα πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας. Είναι σημαντικό αυτό,
1: ναι,
0: δηλαδή ο Πιστράς συντονίζεται με την Κωνσταντινούπολη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής. Τα έτη της διακυβέρνησης του Θεοδόρου ταυτίζονται με τα χρόνια της διακυβέρνησης συνολικά της αυτοκρατορίας από τον αδελφό του Μανουήλ και με τις προσπάθειες του δεύτερου για βοήθεια από την Δύση, καθώς ο Οθωμανικός κίνδυνος είναι πραγματικά θανάσιμος. Μάλιστα, το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 1399 έως τον Ιούνιο του 1402, όταν ο Μανουήλ ο δεύτερος ως Βυζαντινός αυτοκράτορας κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στις ευρωπαϊκές αυλές, εμπιστεύεται την οικογένειά του στον αδελφό του και δεσπότη του Μηθρά, δεσπότη Μοραίος, Θεόδωρο τον Πρώτο. Πάει ο Μανουήλ να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για την ανάληψη μιας αυροπορίας κατά των Οθωμανών. Η προσπάθεια, όπως είναι γνωστό, δεν θα φέρει τελικώς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ρωτήσατε, κυρία Φουζούρη, πριν για τον Νέριο Ατζαγιόλη,
1: ναι,
0: και πώς αυτός θα μπορούσε να βοηθήσει,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε ακριβώς και το υπόβαθρο αυτού του διπλωματικού γάμου. Ο Νέριος Ατζαγιόλη κατήχε μεγάλες κτίσεις στην Πελοπόννησο. Δεν θα αναφέρω που ακριβώς ήταν αυτές, αλλά είχε συναντική, λοιπόν, συναντικές βάσεις στην Πελοπόννησο. Ο Νέριος λοιπόν Ατζαγιόλη θεωρείται χρήσιμος για τον Θεόδωρο Πρώτο, καθώς είχε μια πολύ σημαντική βάση στην Κόρινθο, που είχε μεγάλη σπουδαιότητα και είχε βέβαια ένα πολύ σημαντικό αξιόλογο λιμάνι και έδινε βέβαια βάση εμπορίου στον Μηθρά μέσω αυτής της συμμαχίας. Ο Θεόδωρος λοιπόν μέσω αυτής αυτών των προσπαθειών του και μέσω της διπλωματικής συνάφειας που ανέπτυξε με τον Ατζογιόλη, κατήχε το έργο, το Άργος και τον Άφλιο και ανέλαβε πρωτοβουλίες, αρχικά κοινές προσπάθειες του Νέριο και του Θόδωρου προς τους Ενετούς, εχμαλωτίζεται ο Νέριο από αυτούς, απελευθερώνεται με αντάλλασμα την ομοιρία μιας θυγατέρας του, συναρπαστικά πράγματα όπως καταλαβαίνει κάποιος, παραχωρείται το πλούσιο Άργος στην δημοκρατία του Αγίου Μάρκου. Ο Θεόδωρος φαίνεται από ένα σημείο και μετά ο δεσπότης του Μητρά να διαφωνεί με τις σχέσεις του πεθερού του, με τις ενέργειες του πεθερού του και να υπάρχει μια ένταση στις σχέσεις μεταξύ τους και ο Θεόδωρος να στρέφεται προς τους Βενετούς για την αντιμετώπιση των Οθωμανών, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να θεωρεί, κάτι με το οποίο δεν φαίνεται να συμφωνεί ο πεθερός του Νέριο, ο οποίος πεθαίνει το 1394 και αφήνει ως κληρονόμο της μεγάλης του περιουσίας όχι την κόρη την οποία είχε νυμφευτεί ο Θεόδωρος, αλλά την κόρη του Φραντζέσκα. Έτσι. Πηγαίνει λοιπόν, είναι σύζυγος του άρχοντα της Κεφαλονίας Καρόλου Τόπου. Και ο δεσπότης του Μητρά φεύγει να καταλάβει όλους τους εξαρτώμενους από την δεσποτεία της Κορίνθου Πύργους και να πολιορκήσει την πόλη. Συνεπώς έχουμε μια ένταση, μια μεγάλη αντιπαράθεση και σύγκρουση τελικά των δύο κουνιάδων, θα λέγαμε, έτσι, ή καλύτερα, νομίζω είναι σύγκαμβρη, είναι αυτό που, λέγαμε, που θα λέγαμε σήμερα μπαζανάκι, έτσι,
1: παντρευτεί
0: δύο
1: αδελφές,
0: αδελφές και έτσι αυτή η σύγκρουση θα είναι πολύ εντατική και ουσιαστικά θα συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο εξαιτίας της κρίσιμης απειλής των Οθωμανών. Πώς συμφιλειώνονται, η Κόρινθος περιέρχεται στον Θεόδωρο, η Μεγαρίδα στον Τόκο, η Αττική με την Αργολίδα υποτάσσονταν στην Βενετία, όπως και η Μεθόνη και η Κορώνη. Ενώ το πριγκιπάτο της Αχαΐας αποτελούσε εκτίση των Ναβαραίων. Βλέπουμε λοιπόν μία και στην Πελοπόννησο, ακόμη εκείνη την περίοδο, να μην έχει το δεσποτάτο του Μητρά, το δεσποτάτο του Μωραίους, να μην έχει έλεγχο σε όλη την Πελοπόννησο. Κάτι που δημιουργεί βεβαίως πολύ μεγάλα προβλήματα. Όμως ο Θεόδωρος χαιρετίστηκε ως ελευθερωτής της Κορίνθου και στην πύλη της πόλης αναγέρθηκε προς τιμήν του ένα άγαλμα με σχετικό επίγραμμα όπου εγκομιάζονται βέβαια οι αρετές. Και εύλογα έγινε αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλη, ήταν μεγάλη η σημασία της ανακατάληψης της Κορίνθου ακριβώς λόγω του λιμανιού και του εμπορίου αλλά και της δυνατότητας να αντιμετωπίσει επιθέσεις από εχθρικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θεόδωρος στην συνέχεια θα ακολουθήσει την πολιτική φιλίας με τους Βενετούς και είναι η εποχή κατά την οποία ο ίδιος ενισχύει με παροχή κινήτρων και την εγκατάσταση Αλβανών μαζί με τις οικογένειές τους στην Πελοπόννησο. Είναι μια πρακτική η οποία φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει ήδη από την περίοδο της διοίκησης του Μητρά από τους Καντακουζινούς. Ενισχύεται τώρα η εγκατάσταση Αλβανών με στόχο ακριβώς να ενισχυθεί δημογραφικά η περιοχή και να περάσει η περιοχή σε εντατικότερη και αποτελεσματικότερη καλλιέργεια.
1: Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα άλλο πρόβλημα, έλλειψη κοινωνικής συνοχής.
0: Ναι, φαίνεται ότι δημιουργεί αρκετά προβλήματα γιατί διαμορφώνει κάποιους σχετικά συμπαγής πληθυσμιακά, εθνοτικά πληθυσμιακούς πυρήνες που και μάλιστα το 1453 θα έχουμε και μία εξέγερση των Αλβανών στην Πελοπόννησο. Επομένως, ναι, είναι κάτι, πάντα μία δράση φέρνει και συγκεκριμένα αποτελέσματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πάντως, η σκέψη του Θεόδωρου του Πρώτου είναι ακριβώς για να ενισχύσει την γεωργία και να ενισχύσει και την πληθυσμιακή βάση του κράτους.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πριν αφήσουμε τον Θεόδωρο τον Πρώτο, επειδή μας μιλήσατε για την εξωτερική του πολιτική, για τη διπλωματική του πολιτική, αναφερθήκατε στις σχέσεις με το λαό, θέλω να σας ρωτήσω αν την περίοδο που είναι δεσπότης ο Θεόδωρος ο Πρώτος συνεχίζεται αυτή η άνθηση της πνευματικής ζωής που ξεκίνησε ήδη από τη δυναστεία των Καντακουζινών.
0: Ναι, ουσιαστικά παραλαμβάνει ο Θεόδωρος ο Πρώτος μια κατάσταση, γιατί έχουμε ήδη κατά την περίοδο του των Καντακουζινών μια άνθηση εκείνη την περίοδο. Συνεχίζεται αυτή την εποχή, θα γίνει εντονότερη στην συνέχεια, ιδίως επί Θεοδόρου Δεύτερου Παλαιολόγου, και θα έχουμε βέβαια εμβληματικές μορφές να αναδεικνύονται στο δεσποτάτο του Μύστρα, με κομβικότερη και αξιολογότερη βέβαια αυτή του Γεωργίου και μισθού Κλήθωνα, αλλά και άλλων μορφών, όπως κάποιοι από τους οποίους ήταν μαθητές του Κλήθωνα, όπως ο Βυσαρίων, ο Λαόνικος Καλκοκονδύλης, ο Ραούλ Καβάκης και άλλοι.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Η καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Αυτό είναι το θέμα του αφιερώματος που πραγματοποιεί, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στο θέμα, με αφορμή το γενικό θέμα του αφιερώματος. Αυτήν την ώρα συζητάμε για την δυναστεία των Παλαιολόγων 1384 με 1460, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι οι διάδοχοι των Καντακουζινών. Προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών. Κύριε καθηγητά, μας μιλήσατε για τον Θεόδωρο τον Πρώτο τον Παλαιολόγο και την πολιτική του. Θα θέλατε τώρα να πάμε στον Θεόδωρο το Δεύτερο?
3: Ευχαρίστω. Να δούμε λίγο την συνέχεια. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η πορεία. Χωρίς βέβαια να μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες λόγω χρόνου, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια εικόνα έτσι γενική στους ακροατές, οι οποίοι βέβαια μπορούν, εάν έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να πάνε και σε ειδικότερα κείμενα, βιβλία. Υπάρχουν αρκετά για την παλαιολόγια περίοδο αλλά και για τον Μιστρά. Να δούμε λίγο τι γίνεται μετά τον Θεόδωρο τον Πρώτο. Έχουμε τον Θεόδωρο τον Δεύτερο, τον Παλαιολόγο, από το 1407 έως το 1443. Είναι πολλά χρόνια, πολύ σημαντικά για την διαμόρφωση του δεσποτάτου, της ταυτότητας του δεσποτάτου. Έχουμε μια νέα διείσδυση των Αλβανών στην Πελοπόννησο μετά το 1418. Έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία σε όλα τα επίπεδα και μια προσπάθεια βέβαια να τηρηθούν όλες αυτές οι επιλογές που αναφέραμε και πριν, δηλαδή μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο Οθωμανικός κίνδυνος, ο οποίος όσο πήγαινε γινόταν ακόμη κρισιμότερος, και αυτήν την περίοδο όπου στον Μιστρά είναι ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, έχουμε οθωμανικές πολιορκίες στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε κατακτήσεις όλο ένα και μεγαλύτερων εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι σε ασφυξία και βεβαίως τον Μιστρά καταλαβαίνουν ότι είναι κρίσιμο να βρουν κάποιες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος παραλαμβάνει την εξουσία από τον Θεόδωρο τον Πρώτο, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει και μία λαϊκή ξέγερση και μία δυσφορία από τον λαό του Μιστρά, καθώς είχε κάνει κάποιες τελείως παράλογες ή κινήσεις οι οποίες νοήθηκαν ως παράλογες. Ουσιαστικά έφτασε στο σημείο να διαπραγματευτεί και να παραδώσει τον Μιστρά, να πωλήσει δηλαδή ουσιαστικά τον Μιστρά. Επιστρέφεται, είναι κάποιες αλλοπρόσαλες λοιπόν κινήσεις που τον είχαν φέρει, όπως καταλαβαίνει κάποιος, εύλογα σε ένα βαθμό στην σωμάτι του Κυκλώνα, και ουσιαστικά η εξουσία του στερεώθηκε με την παρέμβαση του Επισκόπου εκείνη την περίοδο, διότι αλλιώς καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί. Ο αρχιερέας λοιπόν Σπάρτης είναι έχει έναν κεντρικό ρόλο. Ο Θεόδωρος λοιπόν ο Δεύτερος αναλαμβάνει σε κρίσιμη περίοδο και έχει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα. Η βασιλεία του χαρακτηρίζεται από ένα έντονο ενδιαφέρον για την αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου. που με βάση τον ισμό της Κορίνθου και έχουμε και μία άνθηση της πνευματικής ζωής εκείνη την περίοδο. Σημαντικό έργο που συνδέεται με τον Θεόδωρο τον Δεύτερο είναι η τύχηση του ισμού, που μετά από πάρα πολλές σκέψεις και μετά από ήταν ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, το οποίο τελικά κατορθώθηκε το έτος 1415. Ήταν ένα έργο που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους συγχρόνους και αναφέρεται από πολλούς συγγραφείς αλλά και από βραχαία χρονικά. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή και λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς φτιάχτηκε, τον θαυμασμό συγγραφέων γι' αυτό, αλλά θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε και νέα τεχνολογία για να διαμορφωθεί. Δηλαδή ουσιαστικά πέραν των λίθων και των ξύλων έχουμε την σύνδεση αυτών με σίδηρο και κάτι που έκανε το τείχος εξαιρετικά οχυρό. Αυτή λοιπόν η ισχυρότητα του τείχους, καταλαβαίνει κάποιος ότι έβαζε ένα σημαντικό φράγμα στην Οθωμανική επίθεση προς την Πελοπόννησο. Η τύχηση του ισμού θα προσφέρει ωφέλη όχι μόνο στο δεσποτάτο του Μίστρα αλλά και στην Βενετία. Φτιάχτηκε βέβαια το τείχος, όπως πολλές φορές έχει κάποιος πρόβλημα διαχρονικά, όταν φτιάχνεται ένα έργο μετά πρέπει να δει τι γίνεται με αυτό. Έτσι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι και ήταν διαχρονικό για το δεσποτάτο. Από εκεί και πέρα ήταν πώς φυλάσσεται αυτό το τείχος, γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι σήμαινε σημαντικές δαπάνες. Έτσι το ζήτημα είναι ποιος θα καλύψει αυτές τις δαπάνες.
2: Μάλιστα.
3: Το 1422 έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης στην Οθωμανική πολιορκία, που είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Τελικά λύθηκε όταν στασιάζει ο αδελφός του Σουλτάνου, ο Μουστάφα. Την ίδια εποχή προτείνεται από τον δεσπότη Θεόδωρο Παλαιολόγο στη Βενετία η παραχώρηση των οχυρώσεων του ισμού στην Γαλινοτάτη, με τον όρο ότι αυτή θα αποδεχόταν να τα προστατεύει. Ναι. Η Βενετία βάζει κάποιους όρους και προϋποθέσεις και τελικά οι διαπραγματεύσεις απέβησαν άκαρπες. Το τείχος καταστρέφεται το καλοκαίρι του 1423 όταν ο Τουραχάν Μπέις, ως επικεφαλής ισχυρού εκστρατευτικού σώματος της Θεσσαλίας, εισέβαλε την Πελοπόννησο. Έχει την αρρωγή ο Τουραχάν του Δούκα των Αθηνών Αντωνίου Ατζαγιόλη, λαιλάτισε και κατέστρεψε το εκταμήλιο από το τέλος Μαΐου ως τις αρχές Ιουνίου του 1423. Η φρουρά του εξαμηλίου διέφυγε και ο στρατός των Οθωμανών, αφού λαιλάτισε τον Μιστρά και τα χωριά της Αρκαδίας, διέφυγε. Βλέπουμε λοιπόν τους Οθωμανούς πλέον να βρίσκονται στην Πελοπόννησο, να μην κατακτούν ακόμη περιοχές εκτενείς, αλλά να καταστρέφουν και να δίνουν την παρουσία τους, κάτι που επιβεβαιώνει την αγωνία του Γεωργίου Γεμιστού Κλήθωνα, που προσδιορίζει ως πρωτεύον ζήτημα την οχύρωση, συντήρηση και φύλαξη του ισμού. Κρίσιμη λοιπόν η κατάσταση και έχουμε στην συνέχεια το 1443 τον εμβληματικό, την εμβληματική μορφή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ως δεσπότη του Μητρά, του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα. Παραμένει στην θέση έως το 1448, οπότε θρύεται και ως τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όμως δεν είναι ο τελευταίος δεσπότης του Μητρά ο Κωνσταντίνος. Ο τελευταίος δεσπότης του Μητρά ήταν ο Δημήτριος Παλαιολόγος, που άσκησε εξουσία από το 1449 έως και το 1460. Στις 29 ή 30 Μαΐου του 1460 ο Δημήτριος Παλαιολόγος παρέδωσε χωρίς μάχη τον Μητρά στους Οθωμανούς, και προσχολήθηκε στην αυλή του Σουλτάνου. Έχουμε μεγάλες αντιπαραθέσεις και μεγάλη διαφωνία τα τελευταία χρόνια της ύπαρξης του δεσποτάτου του Μίστρα μεταξύ του Δημητρίου Παλαιολόγου και του αδελφού του Θωμά, με τον Δημήτριο Παλαιολόγο να εξετάζει περιστάσεις και συνθήκες με τις οποίες θα μπορούσε να έρθει σε συνδιαλλαγή και σε συναλλαγή με τους Οθωμανούς, και τον Θωμά να θεωρεί ότι το δεσποτάτο θα πρέπει να συνδεθεί με την Δύση. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει κάποιος να δει ότι έχουμε την καμπή του έτους 1453, δηλαδή την άλωση της Κωνσταντινούπολης την 29η Μαΐου του 1453. Συνεπώς τα τελευταία 7 χρόνια της ύπαρξής του το δεσποτάτο του Μιστρά λειτουργεί χωρίς στήριξη από την βασιλεύουσα και σε ευθεία σύγκρουση με την Οθωμανική αρχή που βρίσκεται σε αυτήν.
2: Φαίνεται, κύριε καθηγητά,
3: κατά
2: ότι
3: κατά τον Θωμά Παλαιολόγο, κατά τον Δημήτριο Παλαιολόγο, ο Δημήτριος Παλαιολόγος θεωρεί ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει η σύνδεση του Μιστρά με την Κωνσταντινούπολη, η οποία όμως πια δεν είναι υπό Βυζαντινή διοίκηση, είναι υπό Οθωμανική διοίκηση.
2: Σκέφτομαι ότι από τα χρόνια του Θεοδόρου του Δευτέρου του Παλαιολόγου είναι σαν να φαίνεται το τέλος. Δηλαδή βλέπουμε πως ο μεγαλύτερος εξωτερικός κίνδυνος που έχει να αντιμετωπίσει είναι οι Οθωμανοί. Βλέπουμε... δεν μπορεί πάντα να τους αντιμετωπίσει. Είναι σαν να έχει αρχίσει να φαίνεται. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για το 1453, δεν θα ήταν δυνατόν η άλωση της πόλης να μην επηρεάσει και το δεσποτάτο του Μιστρά.
3: Σωστά. Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Δηλαδή στην πραγματικότητα, βλέποντας εμείς σήμερα αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να πάμε σε μια εύκολη δετερμινιστική αντίληψη ότι το τέλος ήταν αναπόδραστο. Δεν το έβλεπαν έτσι οι ηγέτες εκείνη την περίοδο, οι οποίοι λειτουργούσαν σε συγκεκριμένο χρόνο με συγκεκριμένες προκλήσεις, διότι και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τις Οθωμανικές δυνάμεις διήρκεσε πολλές δεκαετίες. Το έβαλαν κάτω αμέσως με τις πρώτες Βυζαντινές, με τις πρώτες Οθωμανικές κατακτήσεις. Συνεπώς, το μεγάλο πλήγμα είναι αυτό που γίνεται το 1453. Ο Μιστράς μένει μόνος του, ουσιαστικά μια νησίδα Βυζαντινής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο, ενώ όλη η γύρω περιοχή, όλος ο Βαλκανικός χώρος, όλη, έχει διαμορφωθεί, όλος ο περιβάλλον χώρος είναι Οθωμανικό. Καταλαβαίνει λοιπόν κάποιος εύλογα την αγωνία που και στους ηγεμόνες, ο καθένας από τους οποίους προσπαθεί με συγκεκριμένα δεδομένα να βρει άλλες λύσεις σε αυτό το αγωνιώδες πρόβλημα, αλλά και την αγωνία των λογίων που εκείνη την περίοδο την εκφράζουν σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αλλά και στον Μιστρά.
2: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά.

0: Η δυναστεία των Παλαιολόγων 1384-1460 από τον Θεόδωρο Πρώτο Παλαιολόγο μέχρι τον Κωνσταντίνο, οι διάδοχοι των Καντακουζινών και η άνθηση του Μιστράιπη της αυτοκρατορίας τους στο έμβλημά τους και η διπλωματική τους πολιτική. Αυτό το θέμα συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ηλία Γιαρένη, τον καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο πλαίσιο του αφιερώματος Πράντα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Μιστρά. Κύριε καθηγητά, μας μιλήσατε για την εποχή των Παλαιολόγων και τη σχέση τους με το Μιστρά, για την διπλωματική και στρατιωτική τους πολιτική, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους που είχαν να αντιμετωπίσουν. Όπως μας είπατε όμως στην αρχή, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος αυτή που ξεκίνησε από τους Καντακουζινούς και συνεχίστηκε με τους Παλαιολόγους και είναι μια περίοδος που παρά τα εσωτερικά και εξωτερικά πολύ σημαντικά προβλήματα των δεσποτών του Μιστρά, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια άνθηση της πνευματικής ζωής γενικά. Θα θέλατε λίγο τώρα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα?
1: Πολύ ευχαρίστως. Υπάρχει μια άνθηση του πολιτισμού στον Μιστρά. Η άνθηση του πολιτισμού έχει να κάνει βέβαια και με την προστασία των δεσποτών του Μιστρά στα πνευματικά και πολιτιστικά ζητήματα, διότι πάντοτε ξέρετε ότι αυτά τα φαινόμενα, οι ακροατές νομίζω ότι το καταλαβαίνουν απολύτως, ότι αυτά τα φαινόμενα χρειάζονται και οικονομική στήριξη και προστασία και βέβαια και οι λόγοι, οι διανοούμενοι της εποχής για να μπορέσουν να δράσουν, θα πρέπει να λύσουν με έναν τρόπο το βιοριστικό του ζήτημα, δηλαδή να ενταχθούν με έναν τρόπο σε ένα προστατευμένο περιβάλλον για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως ταιριάζει καλύτερα. Στην πραγματικότητα το απόγειο της πνευματικής ζωής, παλαιολόγια της αναγέννησης συνολικά για το Βυζάντιο εντοπίζεται στον Μιστρά. Είναι σπουδαία η συμβολή του Μιστρά σε αυτό το επίπεδο, διότι εκεί συγκεντρώνονται λόγοι. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον 14ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα φτάνουμε στο απόγειο με την παρουσία εκεί του μεγάλου λογίου και φιλόσοφου Γεωργίου Γεμιστού, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα τον Πλάτωνα και ήθελε να ονομάζει τον εαυτό του Πλήθωνα. Πλήθων στην πραγματικότητα είναι μια αρχαΐζουσα εκδοχή του οικογενειακού του ονόματος Γεμιστός. Ο Γεμιστός είναι Κωνσταντινοπολίτης, αλλά φτάνει στον Μιστρά, εγκαθίσταται εκεί και εκεί θα δώσει τα μεγαλύτερα δείγματα της πνευματικής του δραστηριότητας. Είναι ο σημαντικότερος φιλόσοφος του Βυζαντίου, ένας μετεχνιακός φιλόσοφος, ο οποίος μάλιστα θα επηρεάσει την φιλοσοφία και στην Δυτική Ευρώπη, θα επηρεάσει μέσω των ομιλιών που έκανε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας, είναι η ενωτική σύνοδος, το 1438-1439, στην οποία ο ίδιος έλαβε μέρος και στο περιθώριο της οποίας πάντοτε στις συνόδους έχουν σημασία και το τι γίνεται στο περιθώριο. Στο περιθώριο λοιπόν αυτής της ενωτικής εκκλησιαστικής συνόδου ο Πλήθων βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τον Πλάτωνα και για την αρχαία φιλοσοφία και επηρέασε τους ουμανιστές λογίους της Ιταλίας στο να αποκτήσουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον στον Πλάτωνα και να μελετήσουν την πλατωνική φιλοσοφία στην συνέχεια. Στο επίπεδο του Μιστρά όμως, ο Πλήθων είναι ενδιαφέρον ότι δεν έμεινε σε θεωρητικά ζητήματα, αλλά έφτασε στο να προτείνει ακόμη και εξειδικευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του θανάσιμου κινδύνου της Οθωμανικής κατάκτησης, αλλά και για να φτάσει ο Μιστρά σε μια νέα διοίκηση η οποία να έχει βασικά τη στοιχεία την εμπέδωση της δικαιοσύνης, την στρατιωτική αναδιοργάνωση, την οικονομική εξυγένση και την δίκαιη κατανομή των αγαθών. Το γεγονός ότι επιμένει σε αυτά τα θέματα ο Πλήθων σημαίνει ότι βέβαια δεν υπήρχαν αυτά τα αιτούμενα. Ο στρατός δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση, η δικαιοσύνη κατά την άποψή του δεν εφαρμοζόταν με τον τρόπο που θα έπρεπε, η οικονομία δεν βρισκόταν σε καλό σημείο και χρειαζόταν εξυγίανση και τα αγαθά δεν κατανέμονταν δίκαια. Εντοπίζει λοιπόν μια μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανισότητα, προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και αυτό περιλάμβανε την πρόκριση της μοναρχίας ως το πολίτευμα που θεωρούσε ότι ήταν το πιο το προτιμότερο, με μια παράλληλη συγκρότηση συμβουλίου, την διάκριση του πληθυσμού του δεσποτάτου του Μιστρά με βάση δύο κριτήρια, με βάση το φορολογικό σύστημα και με κριτήριο την εργασία. Επεσήμανε την ανάγκη μιας αγροτικής μεταρρύθμισης και θεωρούσε ότι η γη στο δεσποτάτο του Μιστρά έπρεπε να νοηθεί ως ελεύθερο αγαθό και να είναι προσιτή στον καθένα που επιθυμούσε να την εκμεταλλεύεται, και μάλιστα αυτός θα μπορούσε να κατέχει τόση έκταση γης όση θα μπορούσε να καλλιεργεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αρκετά ριζοσπαστικά.
0: Βέβαια, ένας φιλόσοφος εκείνης της εποχής που είναι επηρεασμένος από τον Πλάτωνα, βλέπουμε πως προτείνει λύσεις για καθημερινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο, κάτι που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος λόγιος ζούσε τα προβλήματα του δεσποτάτου και προσπαθούσε να θεωρούσε μάλιστα υποχρέωσή του να προτείνει, ακριβώς επειδή διέθεσε αυτήν την συγκρότηση να προτείνει και το πρότεινε και στους δεσπότες του Μιστρά συγκεκριμένα ζητήματα. Ως προς το φορολογικό σύστημα είχε προτάσεις, ως προς το διεθνές εμπόριο θεωρούσε ότι επιτέλους θα έπρεπε να περισταλεί η πολυτέλεια και να απαγορευτεί η εισαγωγή αγαθών πολυτελείας, δηλαδή θα έπρεπε μόνο αγαθά πρώτης ανάγκης να εισάγονται στο δεσποτάτο, δηλαδή αυτά που δεν παράγονται στο δεσποτάτο, και παράλληλα να ανταλλάσσονται τα προϊόντα του δεσποτάτου που βρίσκονταν σε αυθονία, ενώ πρότεινε και την επιβολή προστατευτικού δασμού για τα εξαγόμενα, για την εξασφάλιση της επάρκειας της εσωτερικής αγοράς, ενώ θεωρούσε ότι και ο πλούτος έπρεπε να έχει ένα όριο ή συσσόρευση πλούτου. Άρα ένας λόγιος και για τον στρατό δίνει την διάστασή του, ότι θα πρέπει να είναι ένας στρατός που να έχει κύρια βάση τον ντόπιο πληθυσμό, να είναι ένα είδος οργανωμένου και εκπαιδευμένου στρατού που να έχει ως βάση τον ντόπιο πληθυσμό, να μην δηλαδή στηρίζεται σε μισθοφόρους. Είναι ένα ολόκληρο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα,
0: μάλιστα,
1: για το οποίο μάλιστα, με αφορμή το οποίο έχουν δοθεί πολλοί χαρακτηρισμοί στον Πλήθωνα, έχει χαρακτηριστεί με διάφορους τρόπους από μελετητές του 20ου και του 21ου αιώνα.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε περισσότερα γι' αυτόν μέσα από τις εκπομπές του σταθμού του συγκεκριμένου αφιερώματος. Εμείς, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας σήμερα και για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε για τη δυναστεία των Παλαιολόγων και τη σχέση τους με το Μιστρά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά και τιμή μου, κυρία Χουζούρη.
0: Η τιμή είναι δική μας, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το θέμα που συζητήσαμε ήταν η δυναστεία των Παλαιολόγων 1384-1460, από τον Θεόδωρο I Παλαιολόγο μέχρι και τον Κωνσταντίνο, οι διάδοχοι των Κανταγκουζινών και η άνθηση του Μιστρά επί της αυτοκρατορίας τους, το έμβλημά τους και η διπλωματική τους πολιτική, στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος με γεννηθωκό θέμα η καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Άγιος Δημήτριος, η Μητρόπολη του Μυστρά. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στον Άγιο Δημήτριο, στη Μητρόπολη του Μιστρά, θα αναφερθούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και να δώσουμε πολλές πληροφορίες για το πότε εκτίστηκε, για τον αρχιτεκτονικό της τύπο βεβαίως, για τον εσωτερικό διάκοσμο, αφού βεβαίως τονίσουμε ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι το αρχαιότερο σωζόμενο μνημείο στον Μιστρά, περίπου των μέσων του 13ου αιώνα, και θα μας βοηθήσει στη σημερινή μας προσπάθεια ο κύριος Αναστάσιος Τάντσης, ο οποίος είναι κοντά μας, αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Πολλούς χαιρετισμούς, κύριε Σπυρόπουλε, στους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Τάντση, να συνομιλήσουμε σήμερα για τη Μητρόπολη του... Να είστε καλά κι εσείς, για τη Μητρόπολη του Μιστρά, το ναό του Αγίου Δημητρίου, ένας νομίζω ξεχωριστός ναός, έτσι δεν είναι, ένα ξεχωριστό μνημείο εκείνης της εποχής, που έχει πολλά να μας πει, νομίζω, από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε.
1: Έχετε δίκιο, πρόκειται πραγματικά για έναν εντυπωσιακό ναό, στο σώμα του οποίου, στο κτίριο αυτό, αποτυπώνεται η ιστορία του Μιστρά, η ιστορία της παλαιολόγιας Πελοποννήσου. Πολύ σωστά είπατε στην αρχή, στην εισαγωγή που κάνατε, ότι ο ναός του Αγίου Δημητρίου είναι ο παλαιότερος ναός στο Μιστρά. Η πρώτη εκκλησία που φαίνεται ότι κτίστηκε όταν ο Μιστράς ιδρύθηκε ως Βυζαντινή πόλη μετά την ανάκτηση της Πελοποννήσου, όχι όλης της Πελοποννήσου, κάποιων κάστρων από τους Βυζαντινούς μετά την τέταρτη σταυροφορία. Η ανάκτηση αυτή τοποθετείται μετά τη μάχη της Πελαγωνίας το 1259 και η εγκατάσταση των Βυζαντινών, της Βυζαντινής Διοίκησης, γιατί προφανώς οι ντόπιοι κάτοικοι δεν έφυγαν, της Βυζαντινής Διοίκησης ξανά στο Μοριά γύρω στο 1262. Σε αυτή την εποχή τοποθετείται και η κατασκευή του ναού, καθώς φαίνεται ότι ο Μιστράς αντικατέστησε την αρχαιότερη λακεδαιμονία, την Σπάρτη δηλαδή, και στην εκκλησιαστική ιεραρχία με τη μεταφορά της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας στη νέα πόλη στον Μιστρά. Οπότε ήταν απαραίτητο συστατικό της σύστασης της πόλης η δημιουργία Μητροπολιτικού Ναού. Και ο Άγιος Δημήτριος κάλυψε αυτό ακριβώς το κενό, το οποίο ήταν απαραίτητο για να λειτουργήσει η νέα πόλη.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πώς συνδέεται ο ναός, ουσιαστικά το κτίσιμό του, η ανέγερσή του, με τις ιστορικές συνθήκες, με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, έτσι, κύριε Τάντση.
1: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, εγώ έχω υποστηρίξει ότι η αφιέρωση στον Άγιο Δημήτριο, η οποία πρέπει να εξηγηθεί και αυτή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρόκειται για έναν Άγιο ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη, ο προστάτης της Θεσσαλονίκης. Έχει κάποια σχέση με την Κωνσταντινούπολη, αλλά όχι τόσο ισχυρή όσο με την Θεσσαλονίκη. Ήταν όμως ο προστάτης της δυναστείας των Παλαιολόγων, τον θεωρούσε προστάτη του ο Μιχαήλ 8ος, ο πρώτος αυτοκράτορας Παλαιολόγος. Οπότε η αφιέρωση της Μητρόπολης του Μιστρά στον Θεσσαλονικιό Άγιο θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό της ανάμιξης του αυτοκράτορα, του Μιχαήλ 8ου, στην ανέγερση της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας. Άλλωστε, η ανασυγκρότηση της Βυζαντινής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο ήταν απότοκο της πολιτικής του ίδιου του Μιχαήλ του 8ου, οπότε η ερμηνεία αυτή νομίζω ότι εξηγεί και την κατασκευή αλλά και την αφιέρωση της Μητρόπολης της νέας πόλης, του Μιστρά,

0: την περίοδο των Κομινών. Οπότε και επιπλέον ο Μιχαηλόγδος αφήνει, γράφει το τυπικό αυτής της της μονής την οποία επανίδρυσε και αποκατάσταση και μονής, γράφει ένα μανιφέστο στο οποίο εξηγεί την προσωπική του ευλάβεια και την προστασία την οποία του έχει προσφέρει ο Άγιος Δημήτριος σε όλη του τη ζωή. Οπότε η σύνδεση αυτή είναι, προέρχεται από τα ίδια τα γραπτά του Μιχαήλ του 8ου. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Οπότε πώς φτάνουμε, δηλαδή σιγά σιγά πώς ξεκινά, αν θέλετε, λίγο το κτίσιμο αυτού του ναού. Πλέον ο Μιστράς βρίσκεται στα χέρια των επανακτάται μάλλον από τους Βυζαντινούς, έτσι δεν είναι, από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
0: Ναι, υπάρχει ένα κάστρο φράγκικο εκεί, ναι, το οποίο αναγκάζονται οι Φράγκοι να παραδώσουν στους Βυζαντινούς, και κάτω από αυτό το φράγκο φαίνεται ότι γίνεται η κατασκευή της νέας πόλης, την οποία εγκαθίστανται οι κάτοικοι της αρχαίας Σπάρτης, της Λακεδρέμονος, η οποία ήταν δίπλα, είναι σε μικρή απόσταση. Και έτσι κατασκευάζεται ο ναός. Φαίνεται αρχικά τα έργα, τα επιβλέπουν τα έργα της ανέγερσης του ναού οι πρώτοι Μητροπολίτες. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στον ίδιο τον ναό που δείχνουν ότι την επίβλεψη των έργων την είχαν αναλάβει οι Μητροπολίτες, κάτι το οποίο είναι και θεωρείται και δεδομένο. Και αρχικά ο ναός κατασκευάζεται ως μια ταπεινή, κατά μία έννοια, τρίκλητη βασιλική, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι ήταν αγαπητό για τους ναούς, τους καθεδρικούς της πόλης, και συναντάθηκε στον ναό του Αγίου Νίκονος της Σπάρτης, που ήταν ένας πολύ αγαπητός και σημαντικός ναός, ένα προσκύνημα στην Σπάρτη, η οποία μεταφέρεται ουσιαστικά στον νέο οικισμό. Οπότε και η επιλογή του σχεδίου της τρίκλητης βασιλικής συνάδει και με τη μεταφορά της πόλης, αλλά και γενικότερα με την εγκατάσταση έδρας Μητροπόλεως. Είναι ένας ναός ο οποίος απευθύνεται σε εκκλησίασμα, δηλαδή στη συμμετοχή των πολιτών μιας πόλης, και δεν είναι ένας μοναστηριακός ναός.
1: Μάλιστα. Γνωρίζουμε έτσι ό,τι έχει να κάνει με τις εργασίες της ανέγερσης, αν θέλετε, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί το έργο και τις ανάγκες του έργου.
0: Τόσο ξεκάθαρα στοιχεία δεν έχουμε. Έχουμε περισσότερα στοιχεία από την εικονογράφηση, από το διάκοσμο στο εσωτερικό, και κάποια στοιχεία του διακόσμου συνδέονται με συγκεκριμένους μητροπολίτες από την περίοδο του δεύτερου μισού του 13ου αιώνα. Ειδικά ο κύκλος ο εικονογραφικός της ζωής και του μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου έχει συνδεθεί με τους πρώτους Μητροπολίτες, καθώς υπάρχουν στοιχεία για κτητορικές επιγραφές και κτητορικά πορτρέτα. Βέβαια εδώ το πρόβλημα, το γνώριση των λεπτομεριών των στοιχείων αυτών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες αυτής της περίοδου, της εποχής του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου, πιθανώς να υπέστησαν μια προσπάθεια διαγραφής της μνήμης τους, αυτό που λέμε στα λατινικά damnatio memoriae, καθώς και ο ίδιος ο Μιχαήλ 8ος εξαιτίας της ενωτικής του πολιτικής υπέστη μια αντίστοιχη προσπάθεια απαλληφής της μνήμης του, απάλληξης της μνήμης του από την ιστορία, και ειδικά από το γιο του τον Ανδρόνικο τον Δεύτερο, ο οποίος προκειμένου να ανέβει στο θρόνο, συνεχιστής του δηλαδή, έπεται να αποκηρύξει την ενωτική πολιτική του πατέρα του, η μαύρη κοιλίδα στην καριέρα του Μιχαήλ του 8ου, στη βασιλεία του Μιχαήλ του 8ου Παλαιολόγου. Οπότε αυτό αποτυπώνεται και σε κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι έχουν απαλληφθεί από τον ίδιο τον ναό του Αγίου Δημητρίου. Οπότε τα στοιχεία αυτά είναι κάπως συγκεκριμένα για τους πρώτους Μητροπολίτες και την δραστηριότητά τους στο ναό.
1: Οπότε δεν γνωρίζουμε ίσως και ποιοι είναι οι κτήτορες.
0: Όχι, τους γνωρίζουμε τους τέσσερις πρώτους Μητροπολίτες, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία ούτε τι ακριβώς έκανε ο καθένας στον ναό. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ποιος ήταν ο ρόλος του καθενός, αλλά σίγουρα όλοι βοήθησαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

0: την κατασκευή αρχικά του ναού και στη συνέχεια για την εικονογράφησή του.
1: Μάλιστα. Τι άλλο εδώ μπορούμε, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το σημειώσατε και εσείς, έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά μια ταπεινή, όπως είπατε, τρίκλητη βασιλική. Αυτός είναι ο αρχιτεκτονικός, θα λέγαμε, τύπος, έτσι, αυτού του ναού του Αγίου Δημητρίου. Ακριβώς. Στο Μιστρά. Να μας εξηγήσετε λίγο αυτός τι σημαίνει τρίκλητη βασιλική, έτσι, όσο μπορούμε να το περιγράψουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, και στο ραδιόφωνο βέβαια.
0: Ναι. Είναι ένας απλώς μία απλή διάταξη, γνωστή νομίζω σε όλους τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην εκκλησία, στον ελλαδικό χώρο. Μία διάταξη δρομική, δηλαδή ένας ναός που αναπτύσσεται σε μήκος, αποτελείται από τρία τμήματα, το κεντρικό, το οποίο έχει μεγαλύτερο ύψος και μεγαλύτερο εύρος, και δύο διαδρόμους πλευρικά, τα δύο κλήτη, τα οποία χωρίζονται με κίονες από το κεντρικό, τα οποία είναι χαμηλότερα και τα οποία, και στα οποία στέκεται συνήθως το εκκλησίασμα. Υπάρχει βέβαια στα ανατολικά ο χώρος του ιερού, ο οποίος και αυτός είναι τριμερής, όπως τριμερής είναι και η διάταξη του κυρίως ναού, και στα δυτικά υπάρχει ναύστικας. Mm-hmm. Πάντως, όσο ταπεινός και να ήταν αρχικά ο ναός του Αγίου Δημητρίου, σύντομα άρχισαν να προστίθενται παρεκκλήσια, στοές, και άρχισε να διευρύνεται, στοιχείο το οποίο έχει να κάνει και με τον τρόπο επίκησης της πόλης, τις αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση του ποιμνίου, αλλά και το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχει στις αρχές, στα τέλη του 13ου, αρχές 14ου αιώνα, ένας δραστήριος Μητροπολίτης, απεσταλμένος από την Κωνσταντινούπολη, από τον Ανδρόνικο Παλαιολόγο, τον γιο του Μιχαήλ του 8ου, ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος, που θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη εξέχουσα προσωπικότητα από την Κωνσταντινούπολη, η οποία αναλαμβάνει μια σπουδαία διοικητική θέση του Μητροπολίτη της πόλης, και ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του με πολύ έντονο τρόπο και στο ναό του Αγίου Δημητρίου.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάωτε με την βοήθειά σας, κύριε Τάντσι. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι. Αναφερόμαστε στη Μητρόπολη του Μυστρά, στον Άγιο Δημήτριο, και αναφερόμαστε στην ιστορία ουσιαστικά του ναού. Να μείνουμε λίγο περισσότερο, αν θέλετε, και να συζητήσουμε τον ρόλο του Μητροπολίτη Νικηφόρου Μοσχόπουλου στη διαμόρφωση του ναού, και τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Τάντσι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Μητροπολίτης Νικηφόρος Μοσχόπουλος άφησε τρεις πάνω στο ναό. Η μία είναι στη νότια πλευρά, στην νοτιοδυτική γωνία του ναού σήμερα, μια επιγραφή σε μια μαρμάρινη πλάκα. Η δεύτερη είναι στο δυτικό περιθύρωμα, στην είσοδο δηλαδή προς τον Άρθικα, και μία ακόμη εσωτερικά σε έναν από τους κίονες του ναού. Στις επιγραφές αυτές ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος αναφέρεται στον εαυτό του ως κτήτορας, σαν να έχει χτίσει αυτός τον ναό εκ βάθρων, αν και είναι απολύτως βέβαιο ότι στην πραγματικότητα έκανε κάποιες μετατροπές, κάποιες προσθήκες, σημαντικές μεν, αλλά σίγουρα δεν ήταν ο κατασκευαστής του ναού. Mm-hmm. Αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο ίδιος συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια να απαλληφθεί η μνήμη των παλαιότερων κτητόρων και της συμμετοχής πιθανώς του ίδιου του αυτοκράτορα, του Μιχαήλ του 8ου, καθώς ο ίδιος, όπως είπαμε, ήταν απεσταλμένος, ήταν τοποθετημένος σε αυτή τη θέση και με την παρέμβαση του Ανδρονίκου Δεύτερου, δηλαδή του γιου του Μιχαήλ του 8ου. Στην καριέρα, στην περίοδο που ήταν Μητροπολίτης, αποδίδονται διάφορα προσκτήσματα, όπως και το καμπαναριό, και από ό,τι φαίνεται όντως ο Μητροπολίτης αυτός μερίμνησε για την επέκταση, τις προσθήκες και γενικότερα να γίνει από ένα ταπεινό κτίσμα, να γίνει έτσι λίγο πιο εντυπωσιακό ως οικοδομικό συγκρότημα. Το μητροπολιτικός ναός του Μυστρά.
0: Εκτός από το καμπαναριό, σε τι άλλο συνέβαλε? Γιατί αναφερθήκατε ότι προχώρησε σε εργασίες επέκτασης αλλά και σε προσθήκες. Τι είναι αυτό δηλαδή που προσέθεσε?
1: Κάποια από τα παρεκκλήσια αποδίδονται σε αυτόν, όπως και οι στοές στα δυτικά και στα βόρεια του ναού. Mm-hmm. Αποδίδονται σε δικές του εργασίες,
0: οι οποίες πού χρησιμεύαν αυτές οι στοές, κύριε Τάντσι?
1: Ίσως ακριβώς επειδή φαίνεται ότι αυξάνει ο πληθυσμός της πόλης, οι στοές αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και από όσους ήθελαν να εκκλησιαστούν, οι οποίοι δεν χωρούσαν στο εσωτερικό του ναού και παρέμεναν σε αυτό. Mm-hmm. Καθώς αλλιώς θα έπρεπε να μεγαλώσει ο ναός, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχαν τέτοια περιθώρια, από την άποψη δηλαδή ότι δεν υπήρχε ελεύθερος χώρος. Ο χώρος στο Μυστρά είναι πολύ περιορισμένος. Βέβαια, η χωροθέτηση της Μητρόπολης, του Ναού του Αγίου Δημητρίου, στο νότιο άκρο, σε επαφή με τα τείχη της πόλης και δίπλα σε μία πύλη, νομίζω ότι είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι πολλοί από τους κατοίκους της πόλης δεν βρισκόντουσαν εντός των τειχών, αλλά κατοικούσαν στην περιοχή εκτός των τειχών, κοντά μάλιστα και στα χωράφια, στους κήπους που καλλιεργούσαν. Οπότε η χωροθέτηση του ναού είχε σαν στόχο να εξυπηρετήσει και αυτούς και όχι μόνο αυτούς μέσα στην Καστροπολιτεία. Ενδείξεις για κατοίκηση εκτός των τειχών στο Μυστρά έχουν βρεθεί και αρχαιολογικά και υπάρχουν κατάλοιπα τα οποία σώζονται μέχρι και σήμερα.
0: Θα μπορούσε ίσως σε άλλη περίπτωση να ήταν κτισμένος εντός των τειχών της πόλεως του Μυστρά ο ναός αυτός, ο ναός του Αγίου Δημητρίου?
1: Ήτανε, απλά είναι στο όριο. Uh-huh. Είναι εντός των τειχών, απλά είναι στο όριο. Mm. Είναι πάνω στα τείχη, στο νότιο άκρο και δίπλα σε μια πύλη. Φαίνεται δηλαδή ότι η χωροθέτηση λαμβάνει υπόψη της την εξυπηρέτηση και όσων έμεναν εκτός mm-hmm. των τειχών.
0: Ναι, μάλιστα. Να πάμε στον εσωτερικό διάκοσμο, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εσωτερικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Δημητρίου στον Μυστρά, και οι σωζόμενες τοιχογραφίες και αυτές έχουν πολλά να μας πούν. Από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε εδώ, κύριε Τάντσι?
1: Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι αυτός ο εκτενής εικονογραφικός κύκλος με τη ζωή και, και το μαρτύριο, αλλά και τα θαύματα στο τέλος της ζωής, λίγο πριν το μαρτυρικό του θάνατο του Αγίου Δημητρίου, που είναι αρκετά εκτενής και εντυπωσιακός για τον 13ο αιώνα. Ο διάκοσμος αυτός καταλήγει στον χώρο του Βόρειου Παραβήματος, το οποίο φαίνεται ότι είναι παρεκκλήσια αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο, στην κόγχη του οποίου υπάρχει άλλη παράσταση του ίδιου του Αγίου, με χαρακτηριστικά τα οποία παραπέμπουν σε αυτό που λένε οι μελετητές της εικονογραφίας στον τύπο του Αγίου Δημητρίου της Κωνσταντινούπολης και όχι στον τύπο του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης, στοιχείο το οποίο και αυτό νομίζω ότι ενισχύει την προέλευση της αρχικής χορηγίας από την αυτοκρατορική αυλή, κατευθείαν δηλαδή από τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο. Ναι. Φαίνεται ότι ο ναός ήταν τρισυπόστατος, ήταν αφιερωμένος και στον Χριστό και στην Παναγία ή στην Παναγία τον Χριστό και στους Αγίους Αναργύρους, οι οποίοι αποτυπώνονται στον χώρο του άλλου παραβήματος στη νότια πλευρά. Και υπάρχουν αντίστοιχα εικονογραφικά προγράμματα από διάφορες εποχές. Δυστυχώς ένα μεγάλο τμήμα του εικονογραφικού προγράμματος στο κεντρικό κλήτος, στον υπερυψωμένο χώρο του κεντρικού κλήτους, καταστράφηκε όταν έγιναν οι σημαντικές οικοδομικές εργασίες για την προσθήκη ορόφου στον ναό. Ένα επίσης εντυπωσιακό στοιχείο είναι το δάπεδο του ναού, το οποίο αρχικά ήταν ένα εντυπωσιακό μαρμαροθέτημα, δηλαδή αποτελούνταν από μικρά κομμάτια μαρμάρου τοποθετημένα σε διακοσμητικό σχέδιο, αρκετά πλούσιο και εντυπωσιακό, το οποίο δυστυχώς έχει υποστεί αρκετές φθορές, αλλά ακόμη και από τα στοιχεία τα οποία λέει κανείς να φανταστεί ότι αρχικά θα ήταν ένα πλούσιο και εντυπωσιακό δάπεδο, και ίσως αρχικά μαζί με τις στοιχογραφίες, όταν σώζονταν σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να ήταν τα δύο κυρίαρχα στοιχεία του εσωτερικού χώρου του ναού.
0: Γνωρίζουμε έτσι αν η εικονογράφηση και η εικονογραφική κύκλη που υπάρχουν μέσα στο ναό και βεβαίως αυτός που δεσπόζει του Αγίου Δημητρίου και άλλοι ποιας περίοδου είναι, αν είναι από την εποχή δηλαδή που άρχισε να κτίζεται ο ναός μέσα του 13ου αιώνα.
1: Οι τοιχογραφίες του Αγίου Δημητρίου θεωρούνται από τις πρώτες. Οι υπόλοιποι κύκλοι φτάνουν μέχρι τον 14ο αιώνα, δηλαδή σε μια περίοδο ίσως 80-90 χρόνων έγινε η πλήρη στοιχογράφηση του ναού.
0: Και η τεχνοτροπία αυτών των εικονογραφιών, τι μπορούμε να πούμε για την τεχνοτροπία τους, είναι ας πούμε ένα κλασικό παράδειγμα της εποχής εκείνης?
1: Ναι, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση εντάσσονται κανονικά σε αυτά που γνωρίζουμε για την περίοδο. Ο Μιστράς θεωρείται ότι στις στιχογραφίες όλων των ναών αντανακλά τις τάσεις οι οποίες προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα της εποχής. Και αυτό είναι βέβαια και το πιο ενδιαφέρον, ότι ο Μιστράς γίνεται μία αντανάκλαση στοιχείων από την Βυζαντινή πρωτεύουσα στον Ιστεροβυζαντινό Μοριά.
0: Μάλιστα. Τι άλλο δεν μπορούμε να προσθέσουμε όσον αφορά τον εσωτερικό διάκοσμο, τους εικονογραφικούς κύκλους?
1: Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον Άγιο Δημήτριο. Δεν σχετίζεται άμεσα με το διάκοσμο, αλλά είναι εκτενείς επιγραφές οι οποίες υπάρχουν στους κύονες του εσωτερικού. Υπάρχουν 6 κύονες στο εσωτερικό, 3 και 3, οι οποίοι διαχωρίζουν το κεντρικό από τα πλευρικά κλήτη, και σε κάποιους από αυτούς, νομίζω ή σε 4, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω ακριβώς, νομίζω σε 4 από αυτούς υπάρχουν γραφές από διάφορους Μητροπολίτες, μεταξύ των οποίων και του Νικηφόρου Μοσχόπουλου, οι οποίοι κάνουν ένα είδος από αποτίμησης της περίοδου που ήταν επικεφαλής της Μητροπόλεως και καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων τα οποία προσέθεσαν στην περιουσία της Μητρόπολης. Προφανώς ένα είδος απολογισμού Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί κάποιες από αυτές τις επιγραφές γράφουν από, στην κατάληξή τους ότι να μην τις απαλείψει κανείς, να μην τις ξύσει κανείς, δεν ξέρω πώς να το πω, και όποιος το κάνει αυτό να έχει την κατάρα των 318 πατμικής συνόδου.
0: Μάλιστα.
1: Παρά αυτή την κατάρα, φαίνεται ότι μία από αυτές τις επιγραφές όντως έχει αποξεστεί.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται δηλαδή πάνω σε έναν από τους κείονες ότι υπήρχε μια επιγραφή, δεν μπορούμε να ξέρουμε το περιεχόμενό της από τη στιγμή που έχει απαλληφθεί, αλλά πιθανώς να ήταν κάτι αντίστοιχο. Και εκεί πάλι υπάρχει ένα στοιχείο αυτού του ζητήματος της διαγραφής της μνήμης κάποιων από τους Μητροπολίτες της έδρας αυτής.
0: Μάλιστα. Γνωρίζουμε έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια, τι ανέφεραν, κάτι χαρακτηριστικό από αυτά που ανέφεραν σε αυτές τις επιγραφές.
1: Ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος λέει για τα εκτήματα τα οποία προσέθεσε στην περιουσία του ναού. Προφανώς ήταν περήφανος γι' αυτό και θα γράψει αυτή του τη δραστηριότητα, ότι φρόντισε να μην τον κατηγορήσουν, δηλαδή ότι καταχράστηκε περιουσιακά στοιχεία, αλλά φρόντισε για την, για την προσθήκη περιουσιακών στοιχείων στην Μητρόπολη, με συγχωρείτε.
0: Mm-hmm. Κάτι το οποίο ήταν σημαντικό, έτσι, να έχει περιουσιακά στοιχεία,
1: που
0: μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Ναι, ναι, και το να τα γράψεις αυτά στην πέτρα προφανώς εξασφαλίζει την διαιώνισή τους πολύ περισσότερο από το να γραφτούν σε χαρτιά. Έτσι έχει την αίσθηση και για άλλες επιγραφές για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ότι το σώμα του ναού είναι ένα είδος βιβλίου. Επιγραφές του Μοσχόπουλου έξω από την εκκλησία, επιγραφή στο εσωτερικό, επιγραφές από άλλους μητροπολίτες. Και πολλές επιγραφές, πολλά στοιχεία για τη δραστηριότητα σε διάφορα σημεία του ναού, για την μεγάλη ανακατασκευή του ναού, την προσθήκη ορόφου τον 15ο αιώνα από έναν άλλον μητροπολίτη, που είναι και το πολύ ενδιαφέρον στην ιστορία της Μητρόπολης, το γεγονός δηλαδή ότι ο ναός από μια ταπεινή βασιλική, τρίκλητη βασιλική, γίνεται ένας εντυπωσιακός διόροφος ναός με εκτενή υπερώα, με 5 τρούλους, ένα εντελώς διαφορετικό κτίσμα, και αυτό συμβαίνει τον 15ο αιώνα από ό,τι φαίνεται από έναν Μητροπολίτη Ματθαίο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τάντσι. Θα πούμε περισσότερα για τον Άγιο Δημήτριο, για τη Μητρόπολη του Μυστρά σε πολύ λίγο. Πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη σύντομη ωστόσο διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον Άγιο Δημήτριο, τη Μητρόπολη του Μυστρά, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, κύριε καθηγητά, και τονίσατε, το κράτησα, και από εκεί μπορούμε να συνεχίσουμε, νομίζω, ότι ουσιαστικά το σώμα του ναού γίνεται ένα είδος βιβλίου. Έχουμε πολλές επιγραφές σε διάφορα σημεία του ναού, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
1: Ακριβώς. Είπαμε στην αρχή ότι στο ναό, στην εξέλιξη του ναού και στις διαδοχικές του, αποτυπώνεται και η εξέλιξη της ιστορίας της πόλης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό γίνεται βέβαια και με τις επιγραφές, στις οποίες θα αναφερθούμε ξανά στη συνέχεια, που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά θα ήθελα λίγο να ξαναδούμε τη δραστηριότητα του Νικηφόρου Μοσχόπουλου ως προς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μητροπολίτης, είναι ένας πολυταξιδεμένος κοσμοπολίτης, μορφωμένος, του ανατίθεται η Μητρόπολη Λακεδαιμονίας, ενώ παράλληλα έχει και τον τίτλο Προέδρου Κρήτης. Mm-hmm. Αλλά προφανώς εξαιτίας της βενετικής κατάληψης της Κρήτης, πιθανώς να μην μπορούσε να αναλάβει τα καθήκοντά του, γιατί ήταν διστακτικός να αναλάβει και τα καθήκοντά του στην Πελοπόννησο. Οπότε τον επιποίητη σε μια επιστολή που του στέλνει ο Πατριάρχης Αθανάσιος ο πρώτος και του επιβάλλει να εμφανιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του στην Πελοπόννησο, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Μοσχόπουλος ακριβώς έβλεπε τον Μυστρά σε εκείνη την περίοδο, στα τέλη του 13ου αιώνα, σαν μια πόλη η οποία ακόμα δεν είχε πλήρη ανάπτυξη. Φανταστείτε κάποιον από τον κοσμοπολίτικο καθαρά αστικό χώρο της Κωνσταντινούπολης να πήγαινε σε αυτή τη μικρή πόλη στην Πελοπόννησο.
0: Η οποία στην ουσία εκείνη την περίοδο ξεκινούσε να αναπτύσσεται, έτσι, να δημιουργείται να αναπτύσσεται. Έτσι.
1: Και από ό,τι φαίνεται όλη η δραστηριότητά του, η κατασκευή των παρεκκλησιών, η προσθήκη στόων, έχει να κάνει ακριβώς με την προσπάθειά του να φτιάξει έναν λίγο πιο εντυπωσιακό ναό, ακριβώς όπως ήξερε από την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Τώρα, στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, ο Μυστράς αλλάζει κατηγορία ξαφνικά με την εγκατάσταση αρχικά του Μανουήλ Κατακουζινού ως διοικητή της περιοχής, ως κεφαλή του Μυστρά και της Πελοποννήσου, γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη. Αλλά αρκετά χρόνια αργότερα, μετά το 1380, έχουμε πλέον την εγκατάσταση των παλαιολόγων στο Μυστρά. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι αλλάζει σε δεύτερη φάση την κατηγορία του οικισμού και πλέον ο Μυστράς αποκτά χαρακτηριστικά τα οποία παραπέμπουν στο δημόσιο χώρο και στα μνημεία της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε διαμορφώνονται ναοί οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά που θυμίζουν την Κωνσταντινούπολη και αυτό κυρίως αποτυπώνεται στην προσθήκη υπερώων σε διάφορους ναούς του Μυστρά, προκειμένου η ανώτερη τάξη να παρακολουθεί τις τελετές, την ιερουργία αυτών από τους ορόφους, κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι συνέβαινε στην Αγία Σοφία αλλά και σε άλλους ναούς της Κωνσταντινούπολης, που η αυλή παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία και τις τελετές εντός των ναών από τα υπερώα. Mm-hmm.
0: Οπότε ακόμη μεγαλύτερη επιρροή, θα λέγαμε, η επίδραση από την Κωνσταντινούπολη, έτσι, στο Μυστρά.
1: Ακριβώς, αλλά και η αλλαγή της κοινωνικής σύνθεσης. Mm-hmm. Αυτό αποτυπώνεται και στο συγκρότημα των ανακτόρων, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου και την εγκατάσταση όλο και περισσότερων μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας των παλαιολόγων στον ίδιο το Μυστρά. Mm-hmm. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να θίγει δευτέρου ορόφου, που είναι και το σημαντικότερο στοιχείο μετά την ανέγερση, την αρχική του ναού του Αγίου Δημητρίου, την προσθήκη ενός εκτενούς ορόφου που άλλαξε ριζικά τον αρχικό ταπεινό ναό και τον έκανε ένα εντυπωσιακό δημιούργημα της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Με κεντρικό τρούλο, 4 μικρότερους τρούλους, και πλέον δεν μιλάμε για ένα ταπεινό κτίσμα, αλλά μιλάμε για ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα και του Μιστρά, αλλά γενικότερα της παλαιολόγιας περίοδου.
0: Οπότε πλέον, ίσως, κύριε Τάντσι, δεν έχουμε να κάνουμε μια απλή τρίκλητη βασιλική.
1: Όχι, πλέον αυτό το σχήμα χάνεται σχεδόν. Δηλαδή, δεν παρά κανείς μόνο στο εσωτερικό, όταν είναι στα πλευρικά υπερώα, αλλά όταν στέκεσαι στο κέντρο του ναού, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα λαμπρό οικοδόμημα διπλού ύψους, το οποίο αντιστοιχεί στα κτίσματα αυτής της εποχής της Κωνσταντινούπολης. Σε αέρα, σε χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Αυτό γνωρίζουμε απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερη, ίσως θα λέγαμε έτσι, τεχνική για να γίνει στον ήδη υπάρχοντα ναό, όπως ήταν ο ναός ήδη κτισμένος εξ αρχής, αν έχουμε τέτοιες πληροφορίες.
1: Κοιτάξτε, αυτό, πληροφορίες δεν έχουμε. Έχουμε τα ίδια τα κτίρια, τα οποία μας αποκατατροπές, οι οποίες ήταν απαραίτητες για να γίνει αυτό. Και το εντυπωσιακό βέβαια στο Μιστρά είναι ότι αυτού του τύπου η προσθήκη ορόφου δεν έχει γίνει μόνο στον Άγιο Δημήτριο, έγινε και σε ένα ναό που βρίσκεται εκεί κοντά, στην Οδηγήτρια της Μονής Βροντοχείου, αλλά και στο Καθολικό της Μονής Παντάνασας. Οπότε είναι ένα στοιχείο το οποίο εντοπίζουμε, δηλαδή αυτή η διόροφη διάταξη, η προσθήκη ορόφων σε έναν ήδη υπάρχοντα ναό, σε 3 ναούς του Μιστρά στην παλαιολόγια περίοδο, σε μια εποχή που εγκαθίστανται παλαιολόγοι, δεσπότες και μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, μετέχουν σε αυτά τα μέσω αυτών των υπερών στις λειτουργίες που γίνονται σε αυτές τις εκκλησίες. Το ότι αυτό συμβαίνει και σε ένα ναό που δεν είναι καθολικό μονής, αλλά είναι η έδρα της Μητρόπολης, όπως ο Άγιος Δημήτριος, έχει φυσικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί στην Κωνσταντινούπολη της εποχής τέτοιου είδους ορόφους βρίσκουμε σε νέα κτίσματα στα καθολικά μοναστηριών συνήθως. Ενώ οι δημόσιου χαρακτήρα ναοί έχουν υπερώα από την ίδρυσή τους πολλούς πολλούς αιώνες παλαιότερα.
0: Μάλιστα. Άλλο ένα στοιχείο εδώ νομίζω που κάνει τον Άγιο Δημήτριο έτσι να ξεχωρίζει, κύριε Τάντσι.
1: Ακριβώς, γιατί και στην αρχιτεκτονική των δύο φάσεων, δηλαδή αυτό είναι εμφανές ειδικά στην ανατολική πλευρά που είναι και η πλέον ορατή, φαίνεται ξεκάθαρα και το αρχικό σχήμα της τρίκλη της βασιλικής, αλλά και η προσθήκη από πάνω του δεύτερου ορόφου, και βέβαια και οι αλλαγές και στο αρχιτεκτονικό ύφος από τη μία στην άλλη φάση. Αν σκεφτούμε ότι η πρώτη τοποθετείται στο μέσο γύρω στο 1260, ενώ η δεύτερη φάση πρέπει να χρονολογείται γύρω στο 1425-1428. Έχουν και αρκετά μεγάλη, δηλαδή, απόσταση μεταξύ τους.
0: Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές του αρχιτεκτονικού ύφους, αν μπορούμε να πούμε μερικές?
1: Ο δεύτερος όροφος διαμορφώνεται ως σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός. 4 πεσί πατάνε πάνω στους 4 ακραίους κύονες και έτσι δημιουργείται το σχήμα του σταυρού με 4 καμάρες, στο κέντρο των οποίων τοποθετείται ένας τρούλος. Διαγωνίως τοποθετούνται 4 μικρότεροι τρούλοι. Οπότε το σχήμα είναι πεντάτρουλο, όπως το αναφέρουμε, ενώ ο όροφος τοποθετείται και πάνω από τον άρθικα. Παράλληλα, ο κεντρικός χώρος του ιερού υπερυψώνεται και αυτός, ενώ πάνω από τα παραβήματα δημιουργούνται μικρά παρεκκλήσια σε δεύτερο όροφο.
0: Μάλιστα. Μικρά παρεκκλήσια εντός του ναού, έτσι?
1: Ναι, εντός του υπερώου. Εντός είναι του υπερώου. Η απόλυξη του υπερώου. Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε διαμορφώνεται ένα εντυπωσιακό, νομίζω, και εσωτερικό και εξωτερικό του ναού. Έτσι, μια εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Ναι, βέβαια, για να πούμε τώρα τις λεπτομέρειες, να μπούμε στις λεπτομέρειες, φαίνεται ότι το εγχείρημα ήταν πολύ φιλόδοξο. Mm-hmm. Και ενώ έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό όλα τα στοιχεία, έχουν μπει μαρμάρινα στη θέα για να μην πέφτει κανένας από τον όρο, από ό,τι φαίνεται δεν περίσεψαν χρήματα για την εικονογράφηση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ο όροφος έχει μείνει χωρίς εικονογράφηση, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει τις δυσκολίες αυτής της εποχής όταν έγινε αυτή η μετατροπή. Αλλά το κτίσμα εξωτερικά, η τρούλη, η τρουλίσκη, η διαμόρφωση των εξωτερικών όψεων του ορόφου είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Οπότε το κτίριο κερδίζει κυρίως σε εντύπωση στο εξωτερικό και λιγότερο στο εσωτερικό. Mm. Βέβαια, ο χώρος κερδίζει και στο εσωτερικό, αλλά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν με τοιχογράφηση τον όροφο είναι ένα μείον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία, κύριε Τάντσι, σε πολύ λίγο, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Έχουμε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συνομιλία με τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητάμε για τον Άγιο Δημήτριο, τη Μητρόπολη του Μυστρά. Τι άλλο εδώ μπορούμε να προσθέσουμε? Αναφερθήκαν προηγουμένως ουσιαστικά στην προσθήκη υπερώου που έχουμε, δεύτερου ορόφου στον Άγιο Δημήτριο. Και βεβαίως είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με αυτό, τι προσέθεσε, τι άλλαξε, ενδεχομένως κάποια θετικά θα λέγαμε εντός εισαγωγικών και κάποια αρνητικά. Τι άλλο δεν μπορούμε να προσθέσουμε, κύριε Τάντσι, για τον Άγιο Δημήτριο, κάτι που ίσως δεν είπαμε ή δεν αναφέραμε?
1: Ναι. Καταρχάς να σας πω ότι ήταν σωστό και η χρήση του ενικού και η χρήση του πληθυντικού, δηλαδή λέμε και το υπερό και τα υπερώα. Και αναφερόμαστε στο σύνολο του χώρου, στο δεύτερο όροφο. Επιπλέον να πούμε αυτό που προσπάθησα να τονίσω πριν από λίγο, ότι υπάρχουν επιγραφές που μας πληροφορούν για αυτή την προσθήκη. Και περισσότερες δηλαδή επιπλέον επιγραφές από αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε ήδη. Υπάρχει μία πολύ γραφή σε ένα γύσο το οποίο διαχωρίζει, βρίσκεται στη βάση του ορόφου. Προσθέθηκε δηλαδή στον κυρίως χώρο μεταξύ του ισογείου του Νάρθικα και του ορόφου του Νάρθικα, στον κυρίως χώρο του ναού, και αναφέρει τον Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ματθαίο. Συμπλήματα του ονόματος αυτού, του Λακεδαιμονίας Ματθαίου, υπάρχουν και στα πλαίσια των εικόνων ανάμεσα στα τμήματα του Μαρμάρινου Τέμπλου, δηλαδή σε τμήματα τα οποία ήταν και αυτά τμήματα του Τέμπλου. Φαίνεται ότι αυτά αναμορφώθηκαν σε δεύτερη φάση και σε τμήματα τα οποία προστέθηκαν σε αυτά τα πλαίσια τα μαρμάρινα στην πλευρά του ιερού, συναντούμε και εκεί λαξευμένα τα μονογράμματα του Λακεδαιμονίας Ματθαίου, ενώ σε ζωγραφική απόδοση υπάρχουν στον όροφο και στη δυτική πλευρά του ορόφου πάνω από τον Άρθικα. Οπότε ο Ματθαίος με πολύ έντονο τρόπο σε τρία διαφορετικά σημεία του ναού διατυμπανίζει το γεγονός ότι αυτός προφανώς ήταν ο επιβλέπων ή και ο χορηγός των εργασιών για την προσθήκη του ορόφου στον Άγιο Δημήτριο. Για πολλά χρόνια η ταυτότητα του Ματθαίου ήταν ενιγματική. Δεν γνωρίζαμε πολλά στοιχεία, ούτε γνωρίζαμε και πότε ακριβώς ήταν μητροπολίτη. Οπότε υπήρχαν διάφορες θεωρίες για την χρονολόγηση της προσθήκης αυτής. Μία η σωστή ανάγνωση μίας επιγραφής από ένα ναό στη Γορτινία που υπάγεται στη Μητρόπολη Λακεδαιμονίας το 1428 μαρτυρά ως Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας τον Ματθαίο. Οπότε πρέπει να τον αναζητήσουμε σε αυτά τα χρόνια. Γύρω από το 1425 και 1430. Σε αυτή την περίοδο φαίνεται ότι έγινε αυτή η προσθήκη. Είναι μια αρκετά προχωρημένη χρονολογικά περίοδος, η οποία ίσως εξηγεί και την οικονομική στενότητα, η οποία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση του έργου, γράφηση εσωτερικά του ορόφου.
0: Ναι, αυτό που τονίσατε και εσείς προηγουμένως, κύριε Τάντσι, αναφερθήκατε στο μαρμάρινο τέμπλο του ναού. Υπάρχει εδώ κάτι ξεχωριστό, κάτι που θα μπορούσαμε ίσως να αναφέρουμε, κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά του?
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι ότι στην τελική του φάση και μετά τις προσθήκες του Ματθαίου, αλλά και κάποιες ανακατασκευές που έχουν γίνει στα επόμενα χρόνια, είναι ένα πολύ πλούσιο σε ανάγλυφο διάκοσμο, το οποίο όμως αποτελείται από ετερογενή στοιχεία, χαρακτηριστικό αυτής της αισθητικής του εκλεκτικισμού, δηλαδή δεν είναι ένα έργο το οποίο έχει κατασκευαστεί εξ αρχής και στοιχεία έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη θέση, αλλά είναι ένα συνοθήλευμα από ετερογενή στοιχεία, τα οποία όμως δείχνουν την ανάγκη των ανθρώπων της εποχής να δημιουργήσουν ένα πλούσιο σύνολο, και η χρήση των παλαιότερων στοιχείων πολύ συχνά είναι μέσα σε ένα πλαίσιο δήλωσης μιας ιστορικής συνέχειας. Είναι πολύ εντυπωσιακό και η συμπλήρωση με τα μονογράμματα αυτού του Ματθαίου, του Μητροπολίτη Ματθαίου, είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, εκτός από την προσθήκη των υπερών, φρόντισε και για άλλα στοιχεία του ναού, όπως τον εμπλουτισμό του τέμπλου με περισσότερο ανάγλυφο διάκοσμο.
0: Έχουμε και στο εξωτερικό του ναού επιγραφές, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τάντση.
1: Ναι, είπαμε για τις επιγραφές του Νικηφόρου Μοσχόπουλου, που είναι στις εξωτερικές δύο, στις εξωτερικές επιφάνειες, και επιπλέον έχουμε ζωγραφισμένα συμπηλήματα του ονόματος και της ιδιότητας του Μητροπολίτη Ματθαίου στον όροφο του Νάρθηκα στα δυτικά. Είναι ένα στοιχείο αυτή η επιζωγράφηση στους στίχους τους εξωτερικούς συμπηλημάτων του κτήτορα, το οποίο το συναντάμε ακριβώς στην ίδια θέση και στον ναό της Παντάνασσας. Εκεί πέρα ένας Ιωάννης Φραγκόπουλος, πρωτοστράτορο και καθολικός μεσάζων, έχει όλα αυτά τα στοιχεία του ονόματος και των ιδιωτήτων του σε συμπηλήματα τα οποία είναι στον όροφο του ναού της Παντάνασσας, ζωγραφισμένα όπως ακριβώς είναι ζωγραφισμένα αντίστοιχα συμπηλήματα του ονόματος και της ιδιότητας του Μητροπολίτη του Ματθαίου στο ναό του Αγίου Δημητρίου.
0: Μάλιστα, άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό που μόλις μας είπατε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 3 λεπτά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας την συνομιλία μας, σαν μια κατακλίδα, κύριε καθηγητά, κύριε Τάντση, για τον ναό του Αγίου Δημητρίου, τη Μητρόπολη του Μυστρά, που καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά μας περιγράφει μια ολόκληρη περίοδο, έτσι, χρονική περίοδο, και με την αρχιτεκτονική του αυτός ο ναός και με τον εσωτερικό του διάκοσμο και με όλα αυτά που έχουμε ήδη πει και την ιδιαιτερότητα των επιγραφών, έτσι, και αυτών των συμπηλημάτων. Νομίζω ότι είναι σαν να είναι ένα ανοιχτό βιβλίο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι στα μνημεία του Μυστρά και ειδικά στη Μητρόπολη μπορεί κανείς να διαβάσει όλη την ιστορία του χώρου, τις μεταπτώσεις, τις αλλαγές στο καθεστώς της πόλης, δηλαδή από μια περιφερειακή διοικητική έδρα της Πελοποννήσου σε ένα σημαντικό, σε μια σημαντική πρωτεύουσα, όταν η Πελοπόννησος όλη περνάει ξανά στα Αθηνών, περιορίζεται ως ο πυρήνας ουσιαστικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν αρχίζει να ξεθοριάζει η Κωνσταντινούπολη και οι υπόλοιπες περιοχές. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα τελευταία χρόνια οι παλαιολόγοι είχαν έρηδες μεταξύ τους για το ποιος θα διεκδικήσει το Μυστρά, ένα στοιχείο το οποίο δείχνει αυτή την αλλαγή και αποτυπώνεται και στις αλλαγές των μνημείων, όπως και στην αλλαγή του κτηριακού όγκου της Μητρόπολης.
0: Μάλιστα. Πολλά τα στοιχεία που είχαμε την ευκαιρία, έτσι, να πούμε, να δώσουμε και στους ακροατές μας σήμερα, κύριε Τάντση, με την πολύτιμη βοήθειά σας για τον Άγιο Δημήτριο, τη Μητρόπολη του Μυστρά. Στοιχεία βεβαίως που είχαν να κάνουν με την ίδια την ιστορία και την ανέγερση του ναού, είχαν να κάνουν με την αρχιτεκτονική του ναού, με τον εσωτερικό του διάκοσμο, τις προσθήκες βεβαίως που είχαμε, τους διαφόρους Μητροπολίτες που και αυτοί συνέβαλαν ο καθένας ξεχωριστά στην διαμόρφωση του ναού. Είχαμε προσθήκες βεβαίως και παρεκκλησίων και στοών, το πολύ σημαντικό ρόλο του Νικηφόρου Μοσχόπουλου, έτσι δεν είναι, που και αυτός συνέβαλε στη διαμόρφωση του ναού, της Μητρόπολης ουσιαστικά του Μυστρά, του Αγίου Δημητρίου. Γιατί αξίζει μέχρι και σήμερα, έτσι, μια τελευταία φράση να κλείσουμε, να αναφερόμαστε στο Μυστρά και σε αυτά τα πολύ σημαντικά μνημεία του Μυστρά, της Καστροπολιτείας του?
1: Νομίζω ότι αν κάποιος ενδιαφερθεί πραγματικά για την ιστορία του Βυζαντίου σε αυτή την περίοδο, ο Μυστράς νομίζω ότι είναι ο χώρος στον οποίο τα προβλήματα και οι πολιτικές εξελίξεις αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο, οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον του Μυστρά για την ύστερη Βυζαντινή περίοδο είναι πρωταρχικό.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Τάντσι, για αυτήν την συνομιλία σήμερα και για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αναστάσιο Τάντσι, αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα Άγιος Δημήτριος, η Μητρόπολη του Μυστρά, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας πως η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε πως στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά κάθε παιδί. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε πως οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, ενώ η σημερινή μέρα προβλέπεται ακόμη πιο ζεστή. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ως αλλελούδια του μαγιού, πασχαλινός χορός από τον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας. Εσύ να πίνεις το κρασί και εγώ να λάμπω μέσα, να ξεγλιστρώ από τα χείλη σου, να πέφτω στην καρδιά σου. Τραγούδησε ο Χρυσόστομος Μητροπάνος, στο κλαρίνο ο Κυριάκος Κοστούλας. Για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση από την περιοχή της Θεσσαλίας. Ηχογραφήσεις από την εξαιρετική δισκογραφική σειρά του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, του Χρόνια Εδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Και να συνεχίσουμε από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο, το τσάμικο του Κατσαντώνη που παλαιότερα χορεύονταν με ιδιαίτερο τρόπο μόνο από τους άντρες στα Ζαγοροχώρια και στο Μέτσοβο. Σάβας Σιάτρα στο τραγούδι και Σταύρος Καψάλης στο κλαρίνο.

Η ιστορία να γίνεται τραγούδι και το ηρωικό τσάμικο του Κατσαντώνη με το Σάβα Σιάτρα στο τραγούδι και τον Σταύρο Καψάλη στο κλαρίνο. Και εμείς να συνεχίσουμε από την Ήπειρο, από το Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια, να έρθουμε τώρα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ράικο, μεικτός κυκλικός χορός που χορεύεται στην Άουσα και την Έδεσα στον χαρακτηριστικό ρυθμό 7-16.

Η κομπανία με τα χάλκινα λαϊκά πνευστά από τη Γουμένισσα του Κιλκής και εμείς να φύγουμε από την κεντρική Μακεδονία με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που γεφυρώνει τώρα τη Μακεδονία με τη Θράκη. Στο ρυθμό του Συρτού και 12 ευζωνάκια τα αποφασίσανε στον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουνε. Χρόνης Αηδονίδης στο τραγούδι και Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο.

12 ευζωνάκια λοιπόν, τραγούδι της εποχής των Βαλκανικών πολέμων και βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια να τα σημώσουμε. Να κρατήσουμε τη φωνή του Χρόνια Ιδονίδη και το κλαρίνο του Νίκου Φιλιππίδη για να συνεχίσουμε τώρα στην κεντρική Μακεδονία με ένα καθιστικό τραγούδι που ακούγεται κυρίως στην περιοχή του Βερτίσκου. «Μπιζέρισα βαρέθηκα. Εσύ να γέννεις σύννεφο και εγώ κομμάτι αντάρα, να ανταμωθούμε στα βουνά, να γένουμε ζευγάρι».

Και από το βερτίσκο της Κεντρικής Μακεδονίας να έρθουμε τώρα στην Νικήσιανη, στην ανατολική πλευρά της Μακεδονίας. Θέλω να σε καταραστώ ένα χορευτικό τραγούδι από την περιοχή της Νικήσιανης, από αυτά που δεν λείπουν από κανένα τοπικό γλέντι. Με τον σπουδαίο τοπικό τραγουδιστή, τον Βαγγέλη Δασκαλούδη, ήταν και σπουδαίος ψάλτης ο Βαγγέλης Δασκαλούδης, συνοδεία στο κλαρίνο από τον Βαγγέλη Γευγελή.

Βαγγέλης Δασκαλούδης, και από την Οικίσκιανη του Παγκαίου να έρθουμε τώρα στην Ανατολική Θράκη, ένας καρσιλαμάς αντιχριστός χορός με το Χρόνια Ειδονίδη, τον Νερατζολέμονο. Όποιος το κόψει θα κοπεί τον Νερατζολέμονο, και όποιος το φάει πεθαίνει, νερατζούλα πενεμένη. Στο κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Συρτός χορός από την Προποντίδα, το τραγούδι της Ελένης με το Χρόνια Ειδονίδη, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μουσικό διπορικό σε όλο τον ελληνισμό μέσα από ηχογραφήσεις από την εξαιρετική δισκογραφική σειρά του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνσταντζού, του Χρόνια Ειδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Και να περάσουμε τώρα στο ρυθμό του Καρσιλαμά, χορός Αντικριστός, από την Προποντίδα στη Σμύρνη. Ένας μυρναίκος Καρσιλαμάς με τον Νίκο Καλαϊτζή ή Μπινταγιάλα από τον μεσότοπο της Λέσβου, καθώς η παράδοση των προσφύγων από την Ιωνία, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, πέρασε απέναντι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Νίκος Καλαϊτζής, η Μπινταγιάλας, στο τραγούδι και στο σαντούρι, και ένας υπέροχος Καρσιλαμάς που ταξίδεψε από τη Σμύρνη και τα παράλια της Μικράς Ασίας με τους πρόσφυγες απέναντι στη Λέσβο. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα από τα εμβληματικά τραγούδια των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Στους στίχους αναφέρονται ορισμένα από τα ομορφότερα μέρη από τα προάστια της Σμύρνης. Τις εμέλειες έναν από πούμε εγώ, από τη Μενεμένη ή από το Κορδελιό. Τραγουδά η Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Ζήτησε με λεσέναν από πούμε εγώ τραγούδι για τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής και η Κατερίνα Παπαδοπούλου θα συναντήσει τώρα άλλη μια φωνή γυναικεία, την Ουρανία Σινοπούλου, για να περάσουμε από τα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι στα Δωδεκάνησα, στη Λέρο. Από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Λέρου συναντάται και ως χαβάς του Προύτζου, είναι η Μπρατσέρα. Ταυτιζότανε με τον καραβοκύρη τον Μιχάλη Προύτζο. Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι, να δω τις Λέρο στα βουνά, να μου διαβούν οι πόνοι. Στο βιολί ο Στάθης Κουκουλάρης.

Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ουρανία Σινοπούλου, με το Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί και ο εθνικός ύμνος της Λέρου, θα λέγαμε, ο Χαβάς του Μπρούτζου, η Μπρατσέρα. Μένοντας για λίγο ακόμη στα Δωδεκάνησα, να περάσουμε τώρα από τη Λέρο στην Τήλο. Αν αρχινήσω και τα πω, τα πάθη μου τραγούδια, η μαύρη γης μαραίνεται, δεν βγάζει πια λουλούδια. Τραγουδά ο Φίλιππος Λαρδόπουλος, ένας εξαιρετικός τοπικός τραγουδιστής, με συνοδεία στη λύρα από τον εξαιρετικό Γιάννη Κλαδάκη, από τους μουσικούς που διατήρησαν τη δωδεκανησιακή λύρα.

Άρχεψε γλώσσα μάρχεψε, Φίλιππος Λαρδόπουλος στο τραγούδι, Γιάννης Κλαδάκης στη λύρα και εμείς από την Τήλο να έρθουμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι Ηρακλειώτικες Κοντιλιές του Στρατή Καλογερίδη με το Λάμπρο Χαριτάκι. Σκέψη εσύ από ποτέ τσου δρόμους δε φοβάσαι, πήγαινε βρες την αγαπώ, μαζί της ανακοιμάσαι.

Ηρακλειώτικες κοντιλιές του Στρατή Καλογερίδη με το Λάμπρο Χαριτάκη, και συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, περιμένει σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο σημερινό μας μουσικό διπορικό ακούσαμε ηχογραφήσεις από την εξαιρετική δισκογραφική σειρά του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, με την επιμέλεια του Γιώργου Κωνστάντζου, του Χρόνια Ειδονίδη και του Χρυσόστομου Μητροπάνου. Και να σας αποχαιρετήσουμε καταλήγοντας από την Κρήτη στην Κύπρο, στην περιοχή Αυγόρου και φωνή Αυκορίτισσα, με τον Χρήστο Σίκη. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», ακούτε την εκπομπή «Ο Άγιος Δημήτριος του Μιστρά και η σύνδεσή του με την εξέχουσα προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τη στέψη του ως τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου Μιστρά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Βυζαντινού κόσμου και συνδέεται άμεσα με την τελευταία λαμπρή περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Χτισμένος στην καρδιά του Μιστρά, ο ναός ξεχωρίζει όχι μόνο για την αρχιτεκτονική και τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες του, αλλά και για τον ιστορικό του συμβολισμό. Εκεί πραγματοποιήθηκε το 1449 η στέψη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ως τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Δημήτριος, γνωστός και ως Μητρόπολη του Μιστρά, υπήρξε κέντρο πολιτικής και θρησκευτικής ζωής, εκφράζοντας τη δύναμη, αλλά και την αγωνία μιας αυτοκρατορίας που βρισκόταν στο τέλος της πορείας της. Μέσα από το μνημείο αυτό, λοιπόν, αναδεικνύεται η στενή σχέση ιστορίας, πίστης και βυζαντινής παράδοσης. Για τα θέματα αυτά θα έχουμε, λοιπόν, τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε, λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ναι. Γεια, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε κάποια πρώτα δικά σας εισαγωγικά σχόλια στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να αρχίσω με μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Μιστρά. Mm-hmm. Πώς αρχίζει το Μιστράς να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη Βυζαντινή ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Η Βυζαντινή ιστορία του Μιστρά αρχίζει το 1249, όταν κτίστηκε το τείχος και το κάστρο στην κορυφή του λόφου του Καϊγέτου, του Μιζιθρά, όπως Μιζιθράς λεγόταν, όπως λεγόταν από τους ντόπιους, και έτσι αναφέρεται στο χρονικό του Μοραίος. Ίσως το όνομα αυτό να προέρχεται από το σήμα, το κονικό σήμα του λόφου, που θύμιζε το γνωστό κυροκομικό προϊόν, ή από το επάγγελμα ή το όνομα του ιδιοκτήτη του χώρου. Τίτλος ήταν ο Φράγκος πρίγκιπας Γουλιέλμος Δεύτερος Βιλεαρδουίνους του πριγκιπάτου της Αχαΐας, στην οικογένεια του οποίου είχε παραχωρηθεί η Πελοπόννησος μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας το 1204. Στην μάχη στην πεδιάδα της Πελαγωνίας στην κεντρική Μακεδονία μεταξύ Βυζαντινών και Φράγκων το 1259, οι Φράγκοι νικήθηκαν και ο Γουλιέλμος εχμαλωτίστηκε από τις αυτοκρατορίες της Νικαίας. Ο αυτοκράτορας Μιχάηλ 8ος Παλαιολόγος θα απαιτήσει για την απελευθέρωσή του την παράδοση των κάστρων του Μιστρά, της Μονεμβασίας, της Μεγάλης Μαΐνης, δηλαδή της Μάνης, και του Γερασιού. Το αίτημα ικανοποιήθηκε το 1262, όταν πλέον τον Αύγουστο του 1261 ο Μιχαήλ είχε ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Δημιουργήθηκε έτσι ο πυρήνας του Δεσποτάτου του Μοραίος. Το 1289 η έδρα της διοίκησης των Βυζαντινών κτίσεων της Πελοποννήσου, η κεφαλή όπως αποκαλείται, θα μεταφερθεί στον Μιστρά, ο οποίος το 1348 θα γίνει η πρωτεύουσα του ημιαυτόνομου Δεσποτάτου του Μοραίος. πρώτος δεσπότης θα είναι ο Μανουήλ Καταυκουσινός 1348-1380, γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη έκτου Καταυκουσινού. Το 1384, από το 1384 μέχρι το 1460, το δεσποθάτο θα διοικείται από την οικογένεια των Παλαιολόγων. Πρώτος Παλαιολόγος δεσπότης ήταν ο Θεόδωρος 1383-1407. Τον διαδέχτηκε ως ο δεύτερος 1407-1443. Από τους Παλαιολόγους δεσπότες θα διακριθεί ο Κωνσταντίνος ενδέκατος Δραγάσης Παλαιολόγος. Το Δραγάσης είναι το όνομα της το επίδετο της μητέρας του, που ήταν κόρη ενός Σέρβου πλήγυπα, στην οποία είχε ιδιαίτερα δύναμη ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που είναι, αυτός ήταν ο μιαδεσπότης το 1443 μέχρι το 1448, ο οποίος το 1449 θα στεφθεί αυτοκράτορας των Ρωμαίων στο ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυστρά και θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να διαδειχθεί τον αποθανόντο αδερφό του Ιωάννη 8ο Παλαιολόγο. Την εποχή των Παλαιολόγων ο Μυστράς γνωρίζει ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική, πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Οι αδελφοί του Κωνσταντίνου, Δημήτριος και Θωμάς, που τον διαδέχτηκαν στο δεσποτάτο, με τις μεταξύ τους διαμάχες προκάλεσαν χάος και ακυβερνησία που οδήγησε στην κατάληψη της Πελοποννήσου από τον Μωάμεθο Β' το 1458. Ο Δημήτριος Δεύτερος Παλαιολόγος 1407-1470, τότε, το διάστημα της ζωής του είναι αυτό, mm-hmm. που ήταν τουρκόφιλος, θα παραδώσει την 29η Μαΐου του 1460 τον Μυστρά, θα ακολουθήσει τον Μωάμεθ.

0: φιλοενωτικός, θα διαφύγει στην Ιταλία, στην Ιταλία, παίρνοντας μαζί του τη μία κάρα του Αποστόλου Ανδρέα από την Πάτρα, για να την προδωρήσει στον Πάπα. Ας σπάσει και τον καθολικισμό και ο Πάπας θα του παράσει άνετη διαβίωση στην Ρώμη. Με αυτούς τους αριβίστες και προδότες είχε η Παλαιολόγια δυναστεία. Τα λέω και αυτά γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο να τα λέμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, κύριε καθηγητά, προφανώς και έχουν σημασία για να μπορέσουμε να έχουμε και το ιστορικό έδαφος πάνω στο οποίο ουσιαστικά βαδίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα να δώσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για το ναό του Αγίου Δημητρίου.
0: Κάπως επιγραμματικά θα το κάνω, αλλά θα κάνω να αναφερθώ σε όλες και στις διακοσμητικές φάσεις και στους διάφορους χορηγούς. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, που λέγεται γνωστός και ως Μητρόπολης, είναι το παλαιότερο σεζόμενο μνημείο στην κάτω χώρα του Μιστρά. Η ίδρυσή του είναι σύγχρονη με την επανίδρυση της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας, όπως ονομάζονταν η Μητρόπολη του Μιστρά, και την έναρξη του επικισμού του λόφου του Μιστρά κάτω από το Φραγκικό κάστρο, αμέσως μετά την παράδοση του κάστρου από τους Φράγκους τους Βυζαντινούς το 1262. Της αρχιεπισκοπικής έδρας και του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Δημητρίου για την εγκατάσταση του Ορθοδόξου Επισκόπου ανάγκη στα πρώτα χρόνια μετά το 1263. Την εποχή αυτή είναι έντονες οι διαμάχες μεταξύ αυτών που θέλουν την ένωση με την Παπική Εκκλησία, που είναι η επίσημη πολιτική του αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου και των Ανθενωτικών λίγα χρόνια πριν την Ενωτική Σύνοδο της Λιών του 1274. Και η κατάσταση αυτή της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο παρατάξεων αποτυπώνεται και στο εδώ μνημείο. Τίτλος της αρχικής βασιλικής ήταν, το ναός αρχικά ήταν μια τρίκλητη απλή βασιλική, πιθανόν είναι ο φιλοενωτικός Μητροπολίτης Ευγένιος, που ήταν ο Μητροπολίτης το 1262 με 1272, που εικονίζεται και ταυτίζεται από επιγραφή στο Διακονικό, όπου ήταν και ο τάφος του. Οι παλαιότερες τοιχογραφίες έγιναν ίσως από τον επίσης φιλενωτικό ιεράρχη Θεοδόσιο το 1272-1283, ο οποίος εικονιζόταν δεόμενος στην αψίδα του Ιερού Βήματος, όπου Θεράποντα, που αυτός ήταν επίσκοπος μόνο μια χρονιά, το 1283-1284, του οποίου σώζεται κάποια αναθηματική επιγραφή. Οι τοιχογραφίες αυτές καλύπτουν την αψίδα του Ιερού Βήματος, την πρόθεση, το Διακονικό, μέρος του Νοτίου Κρήτους και το Βόρειο Κρήτος. Στην πρόθεση στο μεγαλύτερο τμήμα του Βορείου Κρήτους, εικονίζονται σκηνές από την σύναξη του Αγίου Δημητρίου και στο δυτικό τμήμα τα θαύματα του Χριστού. Στο Διακονικό και στο Νότιο Κλήτος υπάρχουν σκηνές από τη σύναξη των Αγίων Αναργύρων και του Βίου της Θεοτόκου. Στα καταρότερα τμήματα των τείχων εικονίζονται ολόσημοι στρατικοί άγιοι και άλλοι και μετάλλια με πρωτομές μαρτύρων. Οι τοιχογραφίες αυτές ακολουθούν διαφορετικές καλλιτεχνικές τάσεις και έγιναν από διαφορετικούς αγιογράφους την ίδια χρονική περίοδο. Διακρίνονται για την αντικλασική, αρχαϊκή τεχνοτροπική τάση που επικρατεί στη δεκαετία του 1275 με 1285. Έχουν εκφραστικότητα και λίγες δυτικές επιδράσεις. Μερικές μορφές έχουν όγκο και βυστική απόδοση. Ανάλογη τεχνική τάση που βρίσκομαι αυτή την εποχή και στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Η τοιχογράφηση του μνημείου συνεχίστηκε από τον

0: Μητροπολίτη Νικηφόρου Μοσχόπουλο 1288 με 1315. Προς το τέλος του 13ου αιώνα και ακολούθησε εντελώς διαφορετική τεχνοτροπική τάση. Στο δυτικό τμήμα του Νοτίου Κλήτους εικονίστηκαν οι 12 Απόστολοι και στο Μεσαίο Κλήτους σκηνές του Βίου του Χριστού, που δεν σώζονται πολύ καλά. Στην ίδια καλλιτεχνική τάση εντάσσεται και ο διάκοσμος των ανωτέρων τμήματων του Διακονικού. Οι τοιχογραφίες αυτές ακολουθούν τη ρεαλιστική φυσιοκρατική παλαιολόγια τεχνοτροπία του τέλους του 13ου αιώνα, με τα επιβλητικήματα και το πλήθος των μορφών στις σκηνές από τον Βίο του Χριστού που έχουν έντονη πλαστικότητα. Στον Άρθικα, η εντυπωσιακή δευτέρα παρουσία, οι Οικουμενικές Σύνοδοι και άλλες σκηνές με τις τρισδιάστατες μορφές ανήκουν σε άλλο καλλιτεχνικό αγιογράφο και ανάγονται στις αρχές του 14ου αιώνα και συγγενεύουν με τη ζωγραφική μνημείο της Κωνσταντινούπολης των πρώτων δεκαετιών του 14ου αιώνα. Αυτά είναι επιγραμματικά για τη ζωγραφική. Με την άνοδο εδώ στον αυτοκρατορικό θρόνο.
1: Να κάνουμε στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Μια μικρή διακοπή.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή με τον τίτλο «Ο Άγιος Δημήτριος του Μιστράκη, η σύνδεσή του με την εξέχουσα προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τη στέψη του ως τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην κάνουμε αναφορά στη Μητρόπολη του Μιστρά, δεν θα μπορούσαμε να μην διερευνήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία αρχαιολογικά και ιστορικά που είναι απαραίτητα για να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό μνημείο και τη σύνδεσή του βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το Μιστρά, ο κύριος καθηγητής αναφέρεται στον Άγιο Δημήτριο. Μαθαίνουμε και εμείς με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένα στοιχεία απαραίτητα, όπως είπαμε, για την σημερινή μας αναφορά. Σας δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά, για να συνεχίσετε.
1: Ναι, τώρα μιλήσαμε για το τι έγινε με την πρώτη φάση της διακόσμησης στο μνημείο. Mm-hmm. Μετά την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο του γιου του Μιχαήλ 8ου Ανδρονίκου Δευτέρου Παλαιολόγου το 1282 και την επικράτηση της ανθενωτικής παράταξης, έρχονται στο Μιστρά ανθενωτικοί ορθόδοξοι μητροπολίτες. Γιατί η πρώτη φάση, όπως είπαμε, ήταν ενωτικοί μητροπολίτες αυτοί που άρχισαν τη διακόσμηση. Βέβαια τα θέματα δεν έχουν καμιά σχέση με τον καθολικισμό, είναι καθαρά ορθόδοξα. Το 1288 με 89 έρχεται στο Μιστρά ο πρόεδρος Κρήτης και Μητροπολίτης, ο σημαντικός Λόγιος Νικηφόρος Μοσκόπουλος, και θα παραμείνει στον Μιστρά μέχρι το 1315. Ο Νικηφόρος είχε εκλεγεί Μητροπολίτης Κρήτης, όπου όμως λόγω της ενετοκρατίας εκεί δεν πήγε ποτέ και κατά επίδοση του ανατέθηκε η Μητρόπολη Λακεδαιμονίας. Τούτο δείχνει τη μεγάλη σημασία που απέδιδε η αυτοκράτορας την νεοαποκτηθήσα κτήση και στέλνει μια σημαντική προσωπικότητα να διοικήσει τη Μητρόπολη του Μιστρά. Ο Μοσκόπουλος πρόσθεσε στο ναό ίσως τη δυτική στοά. Οικοδόμησε και πολλά προσκτήσματα που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας. Ο Μασχόπουλος αντιπροσωπεύει την ανθενωτική πολιτική του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Δευτέρου και φροντίζει να εξαλείψει συστηματικά τη μνήμη των ενωτικών μητροπολιτών και να σφετεριστεί το έργο τους, όπως φαίνεται από τις σωζόμενες επιγραφές όπου αποκαλείται κτήτο, ότι δηλαδή αυτός έκλεισε το μνημείο, έκανε και όλο το διάκρισμα. Την εποχή αυτή επικρατεί κλίμα τυφλού φανατισμού κατά των ενωτικών που υποστηρίζεται από την αυτοκρατορική εξουσία. Έτσι, γι' αυτό το λόγο αποξέστηκε η μορφή του φιλενωτικού Μητροπολίτη στη μεσαία του ιερού και μια επιγραφή τητορική που υπήρχε σε κείωνα του ναού. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της ανθενωτικής πολιτικής ότι στο συνοδικό κώδικα της Μητρόπολης της Λακεδαιμονίας που δόρισε ο ίδιος ο Μασχόπουλος δεν αναφέρονται τα ονόματα των ενωτικών Μητροπολιτών Ευγενίου και Θεοδοσίου αλλά και του ίδιου του αυτοκράτορα Μιχαήλ 8. Είναι και θα λέει κανείς πόσο έντονα ήταν τα πάθη και δικαιολογημένα των Βυζαντινών κατά των ενωτικών και κυρίως κατά του Μιχαήλ 8ου, ο οποίος για πολιτικές σκοπιμότητες ήθελε να έκανε ένωση με τη Δύση, την οποία, με την Σύνοδο της Λιών, και η οποία δεν επικράτησε, αλλά δίωξε συστηματικά όλους τους ενωτικούς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μιχαήλ, όταν πέθανε το 1282, δεν ετάθηκε, αρχικά άφησε, δεν θέλει να τον θάψουν, να τον αφήσουν να τον φάνε τα ζώα. Μετά μυστικά ο γιος του Ανδρόνικος τον έθαψε σε ένα χωριό, γιατί εκεί πέθανε, σε ένα χωριό της Θράκης, στο νεκροταφείο του χωριού αυτού, χωρίς να βάλει κανένα σήμα ότι εδώ είναι θαμμένος κάποιος αυτοκράτορας. Και αργότερα, με αρκετούς μήνους μετά, γιατί το πέθανε το Δεκέμβρη και τον Απρίλιο, μετέφερε το σκήνομά του σε ένα μοναστήρι σε μια πόλη της Σιλιβρία, στη Σιλιβρία της Στράκης, που είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, και τον έθεψε και ένα μοναστήρι χωρίς να γίνει νεκρόσιμη ακολουθία. Ξέρετε, φαντάζεστε τι μίση τρομερά υπήρχαν τότε και δικαιολογημένα από τους Ορθοδόξους κατά των φιλενοτικών, που βασικά μόνο η ηγεσία ήταν φιλενοτική, ενώ ο λαός ήταν αντίθετος μετά από όλα αυτά που είχαν όλη αυτή την ταλαιπωρία που είχαν υποστεί από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας. Η Μητρόπολη ήταν αρχικά, πάμε τώρα για τη Μητρόπολη, τι αρχιτεκτονικό τύπο. Η Μητρόπολη ήταν τρίτη βασιλική, όπως είπαμε, με κυριοστοιχίες χωρίς υπερώα, χωρίς γυναικονίτη δηλαδή. Λίγο πριν τα μέσα του 15ου αιώνα, ο Μητροπολίτης Μαρθαίος, όπως μαρτυρεί η επιγραφή, ανασκεύασε το ναό και πρόσθεσε όροφο με υπερώα μορφή σταυροειδού εγγεγραμμένου με 5 τρούλους, ένα μεγάλο και 4 μικρότερους. Πρότυπο του ήταν ο ναός της Οδηγήτριας, αφεντικό στη Μονή του Βρουντουχίου του Μισρά, όπου εμφανίστηκε ο λεγόμενος μεικτός αρχιτεκτονικός τύπος του Μισρά. Στον αρχιτεκτονικό αυτό τύπο το ισόγειο είναι τρίκτητη βασιλική και ο όροφος έχει μορφή σταυροειδού εγγεγραμμένου με τρούλου ναό. Η μετατροπή έγινε με μεγάλη προχειρότητα και αλλίωσε τις αναλογίες και δικίες του αρχικού ναού σε τμήμα του παλαιότερου γραπτού διακόσμου, ιδίως αυτού το Μεσαιοκλήθος. Η μετασκευή αυτή επιβλήθηκε από το αυτοκρατορικό τυπικό της Κωνσταντινούπολης, το οποίο ακολουθούσαν οι πρωτευουσιάνοι δεσπότες του Μισρά. Το τυπικό αυτό απαιτούσε η αυτοκρατορική οικογένεια και οι άρχοντες να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες τελετές από τα υπερώα των γυναικονίτη που δεν υπήρχαν στην αρχική βασιλική της Μητρόπολης. Στη Μητρόπολη ο Μαρθαίος, ο Μητροπολίτης αυτός Μαρθαίος, σε αυτόν αποδίδονται και οι τοιχογραφίες που έκαναν των 4 Ιεράρχων αιώνα που βρίσκονται στον εξωτερικό τοίχο της βόρειας στοάς της Μητρόπολης. Όπως και ο Παντοκράτορας που ζωγραφίστηκε στον Τρίλο. Η τοιχογράφηση στον όροφο δεν συνεχίστηκε, γιατί λίγο μετά, το 1260, ο Μισράς περιήλθε στους Τούρκους και δεν ήταν δυνατόν μέσα στη δύσκολη αυτή κατάσταση να συνεχιστεί η ζωγραφική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μαρμάρινη πλάκα στο δάπεδο, στο μέσον δηλαδή, κάτω από τον τρόνο, με ανάγλυφο τον δικέφαλο αιτό στο μέσον της εκκλησίας. Η πλάκα αυτή τοποθετήθηκε αργότερα επί Τουρκοκρατίας στο παλαιό δάπεδο που ήταν με μαροφετηματικής, για να υπενθυμίζει ότι στο σημείο αυτό, κάτω από τον Τρούλο, με τη μορφή του Παντοκράτορα, στάθηκε ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ενδέκατος Παλαιολόγος, την 6η Ιανουαρίου του 1449, και στέφτηκε αυτοκράτορας Ρωμαίων πριν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει τον αυτοκρατορικό θρόνο, όπου θα πέσει ηρωικά την 29η Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, το 1453, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, με την άρρωση της κοπτής πόλης από τον Μωάμεθ Δεύτερο. Η στέψη έγινε στο Μισρά γιατί με τα οξυμένα ανθενωτικά της εποχής δεν θα μπορούσε να τελεστεί στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, γιατί ο Κωνσταντίνος, ελπίζοντας μάταια σε βοήθεια από τους δυτικούς καθολικούς, δεν απέρριπτε την ένωση των εκκλησιών και θα υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τους ανθενωτικούς της πρωτεύουσας. Και έτσι γι' αυτό είναι η μόνη στέψη που γίνεται εκτός Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Το μαρμάριο τέμπλο του ναού και τα δύο προσκτήσματα είναι από σπόλια, δηλαδή από τμήματα γλυπτών που προέρχονται από παλαιότερα μνημεία της περιοχής. Στα επίπαρα των προσκυνηταρίων, στους πεσούς του Ιερού Βήματος, έχει αναγραφεί το μονόγραμμα του Μετροπολίτη Μαρθαίου, αυτού που πρόσθεσε το δεύτερο όροφο στην εκκλησία, επί του οποίου φαίνεται συγκροτήθηκε αρχικά το μαρμάρινο τέμπλο και το οποίο ανασκευάστηκε πιο αργότερα μετά με τα Βυζαντινά χρόνια. Mm-hmm. Αυτά περίπου θα ήθελα να πω για την ιστορία αυτού του μνημείου, του σημαντικού.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε με κάποια ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε.
2: Ναι. Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» ακούτε την εκπομπή «Ο Άγιος Δημήτριος του Μιστρά και η σύνδεσή του» με την εξέχουσα προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τη στέψη του ως τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Όπως τονίσαμε και πιο πριν, στην σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ. Πριν συνεχίσουμε και θέσουμε κάποια ερωτήματα στον κύριο καθηγητή, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε καθημερινά στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, επισημαίνει ένας ακροατής μας ότι στο δάπεδο του κεντρικού κλήτους υπάρχει μια μαρμάρινη πλάκα με χαραγμένο τον δικέφαλο ετό, στο σημείο που κατά την παράδοση στέφθηκε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό?
1: Ναι. Η πλάκα αυτή δεν είναι την εποχή που ο κράτος. Στο σημείο αυτό σαυρός στάθηκε. Έχει τοποθετηθεί στο δάπεδο την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως έχει αποδείξει αυτή που μία που έχει Μαρίνου, η Γεωργία Μαρίνου, που έχει μελετήσει συστηματικά την αρχιτεκτονική του μνημείου. Η παράδοση λέει ότι εκεί πέρα στάθηκε ο Κομελό, αλλά στα βυζαντινά χρόνια, στο τέλος της Βυζαντινής περίοδου το 1449, δεν υπήρχε αυτή η πλάκα. Ή αν υπήρχε, θα υπήρχε κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτή που είναι σήμερα είναι της τουρκοκρατίας και τοποθετήθηκε εκεί για να υπενθυμίζει στον κόσμο ότι εκεί στάθηκε ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος και στέφτη.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα.
0: Μάλιστα. Έτσι, για να μην συγχαίουμε κάποια πράγματα, κάποια εκεί κάπου μπορεί να βλέπουμε.
1: Αυτό είναι η σημερινή πλάκα, δεν είναι βυζαντινή, είναι της τουρκοκρατίας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: και τοποθετήθηκε εκεί πέρα. Είναι παρέμβλητη στο δάπεδο που έχει μπει. Φαίνεται καθαρά το πώς έχει διαταραχθεί το δάπεδο γύρω-γύρω για να τοποθετηθεί αυτή η πλάκα εκεί.
0: Αν θέλαμε να δούμε συνολικότερα το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό μνημείο, κύριε καθηγητά, ποια θα λέγαμε ότι είναι η ιστορική και η αρχιτεκτονική σημασία του Ναού του Αγίου Δημητρίου Μιστρά για τον Βυζαντινό πολιτισμό?
1: Κοίταξε, το σημαντικό είναι εκτός αρχιτεκτονική του, εντάξει, ήταν βασιλική αρχικά, γιατί η Μητροπολιτική Ναή σε όλη τη Βυζαντινή περίοδο και αργότερα συνήθως ήταν βασιλικές. Mm-hmm. Γιατί έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, ενώ οι σταυροειδείς συγγεγραμμένοι έχουν περιορισμένες διαστάσεις. Στην επαρχία, δηλαδή, οι περισσότεροι Μητροπολιτικοί Ναοί ήταν βασιλικές. Mm-hmm. Και αυτή την παράδοση ακολουθεί και εδώ, όπως και στα Βυζαντινά χρόνια. Πολύ σημαντικές, ο αρχιτεκτονικός τύπος που εμφανίζεται στο Μιστρά, ο μεικτός αυτός τύπος, δεν εμφανίστηκε εδώ. Εμφανίστηκε πρώτα στη Μονή του Βροντοχείου, στην Οδηγήτρια, και αυτόν μιμείται τώρα ο Μαρθαίος που μετασκεύασε το ναό. Και η Παντάνασα που εκτίστηκε από την αρχή στη μορφή αυτή του μεικτού αρχιτεκτονικού τύπου. Πολύ σημαντικές στο μνημείο αυτό είναι οι τοιχογραφίες. Mm-hmm. και της πρώτης φάσης που είναι του τέλους του 14ου αιώνα, του τέλους του 13ου αιώνα και αυτές του 14ου. Αυτές συγγενεύουν πολύ με την τέχνη της Κωνσταντινούπολης και φαίνεται ότι οι αγιογράφοι αυτοί εκεί πέρα είχαν στενή σχέση με την ζωγραφική της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης, τεχνοτροπικά δεν απέχουν πολύ μία τα σημαντικά, τα λίγα που σώζονται στην Κωνσταντινούπολη.
0: Και αυτές τις στιχογραφίες αντίκριζε οπωσδήποτε εκείνες τις ημέρες ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όταν βρέθηκε μέσα
1: αυτά
0: στο
1: είχαν γίνει από πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχαν γίνει από πριν, όταν πρωτοέγινε. Είναι πριν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ πριν, είναι αιώνα πριν περίπου. Όταν πρώτο έγινε Μητρόπολη το 1262 και μετά. Είναι.
0: Μια άλλη...
1: Ενώ τα άλλα αυτά, ο Παλαιολόγος είναι στα μέσα του 14ου αιώνα. 15ου λέτε. Μπορείστε.
0: Μια άλλη ερώτηση που θέλουμε να θέσουμε, κύριε καθηγητά, συνολικότερα για το Μιστρά και τα σημαντικά αυτά βυζαντινά κτίσματα είναι αν υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα που μπορεί να βρει κάποιος σε έναν συγκεκριμένο χώρο, έτσι, περιορισμένο χώρο, τόσα πολλά σημαντικά μνημεία μαζί της βυζαντινής περίοδου.
1: Όχι, υπάρχουν, ας πούμε, όπως ας πούμε το Γεράκι έχει πολλές εκκλησίες. Δεν είναι όμως αυτού του επίπεδου καλλιτεχνικού που έχουν τα μνημεία του Μιστρά. Το Μιστρά έχει μια τέχνη καθαρά κωνσταντινοπολίτικη, πρωτεβουσιάνικη, γιατί και οι κατακοζινοί και οι παλαιολόγοι είχαν έρθει εκεί πέρα δεσπότες από την Κωνσταντινούπολη και να αναδείξουν αυτό το προπύργιο του Βυζαντίου στη Δυτική Πελοπόννησο, από το οποίο προσπαθεί το Βυζάντιο να αποκαταστήσει την αυτοκρατορία, ο αυτοκράτορας αυτή την εποχή. Και γι' αυτό δημιουργούν μνημεία πολυτελέστατα και πολυδάπανα μνημεία. Στο Γεράκι έχουν πολλά μνημεία τέτοια αυτή την εποχή, είναι όμως που συγγενεύουν με αυτά του Μιστρά, αλλά είναι λίγο κατώτερης ποιότητας.
0: Και αν θέλαμε να διερευνήσουμε λίγο και στο σήμερα, τον τρόπο δηλαδή που ο Ναός του Αγίου Δημητρίου λειτουργεί σήμερα ως ένα σύμβολο της τελευταίας περίοδου του Βυζαντίου και της ιστορικής μνήμης του ελληνισμού, μέσα και από τις συντηρήσεις που προφανώς έχουν γίνει μέσα στους αιώνες, τι θα λέγαμε, κύριε καθηγητά?
1: Το μνημείο αυτό λειτουργείται νομίζω λίγες φορές το χρόνο, δεν νομίζω μόνιμα. Είναι αρχαιολογικός χώρος. Ορίστε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Δεν ακούω καλά.
0: Ναι. Εμείς σας ακούμε καλά, κύριε καθηγητά.
1: Α, εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Το μνημείο είναι αρχαιολογικός χώρος. Λειτουργεί νομίζω λίγες φορές το χρόνο. Μόνο. Και έχουν γίνει συντηρήσεις. Έχει συντηρηθεί το μνημείο στη μεγάλη έκταση. Και από τις τελευταίες εργασίες καθαρισμού που έγιναν στο Ιερό Βήμα αποκαλύφθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία για τον Νικηφόρο Μασκόπουλο που σπαινόταν παλιότερα και θα το δει κανείς πολλές φορές παλιούς οδηγούς και αυτά, ότι ο Νικηφόρος Μασκόπουλος είναι κτήτωρας του μνημείου. Δεν είναι αυτό, είναι και των συζωγραφικής, είναι οι παλιότεροι Μητροπολίτες επί Μιχαήλ Τρίτου. Μιχαήλ Ογδόου, Παλαιολόγου, είναι ενωτική, αυτή η ενωτική. Και αυτός που την έκτισε και αυτός που τη ζωγράφησε. Ήταν ενωτική της εποχής του Μιχαήλ Ογδόου. Μετά έχουν καθαριστεί τις ηχογραφίες που είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Είναι παλιότερα όλος ο ζωγραφικός διάκοσμος, μόνο ό,τι έγινε με την προσθήκη του Ορόφου είναι σε εποχή του Κωνσταντίνου του 11ου, του Κωνσταντίνου 11ου.
0: Μάλιστα. Και λίγο πηγαίνοντας λίγο προς το τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε έτσι επιλογικά, σε σχέση με τα όσα πολύ ωραία τονίσατε στη σημερινή μας εκπομπή για την ιστορία και τη βέβαιη αρχαιολογική αξία του συγκεκριμένου μνημείου, να μας πείτε κάτι επιλογικά, κύριε καθηγητά, για το μνημείο αυτό.
1: Το μνημείο έχει γίνει περισσότερο γνωστό λόγω της, λόγω που συνδέθηκε με τη στέψη του, του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα. Mm-hmm. Αλλά από μόνο το μνημείο, από απόψεις κυρίως, έχει μεγάλη σημασία για το ζωγραφικό του διάκοσμο, που είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και αυτό κυρίως προβάλλεται, είναι μια η τέχνη αυτή προέμει του 13ου αιώνα, που δεν έχουν πολλά, τα περισσότερα οι άλλες τοιχογραφίες είναι με οψιμότερες, είναι του 14ου και 15ου αιώνα, προέμει 15ου αιώνα στο Μιστρά. Αυτές οι τοιχογραφίες του τέλους 13ου αιώνα είναι από τις σημαντικότερες που έχουμε στον χώρο αυτή την περίοδο. Υπάρχουν βέβαια και σε άλλες περιοχές, αλλά αυτές του Αγίου Δημητρίου θεωρούνται οι σημαντικότερες, ιδίως αυτά τα θαύματα του Χριστού, οι σκηνές από το βίο του Αγίου Δημητρίου ή των Αγίων Αναργύρων, που σώζονται αρκετά καλά και έχουν αποδοθεί με την τεχνοτροπική τάση που παρατηρείται εκείνη στην γύρω στο 1270 με 80. Πριν επικρατήσει αυτό το ογκυρό στυλ που λένε προς το τέλος του 13ου αιώνα, που εμφανίζεται υποτυπωδώς εδώ πέρα, λίγο περιορισμένα. Περισσότεροι μορφές αυτές αρχαΐζουν.
2: Να.
1: Και είναι ένα από τα ζωγραφικά σύνολα που έχουμε από τον 13ο αιώνα, αυτής της όψιμης περίοδου του 13ου.
2: Και είναι από τις περιπτώσεις που ο αρχαιολογικός και καλλιτεχνικός πλούτος που υπάρχει σε ένα μνημείο, όπως πολύ όμορφα τονίσατε και εσείς πιο πριν, έρχονται να βρουν ουσιαστικά και τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να αναφερόμαστε στον ναό, στον χώρο όπου έγινε η στέψη του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα, και αυτό το γεγονός οπωσδήποτε δίνει μεγαλύτερη έγκλη, θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε καθηγητά, στο μνημείο αυτό.
1: Ασφαλώς αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά και το αυτό, με αυτά που έκανε ο Νικηφόρος Μοσκόπουλος, που σφετερίστηκε το μνημείο, που δείχνει τα πάθη που υπήρχαν στην περίοδο αυτή, δικαιολογημένα από τους ανθενωτικούς, γιατί ο Μιχαήλ VIII έκανε διωγμούς των Ορθοδόξων, των ανθενωτικών, συστηματικά. Και είχε αφοριστεί, όχι, και γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό, για την ενωτική του πολιτική, αλλά και για το ότι είχε ανέβηκε στο θρόνο σφετεριζόμενος τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου, που τον οποίο τύφλωσε και εξαφάνισε, που είχε οριστεί από τον πατέρα του στο δισποτάδο της Νικαίας, της αυτοκρατορίας της Νικαίας που ήταν εκεί πέρα. Και για αυτή και αυτή η δυναστεία ανέβηκε στο θρόνο, όπως και παλιότερα και η Μακεδονική, μετά από εγκλήματα, σφετηριζόμενη την εξουσία νόμιμου διαδόχου. Ενός παιδιού, αυτό ήταν παιδί 10 ετών τότε, ο Ιωάννης, Λάσκαρης, που τον τύφλωσε και μετά τον εξαφάνισε.
2: Δεν ήταν και ασυνήθιστο.
1: Και ανέλαβε αυτό στην εξουσία, έγινε αυτοκράτορας.
2: Δεν ήταν και ασυνήθιστο αυτό στο Βυζάντιο.
1: Πολλά με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τους Τούρκους, από τους Σταυροφόρους. Αυτό είναι μια σημαντική. Και προσπάθησε να στυλώσει τα μνημεία και το καθεξής. Αλλά για πολιτικές σκοπιμότητες ήταν φανατικός, ενωτικός, προσπάθησε να, ελπίζοντας βοήθεια από τους δυτικούς, χωρίς μάτια βέβαια, γιατί
2: η βοήθεια δεν ήρθε ποτέ.
1: Της Ορθοδοξίας στους Καθολικούς, και ότι και ο λαός αντέδρωσε πάντα σε αυτό το θέμα, και στη Σύνοδο της Λιών και στην αργότερα τη Σύνοδο της Φλωρεντίας, της Φεράρας Φλωρεντίας, αντέδωσε έντονα ο λαός Ορθόδοξος, που δεν ήθελε υποταγή στον Πάπα.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που διαθέσατε και όλο αυτό το υλικό που παρουσιάσατε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ελπίζω να έγινε κατανοητό όσο γίνεται. Είναι δύσκολο αυτά. Τα μνημεία θέλουν εικόνα, βλέπεις.
2: Ναι.
1: Χωρίς εικόνα είναι δύσκολο να καταλάβεις.
2: Εμείς δώσαμε πάντως έτσι, λειτουργήσε η εκπομπή σαν μια προτροπή για όποιον θέλει να βρεθεί στην περιοχή του Μιστρά. Έτσι, και να...
1: Αξίζει τον κόπο. Ιδίως τώρα που έχουν ανοίξει και τα παλάτια που αποκαταστάθηκαν και έχει γίνει μια πολύ ωραία έκθεση εκεί πέρα. Αξίζει τον κόπο να πάει κανείς στο Μιστρά και να επισκεφθεί και τα μνημεία αυτά και την αίθουσα του θρόνου που έχει αποκατασταθεί τώρα πλήρως.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά πάντα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Ο λόγος γίνεται για τον Άγιο Δημήτριο και τη σύνδεσή του με αυτή την εξέχουσα σίγουρα προσωπικότητα του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του οποίου η στέψη έγινε στο χώρο αυτό. Τονίσαμε ιδιαίτερα μέσα από την επικοινωνία μας σήμερα με τον κύριο Νικόλαο Γκιολέ, τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι η σημασία του Αγίου Δημητρίου δεν περιορίζεται μόνο στην αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική του αξία, που είναι προφανώς ιδιαίτερη. Ο ναός συνδέεται με έναν από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Βυζαντινής ιστορίας. Μιλήσαμε για αυτή τη στέψη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ως τελευταίο αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η στέψη πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του έτους 1449 μέσα στο ναό, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοκρατορία βρισκόταν ήδη σε παρακμή και αντιμετώπιζε σοβαρές απειλές από τους Οθωμανούς. Η επιλογή επίσης του Μιστρά για την στέψη δεν ήταν τυχαία, καθώς η περιοχή αποτελούσε τότε ένα από τα ελάχιστα ισχυρά κέντρα του Βυζαντίου που είχαν απομείνει. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Δεύτερου Παλαιολόγου και αδελφός του Ιωάννη Παλαιολόγου. Πριν γίνει αυτοκράτορας, είχε διατελέσει δεσπότης του Μοραίος και είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση και την άμυνα της περιοχής. Η στέψη του στον Άγιο Δημήτριο είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε μακριά από την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που φανέρωνε τη δύσκολη κατάσταση της αυτοκρατορίας. Παρόλα αυτά, η τελετή διατήρησε τη λαμπρότητα και τη θρησκευτική επισημότητα της Βυζαντινής παράδοσης. Ο Άγιος Δημήτριος έγινε έτσι το τελευταίο μέρος όπου πραγματοποιήθηκε στέψη Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Το γεγονός αυτό προσδίδει στο μνημείο μοναδική ιστορική σημασία. Μέσα στους στίχους του ναού ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μακραίωνη ιστορία μιας αυτοκρατορίας που είχε κυριαρχήσει για περισσότερο από 1000 χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο και είχε επηρεάσει βαθιά τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την τέχνη της Ευρώπης και της Ανατολής. Λίγα χρόνια μετά τη στέψη του, ο Κωνσταντίνος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής του, την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Οθωμανό Σουλτάνο Μωάμεθ τον Δεύτερο. Παρά τις δυσκολίες και τις περιορισμένες δυνάμεις του, ο αυτοκράτορας αρνήθηκε να παραδώσει την πόλη και αγωνίστηκε μέχρι το τέλος. Στις 29 Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών και ο Κωνσταντίνος σκοτώθηκε πολεμώντας στα τείχη της πόλης. Με τον θάνατό του τερματίστηκε επίσημα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η σύνδεση του Αγίου Δημητρίου με τον τελευταίο αυτοκράτορα προσδίδει στο μνημείο έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Ο ναός δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο λατρείας ή ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό έργο, αλλά και ένα ζωντανό σύμβολο της τελευταίας περίοδου του Βυζαντίου. Η στέψη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέσα στο ναό εκφράζει την προσπάθεια της αυτοκρατορίας να διατηρήσει την παράδοσή της και την ταυτότητά της, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά», η τελευταία πνοή του Βυζαντίου, ακούσατε την εκπομπή «Ο Άγιος Δημήτριος του Μιστρά και η σύνδεσή του» με την εξέχουσα προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και τη στέψη του ως τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Ντόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέος Μητροπολίτης Πάφου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Παρατείνεται τον Ιούλιο η επιδότηση στο ντίζελ με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη που εισέπρατε χρήματα υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών. Ισχυρή άνοδος αφήξεων και άλμα εισπράξεων στον τουρισμό. Δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027 έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες. Τι αλλάζει? Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο, το μήνυμα Χαμενεή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Η Ρωσία κάλεσε ξένους υπήκοους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η επιδημία του έμπολα θα χειροτερέψει. Καύσωνας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών σε Γαλλία και Βρετανία. Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης Τρεμηθούντος και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Απόφυτος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Ρώμη, από όπου έλαβε διδακτορικό τίτλο με κατεύθυνση τη λειτουργική. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής με θέμα «Η Βυζαντινή λειτουργική παράδοση στον γεωγραφικό χώρο της Κύπρου». Αντικείμενο της ερευνάς του, η ιστορία και θεολογία της χριστιανικής λατρείας και η ιστορία της λειτουργικής πράξης των μεγάλων κέντρων και ιδιαίτερα της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα από τη μελέτη των λειτουργικών πηγών και χειρογράφων. Η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου στις 11 Ιουνίου. Πάμε τώρα στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται και αφήνοντας εχμές προς τη Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Με αυτές τις αναφορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας πως εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε πως η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο. Τέλη Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, συμπλήρωσε λέγοντας πως οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Νέο κύκλωμα με υποτιθέμενους παραγωγούς από την Κρήτη που εισέπραταν χρήματα υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν για εμπλοκή στην υπόθεση 22 άτομα, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι. Πρόκειται για δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο, λογιστές στο επάγγελμα, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο διάστημα από το 2019 έως το 2024, κατάφεραν να εισπράξουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Για να επιτύχουν τον στόχο τους, συνεργάστηκαν με τους υπεύθυνους συνολικά 6 κέντρων υποδοχής δηλώσεων με έδρα την Κρήτη.
Μέσω των κέντρων, οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι αποκτούσαν πρόσβαση στους ψηφιακούς χάρτες, εντοπίζοντας επιλέξιμες εκτάσεις, αγροτεμάχια δηλαδή, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση δικαιωμάτων αγροτικής ενίσχυσης και δεν είχαν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στην αλυσίδα της απάτης συμμετείχαν εγνώση του σύμφωνα με την Ελλάς 17 ιδιώτες. Είχαν δώσει στα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος τους κωδικούς τους στην εφαρμογή TaxisNet. Στο Ε9 τους δήλωναν ψευδώς πως έχουν στην ιδιοκτησία τους και εκμισθώνουν σε τρίτους τις επιλέξιμες αγροτικές εκτάσεις που πάντως δεν τους ανήκαν. Ακόμη, 71 φυσικά πρόσωπα την πενταετία 2019-2024 εμφανίστηκαν καθοδηγούμενα από το κύκλωμα ως αγρότες παραγωγή που δήθεν νίκιαζαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και με ψευδείς δηλώσεις προς τον ΕΠΚΕΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο το κύκλωμα πέτυχε την εκταμείευση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο, όπως είπαμε, 19-24, δίχως να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς καταβολές του 2025. Η επιχείρηση σύλληψης των μελών του κυκλώματος έγινε χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα, 12.870 ευρώ σε μετρητά και 10 χρυσές λίρες. Βρέθηκε ακόμη πλήθος εγγράφων, όπως τιμολόγια, τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και σημειώσεις που θα αξιολογηθούν ποινικά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Επίσης, έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με καταθέσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των 22 συλληφθέντων αφορά τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο κομμένων είναι και αντιδήμαρχος σε Δήμο του Νομού Ρεθύμνου. Εμφανίζεται εμπλεκόμενος ως εκπρόσωπος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Μυλοπόταμο. Οι συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν αύριο το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Έτσι, ο τέλος τώρα φαίνεται να έχει υπόθεση της εξαφάνισης φορητού μηχανήματος υπερήχων καρδιάς από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.

Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι πως κάποιος εργαζόμενος ενδέχεται να χρειάστηκε το μηχάνημα σε κάποια κλινική, να το μετέφερε προσωρινά και στη συνέχεια να παρέλειψε να το επιστρέψει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση και τις αναζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, το άτομο που το είχε μετακινήσει πιθανώς το επέστρεψε διακριτικά στο σημείο που εντοπίστηκε. Οι αρμόδιοι δεν θεωρούν πιθανό το σενάριο κλοπής από άτομο εκτός νοσοκομείου, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το μηχάνημα δεν θα είχε εγκαταληφθεί εντός των εγκαταστάσεων. Παρά τον εντοπισμό του εξοπλισμού, η έρευνα συνεχίζεται και η ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί αναμένεται να ολοκληρωθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο όπου βρισκόταν. Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο αφήξεων και εσόδων έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις φοδρές γεωπολιτικές αναταράξεις. Την περίοδο λοιπόν Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν τη χώρα αυξήθηκαν κατά 38,3%, ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων. Η αυξημένη ροή αποτυπώθηκε άμεσα και στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες μάλιστα κινήθηκαν με ακόμη υψηλότερους ρυθμούς. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τα ταξιδιωτικά έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 64,3%, διαμορφούμενα στα 1,676 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιστοίχως, μόνο κατά τον Μάρτιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 55,6% και ανήλθαν στα 669,4 εκατομμύρια ευρώ. Βασικός καταλύτης σε αυτή την υπεραπόδοση των εσόδων έναντι των αφήξεων αποτέλεσε η σημαντική ενίσχυση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης ανά ταξίδι. Σε επίπεδο αφήξεων, τα σκύπτρα κράτησε η Γερμανία, από την οποία προήλθαν 297.300 ταξιδιώτες. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 250.000, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 172.500 και η Ιταλία με 159.600 επισκέπτες. Ωστόσο, αναλύοντας τις εισπράξεις, η εικόνα ανατρέπεται, αναδεικνύοντας το Ηνωμένο Βασίλειο ως την πλέον προσοδοφόρα αγορά, καθώς εισέφερε 213,3 εκατομμύρια ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο συνολικού κόστους 88 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές προτού ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Στην απόφαση γίνεται ρητή αναφορά στις προσφυγές 2 εταιριών και 1 κοινοπραξίας, ενώ όπως αναφέρεται σχετικά, το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει τους όρους της προκήρυξης. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα πως το Υπουργείο αναμένεται να ανεβάσει εκ νέου τον διαγωνισμό το επόμενο 15ήμερο, αφαιρώντας ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις. Διευκρινήσεις τώρα για τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας έδωσε στην τηλεόραση ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται 2 φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35 με 40 χρόνια σε έναν φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο, ανέφερε ο κύριος Λιβάνιος στην τηλεόραση και εξήγησε. Σήμερα έχουμε εκτός από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφορτισμό, έχουμε τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Δηλαδή, μία κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη πληρώνει ίδιο φόρο με μία κατοικία νεόδμητη 100 τετραγωνικών στο Κολωνάκι. Υπήρχε προφανώς θέμα δικαιοσύνης και υπάρχει το τέλος ακίνητης περιουσίας από το 1993, ο οποίος έχει μία δικαιότερη κατανομή και έχει μέσα την παλαιότητα του ακινήτου. Αυτοί οι 2 φόροι, όπως τονίζει ο Υπουργός, θα ενοποιηθούν. Η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε

θα έχει μία μεγάλη, σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών, με συγχωρείτε, στην Κυψέλη, συνέχισε ο κύριος Λιβάνιος. Πρόκειται για πολύ δικαιότερο σύστημα, λαμβάνει υπόψη και την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα του ακίνητου. Η ενοποίηση είχε εξαγγελθεί εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το προσχέδιο του κώδικα το Δεκέμβριο, μειώθηκαν και άλλο οι συντελεστές, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μεγάλη η επιβάρυνση πλην ακραίων περιπτώσεων. Η επιβάρυνση, συνεχίζει ο Υπουργός, θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις, τονίζοντας πως η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 2 με 3 ευρώ και σε ετήσια βάση θα φτάνει και τα 10 με 15 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία, ναι, θα πληρώσει αρκετά λιγότερα, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας. Και μην ξεχνάτε, υπογραμμίζει ο Υπουργός, ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει περισσότερους από 80 φόρους, με κατεξοχήν τον ένφια, ο οποίος έχει μηδενιστεί. Οι δύο φόροι, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027.

0: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοζντάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα πως οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο. Σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο Telegram, ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συζητούν πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ τους εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε παράλληλα πως διατηρεί το νόμιμο και σαφές δικαίωμα να ανταποδώσει σε περίπτωση παραβίασης της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ιρανικές δυνάμεις αεράμινας κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και έβαλαν κατά μαχητικό αεροσκάφος που είχε εισέλθει στον Ιρανικό εναέριο χώρο. Πριν από αυτές τις δηλώσεις του Ιρανού θρησκευτικού ηγέτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου και αυτό θα πάρει κάποιες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους στη Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είτε λοιπόν θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το μέτωπο στο Ιράν περνάμε στην πολύπαθη Ουκρανία, όπου η Ρωσία απείλησε με νέο κύμα πληγμάτων κατά του Κιέβου λίγες μέρες έπειτα από μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι νέες επιθέσεις θα στοχεύσουν κέντρα λήψης αποφάσεων και διοικητήρια, καθώς και εγκαταστάσεις κατασκευής drones στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Μόσχα κάλεσε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο το συντομότερο δυνατό, προειδοποιώντας παράλληλα τους πολίτες να αποφεύγουν διοικητικά και στρατιωτικά κτίρια. Η Ουκρανία χαρακτήρισε τις ρωσικές απειλές εκβιασμό και κάλεσε τους συμμάχους της να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα. Όπως ανέφερε το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με την προειδοποίηση προς ξένους υπηκόους, η Ρωσία παραδέχεται ουσιαστικά ότι οι βομβαρδισμοί της δεν αφορούν στρατιωτικούς στόχους, αλλά αποσκοπούν μεταξύ άλλων στον εκφοβισμό του ξένου διπλωματικού σώματος. Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο δεν έχουν σταματήσει σχεδόν ούτε μία εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου, ενώ η συνολική απειλή για την ασφάλεια παραμένει αμετάβλητη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 100 σε διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χθες ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν, τόνισε ο Δόκτωρ Τέντρος, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να φτάσουν εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται και να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας, συνέχισε. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και της απομόνωσης επαφών πιθανών κρουσμάτων, εξήγησε. Εντείνουμε επιγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται με ρυθμό ταχύτερο από εμάς, εκτίμησε. Ο επικεφαλής του οργανισμού ενημέρωσε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της Κεντροαφρικανικής χώρας, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του έμπολα και οι νεκροί από την ασθένεια έχουν ξεπεράσει τους 200. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός στόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου, τη θερμοκρασία, και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και ανάλογη είναι η ειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία. Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λόγο για 7 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 πνιγμών που συνδέονται με το κύμα καύσωνα και θερμικά σοκ. 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας το βράδυ έως σήμερα. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Σύμφωνα με στοιχεία από το Μετεό Φρανς, ρεκόρ για το μήνα Μάιο καταρρίφθηκαν την Κυριακή σε τουλάχιστον 10 μετεωρολογικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτού στη Βρέστη, στη Δυτική Γαλλία. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών για το Μάιο, καθώς σε ένα μέρος του Λονδίνου οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 34,8 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, σύμφωνα με το BBC. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο Τετάρτη έχουμε τη διάλεξη του κυρίου Πασχάλη Κιτρομιλίδη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών με θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στον 20ο και 21ο αιώνα, η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η διάλεξη του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκού είναι στις 7 το απόγευμα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Επίσης, αύριο στις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής, θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, και θα ακολουθήσει ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα Άγιος Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, στις 6 το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις όμως μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας στα υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27-29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 21 βαθμοί στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο και 22 στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και στη Σιτία, και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι 30 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας και στα Μέγαρα, και επίσης στις Σέρες, στο Βόλο, στην Ανδραβίδα, στην Καλαμάτα, στο Λεωνίδιο, στο Αγρίνιο και στο Άργος, στη Σπάρτη και στο Βέλος Κορινθίας. Πάμε να τα δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς στα ορεινά της Ήπειρου με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Καστελόριζο έχουμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια μεσημέρι και απόγευμα, βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι, όπως προαναφέραμε, 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα Μέγαρα. Η Θεσσαλονίκη έχει 29 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει και τους 30, με γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα όμως για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά και μεταβλητούς ανέμους 3 από 4. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, 27 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, ο γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις όμως θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές και όμβρους, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα στις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ορεινά, 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς το πρωί και μέχρι 17 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους. Συγγνώμη, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 27 το μεσημέρι, όχι 17. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα Ηπειρωτικά ορεινά τμήματα και με μονωμένες καταιγίδες, με 17 βαθμοί το πρωί, 30 και κατά τόπους 31 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα Ηπειρωτικά ορεινά, 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι 23 με 24 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά, με 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 26 με 27 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα βροχής ή όμβρου. 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 από 4. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 3 έως 5 από 4, 18 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, 17 βαθμούς το πρωί, 30 και πιθανώς 31 το μεσημέρι. Γύρω στις 4 η ώρα θα έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία η Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Ο Σουλτάνος είχε ήδη κάνει χρήση μιας άλλης επινόησης. Το πρωί της 18ης Μαΐου, οι αμυνόμενοι έφρυξαν βλέποντας ένα μεγάλο ξύλινο πύργο με τροχούς να στέκεται έξω από τα τείχη στο Μεσοτύχιον. Οι Τούρκοι τον είχαν συναρμολογήσει στη διάρκεια της νύχτας. Αποτελούνταν από ένα ξύλινο σκελετό που προστατευόταν από στρώσεις δερμάτων από βουβάλια και καμήλες, με σκαλοπάτια στο εσωτερικό του που οδηγούσαν σε μία ψηλότερη εξέδρα, τόσο ψηλή όσο τα εξωτερικά τείχη της πόλης. Στην εξέδρα είχαν συγκεντρωθεί σκάλες για να χρησιμοποιηθούν όταν ο πύργος θα ακουμπούσε στα τείχη. Η κύρια όμως αποστολή του ήταν να παρέχει προστασία στους εργάτες που ασχολούνταν με το παραγέμισμα της Τάφρου. Η εμπειρία που είχε αποκτήσει από τις προγενέστερες προσπάθειές του να επιτεθεί είχε διδάξει το Σουλτάνο ότι η Τάφρος εξακολουθούσε να αποτελεί εμπόδιο και ότι έπρεπε να κατασκευαστούν στερεά περάσματα. Όλη την ημέρα της 18ης οι άνδρες του εργάζονταν για να κατασκευάσουν ένα δρόμο επάνω από την Τάφρο, ενώ ο πύργος στεκόταν από πάνω του στο χείλος της Τάφρου. Απέναντι σε έναν πύργο, τον οποίο είχε καταστρέψει το πυροβολικό του και η λιθοδομή του οποίου είχε καταρρεύσει από την μπροστινή πλευρά μέσα στην Τάφρο. Με το Σούρουπο, η αποστολή είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, παρά τη σφοδρή αντίσταση. Ένα μέρος της Τάφρου είχε γεμίσει με την πεσμένη λιθοδομή, πέτρες, χώμα και θάμνους και ο πύργος είχε προχωρήσει στο πέρασμα για να δοκιμάσει την αντοχή του. Αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μερικοί αμυνόμενοι ξεχλίστρησαν έξω και έβαλαν στα μπάζα βαρελάκια με δυναμίτιδα. Όταν τους έβαλαν φωτιά, έγινε μια τεράστια έκρηξη και ο ξύλινος πύργος τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέρευσε, σκοτώνοντας τους άνδρες επάνω του. Το πρωί η Τάφρος ήταν και πάλι μισοάδια και το κοντινό τείχος και ο φράχτης είχαν επισκευαστεί. Άλλοι πύργοι, τους οποίους κατασκεύασαν οι Τούρκοι, αποδείχθηκαν εξίσου ανεπιτυχείς. Μερικοί καταστράφηκαν και οι υπόλοιποι αποσύρθηκαν. Παρόμοιες επιτυχίες συγκρατούσαν το ηθικό των χριστιανών να μην πέσει. Στις 23 Μαΐου είχαν την τελευταία ενθερρυντική τους εμπειρία. Εκείνη την ημέρα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, οι Τούρκοι αποπειράθηκαν να υπονομεύσουν τα τείχη των Βλαχερνών, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι Έλληνες κατόρθωσαν να περικυκλώσουν και να συλλάβουν έναν αριθμό υπονομευτών, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου αξιωματικού. Μετά από βασανιστήρια, εκείνος τους αποκάλυψε που είχαν τοποθετηθεί όλα τα τουρκικά ορίγματα. Ο Γκραντ κατόρθωσε να τα καταστρέψει το ένα μετά το άλλο εκείνη την ημέρα και την επόμενη. Το τελευταίο που καταστράφηκε ήταν ένα του οποίου η είσοδος είχε κρυφτεί επιδέξια από έναν από τους ξύλινους πύργους του Σουλτάνου. Εάν τα σχέδια δεν είχαν προδοθεί, δεν θα είχε ανακαλυφθεί ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή, οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τις υπονομευτικές δραστηριότητές τους. Ίσως αντιλαμβάνονταν ότι η υπερένταση από την πλευρά των αμυνωμένων δούλευε για λογαριασμό τους. Είναι αξιοσημείωτο πόσο λίγοι χριστιανοί είχαν σκοτωθεί μέχρι τότε. Πολλοί όμως είχαν τραυματιστεί και όλοι ήταν κουρασμένοι και πεινασμένοι. Οι προμήθειες όπλων, ειδικά του μπαρουτιού, εξαντλούνταν και τα τρόφιμα ήταν λιγότερα παρά ποτέ. Και την 23η, την ημέρα της νίκης στα ορίγματα, οι ελπίδες των χριστιανών υπέστησαν ένα τρομερό πλήγμα. Εκείνο το απόγευμα είδαν ένα πλοίο να κάνει ελιγμού στην Προποντίδα καταδιωκόμενο από έναν αριθμό τουρκικών πλοίων. Κατόρθωσε να τους ξεφύγει και με την κάλυψη του σκότους το φράγμα άνοιξε για να το αφήσει να μπει. Στην αρχή νόμισαν ότι ήταν προπομπός ενός τόλου με ενισχύσεις. Ήταν όμως τον Μπριγκαντίνη που είχε αποπλέψει 20 ημέρες νωρίτερα για να ψάξει για Βενετούς. Είχε ταξιδέψει μέσα από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά δεν είχε βρει κανένα βενετικό πλοίο, ούτε κυκλοφορούσαν φήμες για πλοία σε απόσταση.
όταν φάνηκε περιττή η περαιτέρω έρευνα, ο κυβερνήτης ρώτησε τους ναύτες ποιες ήταν οι επιθυμίες τους. Ένας άνδρας είπε ότι ήταν ανόητο να επιστρέψουν σε μία πόλη που ενδεχομένως ήταν ήδη στα χέρια των Τούρκων. Οι άλλοι όμως τον ανάγκασαν να σοπάσει. Ήταν καθήκον τους, δήλωσαν, να επιστρέψουν και να ενημερώσουν τον αυτοκράτορα, είτε ήταν για ζωή είτε για θάνατο. Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, δάκρυσε καθώς τους ευχαριστούσε. Καμία χριστιανική δύναμη δεν ερχόταν να συμμετάσχει στη μάχη για την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη τώρα, είπε, μπορούσε να εναποθέσει τις ελπίδες της μόνο στο Χριστό και στη μητέρα του, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο τον ιδρυτή της. Ακόμη και αυτή η πίστη έπρεπε να δοκιμαστεί. Υπήρχαν σημάδια ότι οι ίδιοι οι ουρανοί έστρεφαν την πλάτη τους στην πόλη. Στη διάρκεια αυτών των ημερών, καθένας θυμόταν ξανά τις προφητείες ότι η αυτοκρατορία θα χανόταν. Ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος, ο γιος της Ελένης, και ο τελευταίος θα είχε το ίδιο όνομα. Οι άνθρωποι θυμούνταν επίσης μια προφητεία ότι η πόλη δεν θα έπεφτε ποτέ όσο το φεγγάρι θα γέμιζε στον ουρανό. Αυτό είχε χαροποιήσει τους υπερασπιστές όταν αντιμετώπιζαν την επίθεση στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Στις 24 Μαΐου όμως θα ήταν πανσέληνος και καθώς το φεγγάρι θα λιγόστευε θα ερχόταν η καταστροφή. Τη νύχτα της πανσελίνου υπήρχε μία έκλειψη και 3 ώρες σκοτάδι. Πιθανόν την επόμενη, όταν όλοι οι πολίτες γνώριζαν το μήνυμα απελπισίας που έφερε τον Μπριγκαντίνη και όταν η έκλειψη είχε χαμηλώσει το ηθικό τους, έγινε μία τελευταία έκκληση στη Θεομήτωρα. Η πιο ιερή της εικόνα μεταφέρθηκε επάνω στους ώμους των πιστών γύρω από τους δρόμους της πόλης και όλοι όσοι ήταν διαθέσιμοι από τα τείχη έλαβαν μέρος στη λιτανία. Καθώς προχωρούσε αργά και με επισημότητα η εικόνα, ξαφνικά γλίστρησε από το βάθρο επάνω στο οποίο μεταφερόταν. Όταν οι άνθρωποι έτρεξαν να τη σηκώσουν, τους φάνηκε σαν να ήταν φτιαγμένοι από μολύβι. Μόνο με πολύ μεγάλη προσπάθεια μπόρεσαν να την ξαναβάλουν στη θέση της. Έπειτα, καθώς η λιτανία ελισσόταν, ξέσπασε στην πόλη μια νεροποντή. Ήταν σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπίσουν το χαλάζι και η βροχή έπεφτε τόσο καταρακτώδης, ώστε ολόκληροι δρόμοι πλημμύρισαν και παιδιά σχεδόν παρασύρθηκαν. Η λιτανία έπρεπε να εγκαταληφθεί. Την επομένη, σαν να μην ήταν αρκετή τέτοιοι ιονοί, ολόκληρη η πόλη σκεπάστηκε από πυκνή ομίχλη, ένα φαινόμενο άγνωστο σε εκείνες τις περιοχές το μήνα Μάιο. Η Θεία Παρουσία καλυπτόταν με σύννεφα για να αποκρύψει την αποχώρησή της από την πόλη. Εκείνη τη νύχτα, όταν διαλύθηκε η ομίχλη, παρατηρήθηκε ότι ένα περίεργο φως έπαιζε γύρω από τον τρούλο της μεγάλης εκκλησίας της Αγίας Σοφίας. Το είδαν και στο τουρκικό στρατόπεδο, όπως και οι πολίτες, αλλά και οι Τούρκοι θορυβήθηκαν. Ο ίδιος ο Σουλτάνος χρειάστηκε να καθησυχαστεί από τους σοφούς του, οι οποίοι ερμήνευαν το σημάδι ότι έδειχνε πως το φως της πραγματικής πίστης θα φώτιζε σύντομα το ιερό κτίριο. Για τους Έλληνες και τους Ιταλούς συμμάχους τους δεν υπήρχε καμία παρόμοια ανακουφιστική ερμηνεία. Από τα τείχη μπορούσαν να δουν και φώτα να λαμπυρίζουν σε απόσταση στην Ήπεθρο, πολύ πίσω από το τουρκικό στρατόπεδο, εκεί όπου δεν έπρεπε να υπάρχουν φώτα. Μερικοί αισιόδοξοι φρουροί δήλωσαν ότι ήταν οι φωτιές των στρατευμάτων που ερχόταν με τον Ιωάννη Ουνιάδη να σώσουν τους πολιορκημένους χριστιανούς. Αλλά δεν εμφανίστηκε κανένα στρατός. Τα περίεργα φώτα δεν ερμηνεύθηκαν ποτέ. Τώρα, για μια ακόμη φορά, οι υπουργοί του αυτοκράτορα πήγαν σε εκείνον για να τον οικετεύσουν να φύγει, ενώ ήταν ακόμη δυνατό, και να οργανώσει την άμυνα της χριστιανοσύνης από κάποιο ασφαλέστερο σημείο, όπου ίσως θα έβρισκε υποστήριξη. Ήταν τόσο καταβεβλημένος,
ώστε ενώ του μιλούσαν λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, τους είπε άλλη μια φορά ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το λαό του. Θα πέθαινε μαζί του. Ο μήνας Μάιος πλησίαζε στο τέλος του και στους κήπους και τους φράχτες τα τριαντάφυλλα άνθιζαν. Αλλά το φεγγάρι χανόταν και οι άνδρες και οι γυναίκες του Βυζαντίου, της αρχαίας πόλης σύμβολο της οποίας ήταν το φεγγάρι, προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την κρίση που όλοι γνώριζαν ότι βρισκόταν επάνω τους.

Οι τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου. Μεταξύ των χριστιανών οι ελπίδες έσβηναν. Αλλά και στο τουρκικό στρατόπεδο υπήρχε απεσιοδοξία και μία γενική αίσθηση απογοήτευσης. Η πολιορκία είχε κρατήσει 7 εβδομάδες, αλλά παρά ταύτα ο τεράστιος τουρκικός στρατός με τις υπέροχες πολεμικές μηχανές του είχε κατορθώσει ελάχιστα. Οι υπερασπιστές μπορεί να ήταν καταβεβλημένοι και να είχαν ελλείψεις ανδρών και υλικού, ενώ και τα τείχη της πόλης είχαν πάθει σοβαρές ζημιές. Αλλά μέχρι τώρα κανένα στρατιώτης δεν είχε περάσει από μέσα τους. Υπήρχε ακόμη ο κίνδυνος άφιξης βοήθειας από τη Δύση. Οι κατάσκοποι του Μωάμεθ τον είχαν πληροφορήσει ότι ένα στόλος είχε λάβει διαταγές να αποπλέψει από τη Βενετία και υπήρχαν φήμες ότι είχε φτάσει ακόμη και μέχρι τη Χίο. Υπήρχε πάντα η πιθανότητα οι Ούγγροι να διασχίσουν το Δούναβι. Στη διάρκεια των πρώτων ημερών της πολιορκίας είχε φτάσει στο τουρκικό στρατόπεδο μία πρεσβεία από τον Ιωάννη Ουνιάδη και είχε υποδείξει ότι καθώς ο Ουνιάδης δεν ήταν πλέον αντιβασιλέας της Ουγγαρίας, η ανακοχή που είχε υπογράψει με τον Σουλτάνο για 3 χρόνια δεν ήταν πια δεσμευτική. Επιπλέον, το ηθικό μεταξύ των ίδιων των στρατευμάτων του Σουλτάνου άρχιζε τώρα να πέφτει. Οι ναύτες του είχαν αντιμετωπίσει ταπεινωτικές αντιξοότητες. Οι στρατιώτες του δεν είχαν κερδίσει μέχρι τώρα καμία νίκη. Όσο περισσότερο του ξέφευγε η πόλη, τόσο εξασθένιζε το προσωπικό του κύρος. Στην αυλή του ο γέρο Βεζίρης Χαλίλ και οι φίλοι του εξακολουθούσαν να κατακρίνουν την όλη επιχείρηση. Αναλαμβάνοντάς την, ο Μωάμεθ είχε αντιταχθεί στις συμβουλές τους. Είναι πιθανό ότι είχαν δίκιο. Ίσως εν μέρη για να τους δείξει ότι δεν ήταν παράλογος και ίσως εν μέρη για να ικανοποιήσει την προσωπική του συνείδηση ως καλός Μωαμεθανός που έπρεπε να αποφεύγει τις συγκρούσεις, εκτός εάν οι άπιστοι αρνούνταν πεισματικά να παραδοθούν, έκανε μια τελευταία πρόταση ειρήνης. Ειρήνης όμως με τους δικούς του όρους. Στο στρατόπεδό του βρισκόταν ένας νεαρός ευγενής ονόματι Ισμαήλ, γιος ενός αρνησίθρησκου Έλληνα, τον οποίο είχε κάνει υποτελή του ηγεμόνα της Συνόπης. Αυτός ήταν ο απεσταλμένος που έστειλε τώρα στην πόλη. Ο Ισμαήλ είχε Έλληνες φίλους και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να τους πείσει ότι δεν ήταν πολύ αργά για να σωθούν. Με υποκίνησή του όρισαν έναν αντιπρόσωπο για να πάει πίσω στο τουρκικό στρατόπεδο μαζί του. Το όνομα του άνδρα αυτού δεν καταγράφηκε. Γνωρίζουμε μόνο ότι δεν κατήχε υψηλό αξίωμα ούτε καταγόταν από ευγενική οικογένεια. Η συμπεριφορά του Σουλτάνου προς τους πρεσβευτές ήταν καταφανώς αβέβαιη και σίγουρα υπήρχε η αίσθηση ότι δεν μπορούσαν να διαθέσουν κανέναν από τους ευγενείς σε μια τόσο επικίνδυνη αποστολή. Εκείνος όμως έγινε δεκτός με ευγένεια από τον Μωάμεθ, που τον έστειλε πίσω με το μήνυμα ότι η πολιορκία θα λυνόταν εάν ο αυτοκράτορας αναλάμβανε να πληρώνει έναν ετήσιο φόρο υποτελείας από 100.000 χρυσά νομίσματα. Διαφορετικά, εάν το προτιμούσαν, οι πολίτες μπορούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη με όλη την κινητή τους περιουσία και κανείς τους δεν θα πάθαινε τίποτε.
όταν η πρόταση παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο του Αυτοκράτορα, ένα ή δύο μέλη πίστεψαν ότι ίσως θα ήταν δυνατό να κερδίσουν χρόνο υποσχόμενοι να πληρώσουν το φόρο. Αλλά η πλειοψηφία γνώριζε ότι ένας τόσο μεγάλος φόρος δεν μπορούσε ποτέ να συγκεντρωθεί και ότι εάν δεν καταβαλόταν αμέσως, ο Σουλτάνος απλά θα συνέχιζε την πολιορκία. Κανείς τους όμως δεν ήταν διατεθειμένος τώρα να του επιτρέψει να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη χωρίς μεγαλύτερη προσπάθεια. Ενδεχομένως, όπως αναφέρουν οι τουρκικές πηγές, ο Αυτοκράτορας απάντησε προτείνοντας να παραδώσει όλα όσα του ανήκαν εκτός από την πόλη, που στην πραγματικότητα αποτελούσε τη μόνη περιουσία που του απέμενε. Σε αυτά ο Σουλτάνος απάντησε ότι η μόνη επιλογή που απέμενε στους Έλληνες βρισκόταν μεταξύ της παράδοσης της πόλης, του θανάτου από το σπαθί ή του προσιλητισμού στο Ισλάμ. Αυτές οι απατηλές διαπραγματεύσεις πιθανόν πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 25 Μαΐου. Το Σάββατο, ο Μωάμεθ συγκάλεσε το μυστικό συμβούλιο του. Ο Βεζίρης, ο Χαλίλ Πασάς, στηριζόμενος στην ιστορία των μακρών και διακεκριμένων δημόσιων υπηρεσιών του, ύψωσε το ανάστημά του και απέτησε να εγκαταληφθεί η πολιορκία. Ποτέ δεν είχε εγκρίνει την εκστρατεία και τα γεγονότα απέδειξαν ότι είχε δίκιο. Οι Τούρκοι δεν είχαν κάνει καμία πρόοδο. Αντίθετα, είχαν υποστεί μερικές ταπεινωτικές αποτυχίες. Ανά πάσα στιγμή, οι ηγεμόνες της Δύσης μπορούσαν να έλθουν σε βοήθεια της πόλης. Η Βενετία είχε ήδη στείλει ένα μεγάλο στόλο. Η Γένοβα, ακόμη και απρόθυμα, θα αναγκαζόταν να κάνει το ίδιο. Ας προσέφερε ο Σουλτάνος όρους που θα γίνονταν αποδεκτοί από τον Αυτοκράτορα και ας αποσυρώταν προτού προέκυπταν χειρότερες καταστροφές. Ο σεβάσμιος Βεζίρης επέβαλε σεβασμό. Πολλοί ακροατές του, ενθυμούμενοι πόσο αναποτελεσματικά είχαν αποδειχθεί τα τουρκικά πλοία στις μάχες τους εναντίον των χριστιανών, θα πρέπει να ανατρίχιασαν με τη σκέψη των μεγάλων ιταλικών στόλων να κατευθύνονται εναντίον τους. Εξάλλου ο Σουλτάνος δεν ήταν παρά ένα παιδί 21 ετών. Δεν έθετε σε κίνδυνο τη μεγάλη κληρονομιά του με την ορμητική αφροσύνη της νεότητάς του. Ο επόμενος που μίλησε ήταν ο Ζαγανός Πασάς. Αντιπαθούσε το Χαλίλ και γνώριζε ότι ο Σουλτάνος συμμεριζόταν την αντιπάθειά του. Βλέποντας την όψη της άγριας απελπισίας του κυρίου του ως αποτέλεσμα των λόγων του Χαλίλ, δήλωσε ότι δεν πίστευε στους φόβους του μεγάλου Βεζίρη. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν οξύτατα διχασμένες μεταξύ τους για να αναλάβουν ποτέ κοινή δράση εναντίον των Τούρκων, ενώ ακόμη κι αν πλησίαζε κάποιος βενετικός στόλος, πράγμα το οποίο δεν πίστευε, τα όπλα και οι άνδρες του θα ήταν κατά πολύ λιγότερα από τους Τούρκους. Μίλησε για τους Ιωνούς που προέβλεπαν την καταστροφή της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Μίλησε για το Μέγα Αλέξανδρο, εκείνο το νεαρό ο οποίος με πολύ μικρότερο στρατό είχε κατακτήσει το μισό κόσμο. Η επίθεση θα έπρεπε να συνεχιστεί χωρίς σκέψη υποχώρησης. Πολλοί από τους νεότερους στρατηγούς σηκώθηκαν για να υποστηρίξουν τον Ζαγάνο. Ο διοικητής των Βαζιβαζούκων ήταν ιδιαίτερα ορμητικός στο αίτημά του για εντονότερη δράση. Το ηθικό του Μωάμεθ ανέβηκε. Αυτά ήταν που ήθελε να ακούσει. Είπε στο Ζαγανός να πάει έξω μεταξύ των στρατιωτών και να τους ρωτήσει τι ήθελαν. Ο Ζαγανός επέστρεψε σύντομα με την επιθεμητή απάντηση. «Κάθε άνδρας, είπε,
επέμενε ότι θα έπρεπε να γίνει άμεση επίθεση. Στη συνέχεια ο Σουλτάνος ανακοίνωσε ότι η επίθεση θα πραγματοποιούνταν μόλις μπορούσε να προετοιμαστεί.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ναοί και μονές πέριξ του Μιστρά που συνδέονται με την παλαιολόγια τέχνη, Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Μιστρά του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε σε ναούς και μοναστήρια, σε ναούς και μονές που βρίσκονται γύρω, κοντά, έτσι, στον Μιστρά, στην πόλη του Μιστρά, και βεβαίως αυτοί συνδέονται με την παλαιολόγια περίοδο και την παλαιολόγια τέχνη. Θα μιλήσουμε όχι μόνο για την Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, αλλά και για άλλους ναούς, εκκλησάκια και μονές που βρίσκουμε στην ευρύτερη περιοχή κοντά στον Μιστρά, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον, και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας βεβαίως, επειδή αναφερόμαστε στο Μιστρά, ότι αυτή η περιοχή δεν χτίζεται ενιαία χρονικά, αλλά χτίζεται σιγά σιγά και ανοικοδομείται σε διαφορετικές φάσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια της σημερινής μας καλεσμένης. Είναι κοντά μας η κυρία Άννα Τακούμη, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κυρία Τακούμη.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ξεκινώντας την συνομιλία μας, τι θα λέγατε να δώσουμε έτσι το ιστορικό πλαίσιο αλλά και το γεωγραφικό, αν θέλετε, στίγμα και περιβάλλον του Μιστρά και κυρίως την εποχή που μας αφορά περισσότερο, στα παλαιολόγια χρόνια, στην παλαιολόγια εποχή και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια.
1: Βεβαίως. Ο παλαιολόγιος Μιστράς, η ιστορία του Παλαιολόγιου Μιστρά ξεκινάει με την ανακατάληψη της περιοχής από τους Βυζαντινούς το 1262. Αυτοκράτορας είναι ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, ο οποίος στέλνει ένα εκστρατευτικό σώμα, τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνο τον Σεβαστοκράτορα, να παραλάβει τα κάστρα, τα τέσσερα κάστρα της Πελοποννήσου, και να ανασυγκροτήσει την περιοχή. Όντως, οι Βυζαντινοί καταφτάνουν στην περιοχή, παραλαμβάνουν τα κάστρα, και το πιο σημαντικό κάστρο εκείνη την εποχή είναι το κάστρο της Μονεμβασίας, το οποίο έχει μία διαχρονικότητα, ξεκινάει από πολύ παλαιότερες εποχές η ιστορία του και συνεχίζει και εκείνη την εποχή. Ο λόφος του Μιστρά είναι ακόμα ακατοίκητος. Mm-hmm. Έχει μόνο την Ακρόπολη, το φραγκικό το κάστρο, και σιγά σιγά θα ξεκινήσει να ανοικοδομείται. Ανάμεσα στα δύο αυτά κάστρα, ο λόφος του Μιστρά βρίσκεται από την πλευρά την δυτική της σημερινής Λακωνίας, στο Νταΐγετο. Το κάστρο του Γερακίου στα ανατολικά βρίσκεται στον Πάρνονα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο βουνά, σε αυτές τις δύο ροσιρές, εκτείνεται η κοιλάδα του Ευρώτα, η σημερινή πόλη της Σπάρτης και οι γύρω περιοχές. Mm-hmm. Το τμήμα λοιπόν που ανακαταλαμβάνουν οι Βυζαντινοί είναι ανάμεσα στα δύο αυτά βουνά, του Ταϊγέτου και του Πάρνονα, με τα δύο κάστρα του Μιστρά και του Γερακίου, και προς το νότο το τμήμα μέχρι που περιλαμβάνεται στις δύο Χερσονήσους, της Μάνης και της Μονεμβασίας. Είπαμε προηγουμένως ότι η Μονεμβασία είναι ένα σημαντικό κέντρο, και σιγά σιγά αρχίζει να ανοικοδομείται ο Μιστράς. πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η περιοχή γύρω από το Λόφο, στη σημερινή, δηλαδή να έχουμε κατά νου τα περίπου τα σημερινά όρια της πόλης της Σπάρτης, η περιοχή αυτή ευρύτερα στην κοιλάδα του Ευρώτα δεν είναι ακόμα ασφαλής για τους Βυζαντινούς. Οι εχθροπραξίες με τους Φράγκους συνεχίζονται και κατοικούνται ακόμα και από τους Φράγκους. Γνωρίζουμε ότι ο ίδιος ο Βιλαρδίνος είναι στη Σπάρτη και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το θάνατό του στα 1278, περίπου εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν κρίνεται πολύ σημαντικό να μεταφερθεί η Μητρόπολη Λακεδαιμονίας στον Λόφο του Μιστρά, και γύρω από αυτήν σιγά σιγά ξεκινά και η κατοίκηση, και προσελκύοντας και τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο κτίσμα που χτίζεται στο Λόφο είναι η Μητρόπολη αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Αυτό, η αφιέρωση δηλαδή σε ένα στρατιωτικό Άγιο, δεν είναι τυχαίο. Αντικατοπτρίζει τους αγώνες που κάνουν αυτή την εποχή Βυζαντινή για την ανάκτηση της περιοχής, καθώς η Πελοπόννησος είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αυτοκρατορίας, και με την ανάκτηση της αυτής περιοχής που σήμερα συμπίπτει με τα όρια της Λακωνίας, ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν σαν φαλτήριο και να απελευθερώσουν και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου. Οι στρατιωτικοί αγώνες λοιπόν αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ κομβικοί, και οι Βυζαντινοί αισθάνονται ότι χάρη στους στρατιωτικούς αγίους που τους εμψυχώνουν και τους προστατεύουν, οι αγώνες τους κρίνονται από αποτελέσματος ως νικηφόροι. Έτσι λοιπόν αφιερώνεται ο ναός της Μητρόπολης στον Άγιο Δημήτριο, και μάλιστα θεωρείται ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι και ο προστάτης του οίκου των Παλαιολόγων. Τιμάται δηλαδή ιδιαιτέρως και από τον Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο αυτοκράτορας αυτή την περίοδο. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παρότι δεν έχουμε αυτή την εποχή, αμέσως μετά την ανακατάληψη, δεν σώζονται ναοί, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας στο Ευρώτα ή γύρω από το Μιστρά, που να μας δίνει μια άλλη εικόνα, αλλά προωθείται ιδιαιτέρως ευρύτερα στην περιοχή της Λακωνίας, και το ξέρουμε αυτό από ναούς κυρίως της Μέσα Μάνης, της Χερσονήσου δηλαδή της Μάνης, πάρα πολύ τιμή των στρατιωτικών Αγίων, και αφιερώνονται ναούς στους στρατιωτικούς Άγιους, και μάλιστα σε ένα ναό έχουμε και σκηνές του βίου του Αγίου Δημητρίου. Από τα πιο χαρακτηριστικά όμως παραδείγματα κοντά στο Μιστρά και κοντά στο Γεράκι σε σχέση με τη Μάνη που είναι πιο μακριά, σώζεται ένα σπήλαιο με τοιχογραφίες στο παλαιομονάστρο του Βρονταμά, είναι νοτίος του Γερακίου, αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό για αυτή την εποχή, γιατί σώζει μία ζώνη τοιχογραφιών με έφυπους Αγίους, οι οποίοι ανά τρεις στρέφονται προς το εσωτερικό, προς το κέντρο δηλαδή της παράστασης. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή αυτή η ζώνη, γιατί είναι επάνοπλη, φορούν δηλαδή όλη τους τη στρατιωτική εξάρτηση, έφυπη, και κοιτάζουν και το θεατή, το αυτόν που βλέπει δηλαδή την παράσταση αυτή, και τα άλογα εικονίζονται μετά ένα πόδι σηκωμένο σαν να καλπάζουν, σαν να είναι έτοιμα να προχωρήσουν. Έχουν ένα ρυθμό όπως είναι μια στρατιωτική παρέλαση, θα λέγαμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ακριβώς η ζώνη, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παραστάσεις, δείχνει αυτό ακριβώς, χρονολογείται στο 3ο-4ο του 13ου αιώνα, δηλαδή

0: αναφέρει τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο. Mm-hmm. Βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρου στην Καφιώνα, στη Μέσα Μάνη. Χρονολογείται αμέσως μετά, δηλαδή μεταξύ του 1263 και του 1270 περίπου. Και αναφέρει αυτή η επιγραφή τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παλαιολόγο, τη σύζυγό του και τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνο τον Σεβαστοκράτορα, που ήρθε με το εκστρατευτικό σώμα στην περιοχή. Είναι από τις πολύ σπουδαίες μαρτυρίες που έχουμε και επιβεβαιώνει αυτή η επιγραφή αυτά τα ιστορικά γεγονότα που γνωρίζουμε από τις πηγές. Το μνημείο υπήρχε από τον 10ο αιώνα, αλλά προχωρεί σε μια ανακαίνιση, επαναζωγραφίζεται δηλαδή, mm-hmm. από τον Γεώργιο Επίσκοπο Βελιγωστής. Αυτά όσον αφορά, για να δώσουμε το κλίμα γύρω από τον Μιστρά αυτή την εποχή, προωθούνται δηλαδή ταυτόχρονα με την προβολή των στρατιωτικών Αγίων, όπως φαίνεται αντανακλάται στο καθολικό της Μητρόπολης, προωθείται η τιμή των στρατιωτικών Αγίων, και αυτό φαίνεται σε διάφορα μνημεία πέρι του Μιστρά ευρύτερα σε όλη την Λακωνία.
1: Το βλέπουμε αυτό και σε περιοχές που είναι πιο κοντά, έτσι, αλλά και σε περιοχές που είναι πιο μακριά από τον Μιστρά. Αναφερθήκατε σε αυτή την περίπτωση ναού στη Μέσα Μάνη, έτσι. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για το παλαιομονάστηρο Βρονταμά και για τη ζώνη εκεί των εικονογραφιών που έχουμε με τους έφηπους uh-huh. Αγίους, ανατρείς όπως μας είπατε. Uh-huh. Αυτή η σκηνή είναι πολύ, νομίζω, ιδιαίτερη, έτσι, πολύ ξεχωριστή.
0: Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Δεν έχουμε, γνωρίζουμε εικονογραφικά ότι η σύνθεση, ο εικονογραφικός τύπος του να είναι αντοπή, δηλαδή να κοιτάζει ο ένας τον άλλον, mm-hmm. οι στρατιωτικοί άγιοι, δεν είναι άγνωστη. Υπάρχουν αντίστοιχες παραστάσεις παλαιότερων περιόδων, στη Μεσοβυζαντινή περίοδο, στην Καπαδοκία. Στην Βυζαντινή Καπαδοκία, όπου τότε που η διασφάλιση των ανατολικών συνόρων έδινε οθούσε τους ζωγράφους και τους χορηγούς να εικονογραφούν στρατιωτικά θέματα που δείχναν ακριβώς αυτόν τον αγώνα να προασπιστούν τα σύνορα, όχι όμως με τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά με τη βοήθεια των Αγίων. Κατά αντίστοιχο τρόπο, ένα αντίστοιχο πνεύμα δηλαδή, πάλι έτσι, ευγνωμοσύνης προς τους Αγίους, εκφράζεται και εδώ. Mm. Αυτό όμως που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό είναι επειδή είναι περισσότεροι οι Άγιοι, κοιτάζουν βέβαια προς το εσωτερικό, κοιτάζει ένας τον άλλον, αλλά είναι τρεις από τη μία πλευρά και τρεις από την άλλη, σύνολο έτσι, και δίνουν αυτή την αίσθηση της, του ρυθμού και της στρατιωτικής παρέλασης. Είναι πλήρως εξοπλισμένοι, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή την περίοδο στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν ήδη έρθει οι σταυροφόροι, mm-hmm. Διακινούνται πολλές εικόνες που θεωρούμε ότι συνιστούν μια ομάδα, λέγονται σταυροφορικές εικόνες, και απεικονίζονται εκεί πάρα πολλές τέτοιες απεικονίσεις στρατιωτικών, υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις στρατιωτικών Αγίων που κρατούν και λάβαρα και εικονίζονται πλήρως με όλο τους τον εξοπλισμό, με τη φαρέτρα τους, με την πανοπλία τους, το σπαθί τους, mm-hmm. το δόρυ τους κλπ. Και θεωρείται ότι είναι ένα θέμα πολύ αγαπητό στην ευρύτερη περιοχή τώρα της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Μάλιστα.
0: Όμως εδώ έχουμε συνδεδεμένο με τον τόπο και τον χρόνο της εποχής για την οποία συζητάμε, είναι μια έκφραση των Βυζαντινών ευγνωμοσύνης προς τους Αγίους, οι οποίοι τους βοηθούν στους αγώνες τους ενάντια στους Φράγκους. Και μην ξεχνάμε ότι το τμήμα αυτό της Λακωνίας και ειδικά ο Μιστράς που βρίσκεται στο δυτικό σύνορο, να το πω έτσι, γυπνιάζει ακριβώς με το φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας. Το φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας που έχει δημιουργηθεί ήδη από το 1205 με την εγκατάσταση των Φράγκων στην Πελοπόννησο δεν έχει διαλυθεί. Υπάρχει ήδη και έχει και σημαντική παρουσία. Σύνορο λοιπόν με το φραγκικό πριγκιπάτο είναι το δυτικό τμήμα του Μιστρά, ο Μιστράς και οι περιοχές κατά μήκος τους χωρίζει ουσιαστικά ο Ταΐγετος, και γι' αυτό και σιγά σιγά ο Μιστράς θα χτίζεται και θα αποτελέσει ένα σημαντικό προπήργιο για τους Βυζαντινούς μαζί με το κάστρο της Μονεμβασίας. Να σημειώσουμε ότι ο διοικητής που φτάνει στην περιοχή αμέσως μετά την

0: ανάληψη εγκαθίσταται στη μονοβασία. Γιατί προφανώς εκεί υπάρχει, επειδή η μονοβασία είναι ένας οργανωμένος οικισμός και με μακρόχρονη πορεία και ιστορία, έχει τις δομές να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Ο διοικητής, η κεφαλή δηλαδή, θα μεταφερθεί στον Μπιστρά προς το τέλος του 13ου από τον Ανδρόνικο τον Δεύτερο, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης της περιοχής γύρω στα 1290. Μάλιστα. Και μόλις το 1348 θα γίνει δεσποτάτο με τον ορισμό του πρώτου δεσπότη με την πολιτική έννοια, ο όρος δεσπότης, με την άφηξη του Μανουήλ του Κατακουζινού. Οπότε το ενδιαφέρον των Βυζαντινών στρέφεται προς το Μιστρά σιγά σιγά, και τα μνημεία τα οποία αναγείρονται εκεί δείχνουν αυτήν ακριβώς τη μέρημνα της Βυζαντινής διοίκησης για την αναδιοργάνωση της περιοχής μετά από μια τέτοια μεγάλη ιστορική αναταραχή.
1: Μάλιστα.
0: Αμέσως μετά την Μητρόπολη έχουμε ιστορικά χτίζεται το πρώτο καθολικό της Μονής Βροντοχείου, Άγιοι Θεόδωροι, οι οποίοι είναι πάλι ένας ναός αφιερωμένος στους στρατιωτικούς Αγίους, και σώζονται ελάχιστες δυστυχώς παραστάσεις στρατιωτικών Αγίων, και επί αποχής του Ανδρονίκου πια και το πρώτο καθολικό της Μονής Βροντοχείου και το δεύτερο του ναού της Παναγίας Οδηγήτριας. Η μετάβαση αυτή από τον έναν αυτοκράτορα στον άλλον, από τον Μιχαήλ στον γιο του τον Ανδρόνικο τον Δεύτερο, δεν είναι εύκολη, σημαδεύεται από πολύ σημαντικά γεγονότα, με κυριότερο την ένωση των εκκλησιών. Αυτό είχε μια τεράστια αντίδραση σε όλη την αυτοκρατορία. Έχει όμως ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μιστρά, όπως βλέπουμε την απάντηση των Ορθοδόξων στα μνημεία και ευρύτερα γύρω από τον Μιστρά, και θα σας πω αμέσως γιατί και τι εννοώ.
1: Θα τα πούμε σε πολύ λίγο, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά που μόλις μας είπατε, κυρία Τακούμη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε μια μικρή διακοπή για μουσική, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με την κυρία Άννα Τακούμη, διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως, με αφορμή την αλλαγή στον αυτοκρατορικό θρόνο από τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Παλαιολόγο, στον Ανδρόνικο τον δεύτερο τον Παλαιολόγο. Αυτή η αλλαγή συνδυάζεται και συνδέεται με πολύ σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν βεβαίως την αυτοκρατορία. Πώς αυτή η αλλαγή και αυτά τα γεγονότα βεβαίως που συνδέονται με αυτήν αντανακλώνται και στο Μυστρά και αντανακλώνται σε ναούς και μοναστήρια, έτσι, που βρίσκονται, το σημειώνω και το τονίζω, πέριξ του Μυστρά. Σε αυτά αναφερόμαστε σήμερα, κοντά ναι. Δηλαδή στο Μυστρά.
1: Μάλιστα. Η τέχνη των μνημείων του Μυστρά μας βοηθά να κατανοήσουμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να τα συνδέσουμε αυτά. Μετά το θάνατο του Μιχαήλ αναλαμβάνει τον θρόνο ο γιος του Ανδρόνικος ο δεύτερος. Έχει ήδη μεσολαβήσει όμως το 1274 η ενωτική συμφωνία που πραγματοποιεί ο Μιχαήλ με την Ρωμακαθολική Εκκλησία. Κάτι που οδηγεί σε σφοδρότατες αντιδράσεις, διότι οι Ορθόδοξοι δεν συμφωνούν. Οι Ορθόδοξοι, έχει σημασία ότι ο Ανδρόνικος ο δεύτερος αρνείται την ενωτική αυτή συμφωνία και υποστηρίζει τους ανθενωτικούς. Η αντίδραση στον Μυστρά, όπως είπαν και εκλεκτοί συνάδελφοι σε προηγούμενες εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού σας, είναι να σβήσουν καταρχάς την μορφή, να την αποξέσουν τη Μητροπολίτη Θεοδοσίου στη Μητρόπολη. Ταυτόχρονα όμως, λίγο αργότερα, όταν αναλαμβάνει τη Μητρόπολη ο Νικηφόρος Ομοσχόπουλος, ένας πολύ λόγιος, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, με πολλές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη, ζωγραφίζουν στο νότιο τοίχο της Μητρόπολης τους 12 Αποστόλους, στον Άρθικα κάτω από την Δευτέρα Παρουσία της Οικουμενικές Συνόδους, στη ΔΕ οδηγήτρια, στον νότιο της οδηγήτριας της Μονής Βροντοχείου, έχουμε την απεικόνιση των 70 Αποστόλων, όχι απλά των 12 Αποστόλων, οι οποίοι εικονίζονται και εκείνοι στο ναό, αλλά και τους 70, τους διαδόχους δηλαδή των Αποστόλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα μνημεία φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί εικονογραφούν την απάντηση των Ορθοδόξων απέναντι σε αυτό το ζήτημα της Ένωσης, ότι δεν μπορεί να γίνει ένωση απλά είτε ως πολιτική συμφωνία είτε απλά να αποδεχθούν τις θέσεις των Δυτικών, οι οποίες συνοψίζονται πολύ γρήγορα στην αποδοχή του πρωτίου του Πάπα, στην διαφορά στη χρήση του ένζυμου ή άζυμου άρτου. Οι δυτικοί, οι Ρωμακαθολικοί χρησιμοποιούν άζυμο άρτο για τη Θεία Κοινωνία, ενώ οι Ορθόδοξοι ένζυμο άρτο. Υπάρχουν και άλλες διαφορές, αλλά αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και για το φιλιόκβε. Η απάντηση λοιπόν των Ορθοδόξων έχει μια κοινή συνισταμένη, ένα κοινό παρονομαστή, ότι οι αλλαγές και δεν έχει να κάνει με την αποδοχή της μίας ή της θέσης, της μίας ή της άλλης θέσης, αλλά έχει να κάνει με την αποδοχή της αλήθειας. Η αλήθεια όμως αυτή έχει διατυπωθεί και έχει εκφραστεί από τους Αποστόλους, τους Αυτίκους και αυτόπτες μάρτυρες του Χριστού και της διδασκαλίας του. Και αυτήν την αλήθεια, αυτή τη διατύπωση, αυτή τη διδασκαλία των Αποστόλων εκφράζει λεκτικά και διατυπώνει διατυπώνουν οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, κατοχυρώνονται δογματικά. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνουν είναι να βάλουν τους Αποστόλους στους στίχους, αυτούς αδιάψευτους μάρτυρες της αλήθειας της διδασκαλίας του Χριστού. Και εκεί, σε αυτή τη βάση, λένε τα κείμενα, καλούν Ορθοδόξους και Λατίνους να κάνουν μια ένωση στην αποστολική παράδοση, σε αυτά που παρέλαβαν ανώθευτα οι μαθητές από τον Χριστό, και όχι να γίνονται αλλαγές που προκαλούν προβλήματα δογματικά και εκκλησιολογικά και θεολογικά κλπ.
0: Βλέπουμε λοιπόν απεικονίζονται τέτοιου είδους εικονογραφίες που συνδέονται και με τις συνόδους, όπως είπαμε, τις Οικουμενικές Συνόδους, και με τους Αποστόλους και τους μαθητές των Αποστόλων, πέρα από τη Μητρόπολη του Αγίου Δημητρίου στο Μυστρά, και σε άλλες έτσι σημαντικές εκκλησίες και μονές. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει ίσως και το, τα υπόλοιπα μοναστήρια και τους υπόλοιπους ναούς, ναίσκους ή εκκλησάκια αν θέλετε μικρά, στον ευρύτερο χώρο του Μυστρά, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό βλέπουμε, αυτό να αποτυπώνεται, και εδώ βλέπουμε να αποτυπώνεται προφανώς και η παλαιολόγια τέχνη, η τέχνη της περίοδου αυτής που συζητάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, η παλαιολόγια τέχνη είναι μια, η παλαιολόγια περίοδος και η παλαιολόγια τέχνης καλύπτει αυτή την περίοδο που συζητάμε, από το 13ο μέχρι και τον 15ο, μέχρι την άλωση της πόλης. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα εδώ, αρχίζει η παράδοση η αποστολική να φαίνεται κατά κάποιο τρόπο και στους ναούς και στα μοναστήρια γύρω γύρω. Τι σημαίνει αυτό? Σώζεται ένα λίγο νοτίος του Μυστρά και της Σπάρτης, στο δρόμο προς το Γήθιο θα λέγαμε σήμερα, σώζεται ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εκκλησία αφιερωμένη κατά την παράδοση στον Άγιο Γεώργιο. Σήμερα θεωρείται στη Μεταμόρφωση, αλλά στον Άγιο Γεώργιο μάλλον είναι, στη Βίγλα, στη θέση Βίγλα. Βρίσκεται, δεν είναι πολύ μακριά από το Μυστρά και από την σημερινή πόλη της Σπάρτης, αλλά είναι νοτίως στο δρόμο προς Αγίθιο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το εκκλησάκι, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα συστηματική μελέτη για το μνημείο, αλλά ξέρουμε τις παραστάσεις του, σώζονται ορισμένες στιχογραφίες στο νότιο τοίχο του ναού και τμήμα του δυτικού και του βορείου σώζονται απεικονίσεις αποστόλων, όπως ακριβώς και στη Μητρόπολη του Μυστρά. Φαίνεται δηλαδή ότι και εκεί αυτή η εκκλησία δεν είναι μικρή, πιθανότατα έχει δεχτεί επεμβάσεις ο αρχιτεκτονικός τύπος, δεν είναι καθαρό σήμερα, φαίνεται όμως σαν σαν έναν μονόχωρο, έναν δρομικό, θυμίζει τη Μητρόπολη, με την έννοια όμως ότι έχει ένα κλήτος, δεν έχει πλαϊνά όπως η Μητρόπολη. Έχει όμως ύψος, είναι ένας μεγάλος ναός, που σημαίνει ότι αυτόν τον ναό θα πρέπει να τον έχει κτίσει και να τον έχει διακοσμήσει ένα σημαντικό πρόσωπο της περιοχής. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει επιρροή από το πνεύμα του Μυστρά και της εποχής εκείνης να απεικονιστούν οι Απόστολοι σε αυτό το μνημείο. Επίσης, ευρύτερα σε ναούς του Κερακίου και της υπόλοιπης Λακωνίας σώζονται ναοί οι οποίοι απεικονίζουν τους Αποστόλους, προβάλλουν τους Αποστόλους, είτε όχι απαραίτητα και τους 12, γιατί είναι πιο μικρά τα εκκλησάκια αυτά και δεν υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια. Συνοψίζεται όμως η απεικόνιση των 12, η σημασία των 12 Αποστόλων, μπορούμε να πούμε ότι είναι συμπεριληπτική στις μορφές των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Προτιμούν δηλαδή να απεικονίζουν, τους προβάλλουν ιδιαίτερο σε προβεβλημένες θέσεις που να είναι ορατές, δηλαδή μέσα στον κυρίως ναό, τον Πέτρο και τον Παύλο, δείχνοντας ακριβώς αυτό το πνεύμα της εποχής, ότι πρέπει να της προάσπισης της ορθής πίστης κατά τη βάση της αποστολικής παράδοσης. Ο Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος είναι ένας αυτοκράτορας ο οποίος στηρίζει πολύ τα μοναστήρια και τα ενισχύει. Ας μην ξεχνάμε ότι οι μοναχοί βγήκαν μπροστά στους αγώνες για την αντιτιθέμενη στην Ένωση των Εκκλησιών και τα ενισχύει τα μοναστήρια. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ και τους τους ναούς της περιοχής. Γι' αυτό και υπάρχουν σε σχέση με την εποχή του Μιχαήλ που σώζονται των πραγμάτων λίγα, αλλά ήταν νοτικός αυτοκράτορας, σώζονται πάρα πολλά εκκλησάκια που αναφέρουν το όνομα του αυτοκράτορα του Ανδρονίκου.
0: Και μοιάζουν, ήθελα να σας ρωτήσω, μοιάζουν στον τρόπο της αρχιτεκτονικής τους που είναι κτισμένα και οι εικονογραφήσεις, ο διάκοσμος, δηλαδή μέσα υπάρχει μια σύνδεση κατά κάποιο τρόπο.
1: Βλέπουμε μία, κοιτάξτε, το θέμα της εικονογραφικής και τεχνοτροπικής ομοιότητας θα το θίξουμε λίγο παρακάτω. Όμως, όσον αφορά το πνεύμα της εποχής με τους Αποστόλους, τους Αγίους Στρατιωτικούς και το μήνυμα του να μείνουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης πιστοί στην ορθή πίστη, αυτό είναι ένα διευρυμένο. Σε κάθε μνημείο όμως εκφράζεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, στα 1290 στη Χρύσαφα, η οποία είναι ανατολικά του Μιστρά, δεν είναι πολύ μακριά. Ο κύριε Μιχαήλ διακοσμεί τον ναό. Ο ναός είναι ένα μεσοβυζαντινό κτίσμα, αλλά φαίνεται ότι θα αναζωγραφίζεται πάλι αυτή την εποχή. Εκεί λοιπόν ο χορηγός αυτής της φάσης διακόσμησης, ο κύριε Μιχαήλ, το κύριε σημαίνει ότι είναι ένας τοπικός άρχοντας, λέει στην επιγραφή, ζητάει από την Παναγία να του δίνει την ορθή πίστη. Αντανακλώνται δηλαδή αυτό το πνεύμα της διατήρησης ορθής πίστης με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε μνημείο, αλλά τονίζοντας κυρίως τους Αποστόλους που είναι η βάση αυτής της διδασκαλίας της χριστιανικής.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τους ναούς και τα μοναστήρια που βρίσκονται πέριξ του Μιστρά και συνδέονται με την παλαιολόγια τέχνη, και είναι κοντά μας η κυρία Άννα Τακούμη, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και αυτή η συνομιλία γίνεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Αναμένουμε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις απορίες και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Τακούμη, από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή.
1: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε το θέμα του Ανδρονίκου, θα μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε με μια αναφορά. Επειδή ακριβώς ο Ανδρόνικος ενισχύει τα μοναστήρια και ακριβώς για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, υπάρχει στο σώζεται το παλαιομονάστηρο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μέσα σε μια ρεματιά, είναι μέσα στο βράχο, είναι σπηλαιώδες, περίπου 8 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω από την Σπάρτη, πάλι πολύ κοντά σε σχέση με το Μιστρά. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σπήλαιο, το οποίο έχει τοιχογραφίες, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 13ου, στα μέσα και στο δεύτερο μισό, δηλαδή την εποχή αμέσως μετά την ανακατάληψη της περιοχής, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των τοιχογραφιών ανάγεται στην εποχή του Ανδρονίκου, όπως μας αναφέρει η επιγραφή, ότι αναφέρεται δηλαδή το όνομα του Ανδρονίκου, της συζύγου του και του γιού του, και ζωγραφήθηκε, ιστορήθηκε από τον τοπικό ζωγράφο τον Κωνσταντίνο τον Μανασί στα 1304-1305. Το μνημείο αυτό είναι σκαλιστό στο βράχο. Έχει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς το να σκαλίσει τον βράχο και να τον ζωγραφίσει. Είναι επίμικες, είναι στενόμακρο δηλαδή, αλλά σώζει πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, ακριβώς επειδή είναι στενό και μικρό. Οι χορηγοί του μνημείου αυτού, οι πατέρες της Μονής, επιλέγουν να ζωγραφίσουν συγκεκριμένες σκηνές και συγκεκριμένους Αγίους. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν ότι ζωγραφίζονται καταρχάς οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι είναι στους οποίους είναι αφιερωμένους αφιερωμένη Μονή, δίπλα ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος είπαμε ότι είναι στρατιωτικός Άγιος και τον τιμούν ιδιαιτέρως οι παλαιολόγοι, και ο Κωνσταντίνος, και δίπλα εικονίζεται και ο Μέγας Κωνσταντίνος με την Αγία Ελένη στη γνωστή εικονογραφική σύνθεση που κρατούν σταυρό. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι, δηλαδή συνδυάζεται η παράδοση των στρατιωτικών Αγίων και με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος ο Μέγας Κωνσταντίνος προωθήθηκε και αυτός αυτή την εποχή Δεν σώζονται πάρα πολλά βέβαια μνημεία της εποχής του Μιχαήλ, γιατί ο Μιχαήλ, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ, προσπαθώντας να εδραιώσει την εξουσία του μετά από μια εποχή προβληματική διακοπής δηλαδή και σύνδεσης της Βυζαντινής εξουσίας, εφόσον μεσολάβησε η φραγκική κατάκτηση, και έχοντας, γνωρίζοντας ότι έχει κλέψει, σφετερίστηκε το θρόνο, δεν ήταν ο νόμιμος διάδοχος της εξουσίας, προσπαθεί να προβάλλει λοιπόν τον εαυτό του ως συνεχιστή τον εαυτό του συνεχιστή της Βυζαντινής εξουσίας, αναφερόμενος δηλαδή στους Κομνηνούς πριν την άλωση. Να δείξει δηλαδή αυτή τη συνέχεια. Συνέχεια των Κομνηνών, της εποχής δηλαδή πριν από την άλωση, 1204, έρχεται ο Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ προβάλλει λοιπόν τον εαυτό του και ως νέος Κωνσταντίνος αναγάγεται, κάνει δηλαδή μια ιδεολογική αναγωγή στον εαυτό του, συνδέοντας τον εαυτό του, επειδή ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και ξεκινά πάλι η ιστορία της αυτοκρατορίας με τον πρώτο οικιστή της, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και ξέρουμε από τις πηγές ότι προβάλλει ιδιαίτερο στον εαυτό του ως νέος Κωνσταντίνο. Υπάρχουν αρκετές παραστάσεις σε αυτή την εποχή, σε συνδυασμό με όλα αυτά τα στοιχεία που λέμε, που φαίνεται μια ιδιαίτερη προτίμηση στην περιοχή και στην απεικόνηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Προφανώς με ένα ιδεολογικό πρόσημο, εκτός από, από το θεολογικό, ναι, φυσικά, ναι, και από, ναι, την τιμή στους Αγίους αυτούς, αλλά η προβολή του ως νέου Κωνσταντίνου. Όλα αυτά μας οδηγούν σε διάφορες σκέψεις, τις οποίες τις μόλις εξέθεσα, και να επισημάνουμε ότι ειδικά στο Παλαιομονάστηρο των Αγίων 40 υπάρχει και η παράσταση, υπάρχουν και δύο μορφές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το Παλαιομονάστηρο των Αγίων 40 Μαρτύρων είναι ιδιαίτερο με την έννοια ότι ο ιστορικός πυρήνας είναι σπηλαιώδης η μονή και ανάγεται σε αυτή την εποχή, διατηρείται σήμερα βέβαια στο νεότερο μοναστήρι, το οποίο συγκροτήθηκε το 17ο αιώνα στο καθολικό, η επιγραφή του καθολικού αναφέρει την επιγραφή 1420.
0: Η μονή υπάρχει ακόμα, το σπηλαιώδες αυτό υπάρχει ακόμα, η πρώτη αρχική μορφή.
1: Υπάρχει, είναι όμως αρκετά απόκριμνη, δεν προσεγγίζεται η περιοχή, είναι αρκετά απόκριμνο και ακόμα και όταν οι πατέρες πια, όταν οι πατέρες κατά την παλαιολόγια εποχή μόναζαν στο ασκητήριο αυτό, μέσα στο βράχο, διατηρούσαν κάποιους χώρους, ένα μικρό κτίσμα τέλος πάντων, λίγο χαμηλότερα εκεί που είναι σήμερα το μοναστήρι, γιατί είχαν κτήματα. Για την φροντίδα των κτημάτων αυτών χρειαζόντουσαν να μεταβαίνουν συχνά. Κάποια στιγμή κατέστη δύσκολη αυτή η συνεχής μετάβαση από το σπήλαιο προς τα κτήματα τέλος πάντων της μονής, και δεχόντουσαν και διάφορες απειλές και κρίθηκε απαραίτητο να εγκατασταθούν πια οριστικά στο σημερινό χώρο, αυτό που βλέπει ο επισκέπτης. Αυτό που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης, το φρουριακό αυτό συγκρότημα της μονής, είναι το 17ο αιώνα, και χωρίς όμως ποτέ να σταματήσουν και τη χρήση του σπηλαίου, με την έννοια μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι και το 17ο, το χρησιμοποιούσαν και ως ασκητήριο.
0: Αυτές οι τοιχογραφίες, για να μείνουμε λίγο εδώ παραπάνω στο Παλαιομονάστηρο αυτό των Αγίων 40 Μαρτύρων, κυρία Τακούμη, που μας αναφέρατε εδώ που έχουμε, που είναι πολύ χαρακτηριστικές, οι Άγιοι 40 μάρτυρες, έτσι, που είναι στο όνομα των οποίων είναι αφιερωμένη το μοναστήρι, δίπλα ο Άγιος Δημήτριος, δίπλα ο Άγιος Κωνσταντίνος με την Αγία Ελένη και βεβαίως οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Ποιο είναι εδώ το χαρακτηριστικό, αν μπορούμε να πούμε κάτι για το διάκοσμο αυτό, από όσα ξέρουμε βεβαίως και από όσα γνωρίζουμε? Νομίζω έχουν γίνει και ειδικές μελέτες γι' αυτό, ναι.
1: Εικονογραφικά συνοψίζει, οι επιλογές των Αγίων συνοψίζουν, αντανακλούν το κλίμα της εποχής. Η αφιέρωση βέβαια στους Αγίους 40 είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, με την έννοια ότι πιθανότατα έλκει την καταγωγή της από παλαιότερες εποχές, από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Όμως δεν είναι το θέμα μας αυτό. Τεχνοτροπικά όμως, και θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό τώρα ευρύτερα, η τέχνη του μνημείου είναι ενταγμένη μέσα στο κλίμα της εποχής. Ο ζωγράφος γνωρίζει φράσεις της εποχής, όπως τις βλέπει για παράδειγμα στο Μιστρά, όμως τις αποδίδει στο μέτρο του, των δικών του δυνατοτήτων. Όμως αυτή την εποχή, από την ανέγερση, δηλαδή ως αφαίρεσμο ορόσημο, την ανέγερση του Ναού της Παναγίας στην Οδηγήτρια, υπάρχουν μνημεία τα οποία βλέπουμε την αντανάκλαση αυτής της τέχνης. Ο ναός της Οδηγήτριας της Μονής Βροντοχείου είναι σταθμός για την παλαιολόγια τέχνη, τόσο στο Μιστρά όσο και ευρύτερα, με την έννοια ότι δεν σώζονται μνημεία στην Κωνσταντινούπολη, αντανακλά την Κωνσταινούπολη. Οι ζωγράφοι έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και μας βοηθούν να κατανοήσουμε και πώς θα ήταν αυτή η υψηλού επίπεδου τέχνη στην Κωνσταντινούπολη. Αντανάκλαση λοιπόν αυτής της τέχνης, η οποία είναι πολύ καινοτόμα και πολύ πρωτοπόρα για την εποχή, την βλέπουμε κατά το μέτρο του ζωγράφου, περιφερειακά, σε εκκλησάκια και μονές, όπως στον Ναό των Αγίων Τεσσαρακώντα, αλλά μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Όμως άμεσα φαίνεται να αντανακλάται στο παρεκκλήσιο του Άι Γιαννάκη, έξω ακριβώς από την οχύρωση του Μιστρά. Ο Άι Γιαννάκης είναι ένα παρεκκλήσιο ταφικό, το οποίο βρίσκεται ανατολικά, θα λέγαμε, από το Μιστρά, αλλά έξω ακριβώς από την οχύρωση, αλλά πολύ κοντά στο Μιστρά. Σώζει τοιχογραφίες και σώζει και το πορτρέτο της δωρήτριας, της Καλής, η οποία εικονίζεται δύο φορές, ως λαϊκή και ως μοναχή Καλλινίκη. Εικονίζονται επίσης και τα δύο της παιδιά. Στο παρεκκλήσιο αυτό έχουν βρεθεί και τάφη, ένας στο εσωτερικό του ναού και ένας εξωτερικά, αλλά οι τοιχογραφίες αντανακλούν το πνεύμα της Οδηγήτριας. Mm-hmm. Θα πρέπει να χρονολογηθούν περίπου μετά την ανέγερση σίγουρα της Οδηγήτριας, περίπου στα μέσα του, ίσως και λίγο νωρίτερα σύμφωνα με νεότερες μελέτες, του 14ου αιώνα.
0: Είναι δηλαδή της εποχής, του Ανδρονίκου δηλαδή.
1: Ο Ανδρόνικος είναι περίπου, όχι, είναι λίγο πιο μετά, Την εποχή, μάλιστα, του Ανδρονίκου είναι η μονή του Βροντοχείου ενός οδηγήτριας. Μετά περνάμε στην εποχή του Διαδόχου του. Από την εποχή μετά η τέχνη της οδηγήτριας φαίνεται ότι επηρεάζει τα μνημεία και στο υπόλοιπο του 14ου αιώνα. Mm-hmm. Ανεξάρτητα δηλαδή πια από τον Αυτοκράτορα. Το μνημείο του Άι Γιαννάκη, του Μιστρά, θα πρέπει να χρονολογηθεί αργότερα. Δεν είναι πλέον στο θρόνο ο Ανδρόνικος ο Δεύτερος. Όμως η τέχνη του, η τέχνη δηλαδή, αυτό το ρεύμα το τεχνοτροπικό που φαίνεται με αυτή την διάλυση του φωτός, με αυτές τις γρήγορες πινελιές, ο τρόπος που αποδίδονται οι μορφές, που συνδυάζονται με ένα πολύ τολμηρό τρόπο για την εποχή, τα χρώματα, και αποδίδονται τα φώτα στη σάρκα των μορφών και στα ενδύματα, αυτό είναι ένα τεχνοτροπικό ρεύμα που το βλέπουμε στον Άι Γιαννάκη του Μιστρά. Mm-hmm. Και τον βλέπουμε και στην άλλη πλευρά του Ταϊγέτου, προς τη Μεσσηνιακή Μάνη δυτικά, στον Άγιο Νικόλαο της Πλάτσας, όπου εκεί έχουν εγκατασταθεί οι μελιγκίνες σλαβικά φύλλα και έχουν πλέον ενσωματωθεί, και στην επιγραφή αυτού του ναού λέει ότι χορηγός είναι ο Κωνσταντίνος Οσπανής, ο πανσέβαστος Τζαούσιος, δηλαδή διοικητής, στρατιωτικός διοικητής του δρόγκου των μελιγκών, αυτών των σλαβικών φύλων. Φαίνεται λοιπόν ότι η τέχνη της Οδηγήτριας, αυτό το τεχνοτροπικό ρεύμα που υπάρχει εκεί, επηρεάζει και εμπνέει τους ζωγράφους να ακολουθήσουν ένα αντίστοιχο ρεύμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το ρεύμα το τεχνοτροπικό, είμαστε πλέον σίγουροι πια ότι τώρα έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, γιατί την ίδια περίπου εποχή με την Οδηγήτρια το βλέπουμε σε περιοχές των Βαλκανίων, όπως το Ιβάνοβο, και θα διακτηνιστεί και προς τη Ρωσία και τη Γεωργία με τους σημαντικούς καλλιτέχνες του Μανουήλ Ευγενικού και του Θεοφάνη του Έλληνα. Οπότε αυτή η διακτήνωση, αυτό το εκτόπισμα σε διαφορετικές περιοχές προϋποθέτει ένα κέντρο που θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Απηχήσεις τώρα αυτής της τέχνης, αλλά σε πολύ μικρότερες, αλλά προσαρμοσμένες στο μέτρο των δυνατοτήτων του ζωγράφου, των τοπικών ζωγράφων, γιατί εκτός από αυτούς τους ζωγράφους οι οποίοι έρχονται στον Μιστρά και από την Κωνσταντινούπολη και ζωγραφίζουν όλες αυτές τις υπέροχες τοιχογραφίες, υπάρχουν και τοπικοί ζωγράφοι που φροντίζουν να ενημερώνονται και να μαθαίνουν τις νέες τάσεις. Τα μνημεία αυτά αποτελούν βεβαίως πηγή έμπνευσης για αυτούς και κατά τόπους ζωγραφίζουν διάφορα στις περιφέρειες που τους μετακαλούν και ζωγραφίζουν κατά τρόπο που προσπαθούν να ενσωματώσουν και να αφομοιώσουν τις τρέχουσες αυτές τις καλλιτεχνικές τάσεις. Σε ένα μνημείο, λίγο αργότερα, στο τρίτο τέταρτο, το 14ο, είμαστε πια δηλαδή μέσα στο Δεσποτάτο, έχει έρθει ο Μανουήλ ο Καντακουζινός, σώζεται ο Σαν Άγιο Νικόλαο της Αχραγιάς στο Θεολόγο, είναι κοντά και αυτό στη βορειοανατολικά περίπου της σημερινής Σπάρτης, κοντά στο, δεν είναι μακριά από το Μιστρά και τη Σπάρτη και είναι κοντά στη Χρυσάφα που αναφέρομαι και προηγουμένως. Σώζεται λοιπόν αυτό το μνημείο ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος επηρεάζεται το εικονογραφικό του πρόγραμμα από την τέχνη του Μιστρά. Εκτός από την έχει απηχήσεις δηλαδή της τέχνης της οδηγήτριας, ως προς την απόδοση των μορφών, τα φώτα, τα πλασίματα, τον τρόπο που χρησιμοποιεί δηλαδή τα χρώματα, αλλά επηρεάζεται και από την περίβλεπτο. Η περίβλεπτος πια, περνάμε τώρα στο Δεσποτάτο, είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο, το οποίο θα επηρεάσει και αυτό τεχνοτροπικά και εικονογραφικά τους ζωγράφους της περιοχής. Στον Άγιο Νικόλαο της Αχραγιάς οι μελετητές του μνημείου έχουν δείξει ότι ο Τρούλος, για παράδειγμα, του Αγίου Νικολάου εμπνέεται από τον αντίστοιχο Τρούλο της περιβλέπτου του Μιστρά. Έτσι λοιπόν αυτά τα μνημεία, ακριβώς επειδή του Μιστρά, επειδή έρχονται οι ζωγράφοι από την Κωνσταντινούπολη, αποτελούν σταθμό για την τοπική παραγωγή και τους τοπικούς καλλιτέχνες που εμπνέονται και ενημερώνονται, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι η διοχέτευση όλων αυτών των σχεδίων, γιατί οι ζωγράφοι έρχονται με σχέδια, τείνουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να είχαν σχέδια μαζί τους εν είδη τετραδίων που θα λέγαμε σήμερα, τα οποία είχαν ένα προσχέδιο του τι θα κάνουν και πώς θα ζωγραφίσουν. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για τους τοπικούς ζωγράφους, οι οποίοι μετακινούνται και προσπαθούν στην ευρύτερη περιοχή τώρα της Λακωνίας και προσπαθούν να ενημερώνονται και εμπνέονται φυσικά από αυτά τα μνημεία. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν της Αχραγιάς έχει ακριβώς αυτές τις απηχήσεις από τα μεγάλα μνημεία της
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Τακούμη, μιλάμε βεβαίως και για τον εσωτερικό διάκοσμο που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε ίσως κάποιες ομοιότητες ή κάποια εξέλιξη και στον τρόπο με τον οποίο είναι αρχιτεκτονικά κτισμένα αυτοί οι ναοί και οι μονές. Σε κάποιες θέλω να πω, ναι, ευρύτερα περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι, πέριξ του Μιστρά. Και οι ναοί.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι ναοί ακολουθούν αρχιτεκτονικούς τύπους που είναι προσβάσιμοι στα οικοδομικά υλικά και είναι και οικονομικοί, απαιτούν λιγότερα οικονομικά μέσα. Είναι δηλαδή η σταυρεπίστεγη αναλόγως βέβαια και την περιοχή, είναι σταυρεπίστεγη κυρίως, κάποιοι είναι σταυροειδή συγκεγραμμένη στο δίστυλο, στον απλό τύπο, δίστυλο ή τετράστυλο, αλλά κυρίως είναι μικρών διαστάσεων μνημεία. Ξεχωρίζει όμως ο Άγιος Γεώργιος στη Βίγλα που σας ανέφερα, είναι ένα μνημείο το οποίο ξεχωρίζει. Αυτό φαίνεται ότι είχε μια σημαντική θέση και έναν αρχιτεκτονικό τύπο, ο οποίος όμως χρειάζεται αρχιτεκτονική μελέτη για να γίνει, να βεβαιωθούμε. Αλλά στην εποχή τώρα του Δεσποτάτου, με την καθίδρυση τώρα του Δεσπότη, ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ναός που αντιγράφει, θα λέγαμε, το λεγόμενο τύπο του Μιστρά, και είναι η Άγια Απόστολη στο Λεοντάρι. Αυτός ο ναός αρχικά πιστευόταν ότι είναι η ζωγραφική του μοιάζει πάρα πολύ με το, και με τον, τον Άγιο Αθανάσιο στο Λεοντάρι. Στο Λεοντάρι δηλαδή, καταρχάς το Λεοντάρι είναι ένα σημαντικό στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο της Λακωνίας. Εκεί λοιπόν σώζονται δύο ναοί, οι Άγιοι Απόστολοι και ο Άγιος Αθανάσιος, που τεχνοτροπικά θεωρούμε ότι είναι στο 14ο αιώνα, 1370 με 1390, μέσα δηλαδή στην παλαιολόγια τέχνη του Δεσποτάτου. Όμως οι νεότερες έρευνες έδειξαν ότι οι Άγιοι Απόστολοι, όπου έχουν, είναι στον τύπο του Μιστρά, δηλαδή αυτό το τύπο που βλέπουμε στην, για πρώτη φορά στην, στο Μιστρά, στην Οδηγήτρια, που είναι βασιλική στο ισόγειο, αλλά στον όροφο δημιουργείται, σχηματίζεται σταυρός, δηλαδή δίνει τον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου. Αυτός λοιπόν ο ναός των Αγίων Αποστόλων χτίζεται σε αυτόν τον τύπο και σύμφωνα με νεότερες έρευνες συνδέθηκε με την τοποθέτηση του, του Θωμά του Παλαιολόγου ως δεσπότη στο Λεοντάρι και χρονολογείται συνεπώς στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα. Όταν έχουμε δηλαδή, αυτό λοιπόν τι μας λέει, ότι όταν έχουμε μνημεία αυξιώσεων, μνημεία μεγάλων διαστάσεων, μνημεία που απαιτούν οικονομικά μέσα για να χτιστούν και να διακοσμηθούν, αυτά συνήθως συνδέονται με, με χορηγούς, τοπικούς άρχοντες, υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους, είτε εκκλησιαστικούς είτε πολιτικούς, και επίσης κατά κύριο λόγο συνδέονται και με κάποιο σημαντικό γεγονός όπως αυτό εδώ στην περίπτωση των Αγίων Αποστόλων.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Τακούμη, για να ολοκληρώσουμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, αν, δεν έχουμε, αν έχουμε λησμονήσει κάτι, κάτι που θα θέλατε να θίξουμε.
1: Να κλείσουμε, απλά για να κλείσουμε προς το 15ο, ότι δημιουργούνται τοπικά εργαστήρια με την ίδρυση του Δεσποτάτου. Δημιουργούνται τοπικά εργαστήρια ευρύτερα στην περιοχή της, στην ευρύτερη περιοχή της Κοιλάδας του Ευρώτα, όπου εμπνέονται από την τέχνη του Μιστρά, αποτελεί πηγή έμπνευσης, και αυτά αυτοί οι ζωγράφοι μετακινούνται και διακοσμούν σύνολα και ανήκουν σε εργαστήρια. Η ομοιότητα δηλαδή που παρουσιάζουν ναοί μεταξύ τους εικονογραφικά και τεχνοτροπικά μας δείχνουν την εντύπωση εργαστηρίου. Και ένα τέτοιο εργαστήριο, εκτός από τους ναούς αυτούς στο Λεοντάρι, εντοπίζεται και στο Λογκανίκο, μια επίσης σημαντική θέση βορειοδυτικά του Μιστρά, όπου εκεί ζωγραφίζεται το 14ο, προς το τέλος του 14ου αιώνα, ο διάκοσμος των ναών αυτών, πάλι από ένα τοπικό εργαστήριο. Είναι διαφορετική δηλαδή η θεώρηση της τέχνης μέχρι την δημιουργία του Δεσποτάτου, και διαφορετικά τα πράγματα εξελίσσονται με την εγκατίδρυση των ίδιων των δεσποτών πια στο Μιστρά. Η τέχνη αλλάζει πορεία και διαμορφώνονται ένα νέο πλαίσιο καλλιτεχνικό και ιστορικό.
0: Υπάρχει κάποια έτσι μετατόπιση από το Μιστρά ή ενδεχομένως προς την Μονεμβασία?
1: Όχι με αυτή την έννοια. Η Μονεμβασία παραμένει ένα σημαντικό κέντρο. Δεν χάνει ποτέ τη θέση της στην ιστορία. Απλά τι γίνεται? Έχουμε στο τέλη του 14ου και στο πρώτο μισό του 15ου μια ομάδα ναών, πάλι ενός τοπικού εργαστηρίου, στην Χερσόνησο της Μονεβασίας, στην Επίδαυρο Λιμυρά, η οποία εμπνέεται από εικονογραφικά θέματα του Μιστρά. Ενώ δηλαδή είναι μια περιοχή που κατά κύριο λόγο έχει δική της παράδοση, πλέον η τέχνη του Μιστρά φτάνει μέχρι και την Επίδαυρο Λιμυρά και επηρεάζει και το τμήμα εκείνο της Μονεμβασίας.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τέχνη του Μιστρά, όπως το είπατε και εσείς και το καταλάβαμε νομίζω πολύ καλά, και με τον τύπο του Μιστρά που βλέπουμε σε ναούς και μονές στην ευρύτερη περιοχή Πέριξ του Μιστρά και στον ίδιο το Μιστρά βέβαια, πώς επηρεάζει όλη την περιοχή και την περιοχή της Λακωνίας και την περιοχή της Μονεμβασίας βεβαίως. Δεν ξέρω τι άλλο ίσως θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε μάλλον μια μικρή σύνοψη, μια μικρή ανακεφαλαίωση των πιο σημαντικών από όσα είχαμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε με την βοήθειά σας, κυρία Τακούμη, αυτά που εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από την σημερινή μας πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο Μιστράς, ο λόφος του Μιστρά είναι ένα μέρος το οποίο δεν έχει ιστορία, δεν έχει ταυτότητα. Η ζωή του και η ιστορική του δράση και η πολιτισμική του δράση ξεκινάει με την ανακατάληψη από τους Βυζαντινούς, και γι' αυτό το λόγο αντανακλά τα μνημεία του και η τέχνη του αντανακλά και τόσο το πνεύμα της εποχής, το καλλιτεχνικό σου και το ιστορικό και το ιδεολογικό, και αυτό είναι που το καθιστά και πολύ σημαντικό. Παράλληλα δε με τη μονοβασία, θα τη βάλω τώρα στο τέλος της συζήτησής μας, στο χάρτη και στο πλαίσιο της συζήτησής μας, μας δίνουν την εικόνα μιας περιοχής, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε σε όλους τους παλαιολόγιους χρόνους, και επειδή τα μνημεία του Μιστρά είναι υψηλών απαιτήσεων και αντανακλούν την τέχνη της Κωνσταντινούπολης, συμπληρώνουν με πάρα πολύ, πολύ σημαντικό τρόπο τα κενά που έχουμε από την έλλειψη στοιχείων στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης δείχνει πως από το μηδέν διαμορφώνεται μια καστροπολιτεία ιδεολογικά, ιστορικά και καλλιτεχνικά, αντανακλώντας την ιδεολογία της Κωνσταντινούπολης φυσικά και την τοπική όμως ιστορία. Δεν είναι άμυρη των εξελίξεων που συντελούνται γύρω στην περιοχή. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας και περιοχή για μας τους αρχαιολόγους, με πάρα πολλά μνημεία. Την περιοχή ευρύτερα της Λακωνίας σώζονται εκατοντάδες μνημεία, τα οποία η μελέτη όμως μας προσφέρει πολλές, πολλές σημαντικές πληροφορίες, και κυρίως μαζί με την αρχιτεκτονική, η μνημιακή ζωγραφική, που είναι αρκετά δύσκολη, θα μου επιτρέψετε να πω, προσφέρει όμως τα εργαλεία, είναι αρκετά επίπονη, προσφέρει όμως τα εργαλεία να αποκωδικοποιήσουμε την κοινωνία, τους καλλιτέχνες, τους ανθρώπους και πίσω από αυτές τις στοιχογραφίες, όχι μόνο τους υψηλά ιστάμενους, αλλά και τα απλά λαϊκά στρώματα.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, κυρία Τακούμη, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Άννα Τακούμη, διδάκτορα Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ναοί και μονές πέριξ του Μιστρά που συνδέονται με την παλαιολόγια τέχνη, Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Νέος Μητροπολίτης Πάφου, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης παρατείνεται τον Ιούλιο η επιδότηση στο ντίζελ με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη που εισέπρατε χρήματα υπό μορφή επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών. Ισχυρή άνοδος αφήξεων και άλμα εισπράξεων στον τουρισμό. Δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027 έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο, το μήνυμα χαμένη μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Η Ρωσία κάλεσε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Η επιδημία του έμπολα θα χειροτερέψει σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Νέο ρεκόρ όλων των εποχών σε Γαλλία και Βρετανία λόγω του καύσωνα διαρκείας που επικρατεί στη Δυτική Ευρώπη. Έθριος για αύριο καιρό στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και ξεκινάμε με ένα άκουσμα πανιωραίων και εφρόσινων. Είναι το Φως Ηλαρών, το αρχαίον μέλος ησυχών δεύτερων, όπως ψάλεται και ψαλόταν πάντοτε στον Πάνσιμο Πατριαρχικό Ναό μέχρι προλίγων ετών. Είναι αυτό το μάθημα το οποίο ουδέποτε είχε αλλάξει ποτέ στην παράδοση, στην ιστορία. Ψαλόταν πάντα το αρχαίον, το αργόν Φως Ηλαρών μέχρι και της εποχής της δεκαετίας, το τέλη δεκαετίας του 60. Το ακούμε από τον Θρασίβουλο Στανίτσα την εποχή του, νομίζω, του 1962 στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά το φως ηλαρών του αρχαίων του δευτέρου ήχου που έψαλε ο ένιος στρασίβολος Τανίτσας εις το φανάρι της Κωνσταντινούπολης, θα ακούσουμε και τον 50ο ψαλμό των κατά παράδοση ψαλόμενων και αυτών ησυχών δεύτερων από τον ομιλούντα και τον εξοχότατο ενιατρής κ. Στυλιανό Τσιλιβίδη, δοκιμότατον και εξαιρετικών ιεροψάλτην, από παλαιότερα εγγραφή προ 11 ετών εις τον Άγιον Γεώργιον εις το καβούρι της Βουλιαγμένης, όπου ψάλλει ο ομιλών.

Sprijin să nu se-ncoatismul.

Yeah, so I think

Από την ίδια ημέρα παρέλειψα να βάλω στη σειρά τα αργά ευλογητάρια και αυτά τα κατά παράδοση νησίων πλάγιων του πρώτου ψαλόμενα στην κομματιδευτικών ναών πάντοτε από τον Ομιλούντα και τον κύριο Στυλιανό Τσιλιβίδη. Είναι, συνοδεύεται δε και από τον κανονάρχο, τον πολύ μικρό ιόν του Ομιλούντος.

Ακούσαμε τα αργά ευλογητάρια, τα ψαλόμενα κατά των όρθων των Κυριακών, από τον Ομιλούντα και τον Στυλιανό Τσιριβίδη. Θα συνεχίσουμε από την ίδια εγγραφή του 1999 με το Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, το Ξαποστηλάριον, τις μαθητές συνέλθωμεν, από τον Ομιλούντα και τον Στυλιανό Τσιριβίδη.

Και μετά τα ξαποστηλάρια που εψάλησαν από τον Ομιλούντα και τον Στυλιανό Τσιριβίδη, θα ακούσουμε Πασαπνοάριον ησύχων πλάγιων Τετάρτου, καθώς και το πρώτο στοιχειρό των ένων Κύριε ή και κριτηρίο παρέστης του πλαγίου Τετάρτου από τον μεγάλο πρωτοψάλτη Ανδρέα Πετρόχυλο, τον διατελέσαντα δομέστικον εν το πανσέπτο πατριαρχικό ναό, πρωτοψάλτην της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκυπωνήσων και αργότερον εδώ πρωτοψάλτην στον Άγιο Δημήτριον Νέας Ελβετίας στον Βύρονα, από όπου και συνταξιοδοτήθη.

0: Ο Ανδρέας Πετρόχυλος έψαλε επί πολλά έτη μετά του αημνήστου άχνους πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγκου ως πρωτοψάλτου και του λαμπαδαρίου του αημνήστου Θρασιβούλου Στανίτσα από τις επαρθριαρχίες της εποχής Βενιαμίν του Πρώτου μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 50, 1955-56, όπου απήλθε από τον Πατριαρχικό Ναό και έψαλε εις την Πρίγκυπον ως πρωτοψάλτης εκεί του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Δημητρίου. Κατόπιν, επί τη χρονικό διάστημα, έψαλε και εις την Πέραν, από όπου όμως απελάσθη από την Κωνσταντινούπολη και ελθόν εις Αθήνας, έψαλε εις τον Άγιον Δημήτριον της Νέας Ελβετίας επί πολλά έτη και αφήκε εποχήν διέ το ύφος των εξαιρετικών και την καλλιφωνία του που τον χαρακτήριζε πάντοτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και ακούμε την εκπομπή από τη μουσική παράδοση τζαλτική της Κωνσταντινούπολης, εντεταγμένη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε πρώτον το αργόν ενίτε του Πελαγίου Τετάρτου του Ιακώβρου του Ψάλτου, ψαλόμενον από τον Βασίλειο Νομενουηρίδη, διατελέσαντα άρχοντα λαμπαδάριων της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Ακούσαμε τον τέος άρχοντα λαμπατάρι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην εις το αργόν ενείται του Ιακώβου πρωτοψάλτου, το οποίο ψάλεται όταν ο αρχιερεύς ή ο πατριάρχης χωροστατεί και δεν λειτουργεί εις θείαν λειτουργία κατά την ώρα του όρθρου και ασπάζεται τα σηκώνα κατερχόμενος από το θρόνο όταν θα επιστρέψει και πάλι εις τον θρόνο. Κατόπιν τούτου θα ακούσουμε τώρα και το πρώτο Εωθηνών Δοξαστικών που ξεκινάει από την Κυριακή των Αγίων Πάντων, το «Εις το όρος της μαθητές επιγωμένης», το οποίο ψάλλει ο ομιλών τη στιγμή αυτήν προεν δεκαετίας από τον ιερόνο του Αγίου Γεωργίου εις το καβούρι της Βουλιαγμένης, όπου εκεί διακονεί.

Three.

Ακούσαμε το πρώτο Ιωθινών Δοξαστικών του πρώτου ήχου από τον Ομιλούντα και θα συνεχίσουμε με το Κενίν υπερευλογημένη υπάρχει στο Τόκι Παρθένε, το οποίο ψάλλεται πάντοτε ησύχων δεύτερον κατά την παράδοση της Εκκλησίας και το ψάλλει ο πρωτοψάλτης και εκλεκτός συνάδελφος Στυλιανός Τσιλιβίδης από την ιδίαν ημέραν προενδεκαετίες εις των Άγιων Γεώργιων της Βουλιαγμένης.

Μετά το Κενίν του Όρθρου, η υπερευλογημένη υπάρχει στο Δόκε Παρθένε, που εψάλλει από το Στυλιανό Τσιριβίδη ήχον δεύτερον, θα ακούσουμε δοξολογία αργήν του Πελαγίου Τετάρτου, του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ψαλίσαν προ ετών, δηλαδή στη δεκαετία του 80, από τον χωρόν του Εναθήνη Συλλόγου Μουσικοφίνων Κωνσταντινούπολεως, χωραρχούντος τότε του αημνίστου Γεωργίου Τσαούση.

Ακούσαμε την δοξολογία την αργή του Πλαγίου Τετάρτου, του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, από το χορό των Εθνείων Συλλόγων Μουσικοφίνων Κωνσταντινούπολεως, χοραρχούντος του αημνήστου Γεωργίου Τσαούση. Θα ακούσουμε τώρα και το «Δύναμις ησύχων δεύτερον», το συνηθισμένο το λεγόμενο, από τον αείμνηστο Θρασίπουλο Στανίτσα, το οποίο έψαλε το 1960 εις την Κωνσταντινούπολη.

Και μετά το δύναμη στο το λεγόμενο συνηθισμένο, αλλά εσχάτως δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, διότι πολύ ολίγους ψάλλεται αυτό, και είναι το κλασικότατον αυτό αρχαίων δύναμης του Τρεσαγίου, που μοιάζει πάρα πολύ με αυτό του βήματος όταν υπάρχει αρχαιρετική θεία λειτουργία εις το Κύριε Κύριε επίρρεψον εξ ουρανού και είδε. Σχεδόν πάρα πολύ. Ψάλλει δε από τον αείμνηστον Θρασίβουλο Στανίτσα εις την Κωνσταντινούπολη το 1960. Θα ψάλλουν τώρα ο Ανδρέας Πετρόχυλος χερουβικών εις ήχων πλάγιων του Τετάρτου κατά τρόπον που ο ίδιος το απέδιδε με καλλιτεχνικό και αριστοτεχνικό τρόπο.

Μετά το χειροβικό του πλαγίου Τετάρτου που εψάλλει από τον Ανδρέα Πετρόχυλο, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα Θεωτό και Παρθένε, αυτό της Αυτοκλασίας που συνήθως ψάλλεται υπό τον Ιερέων, αλλά αυτή τη φορά θα είναι ησυχών πλάγιων Τετάρτου αντί του κλασικού πλαγίου πρώτου που συνηθίζεται, από τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο, διατελέσαντα δεύτερον δομέστιχο εν το πανσέπτο πατριαρχικό ναό και νυν πρωτοψάλτην του Αγίου Σπυρίδωνος εις το Εγάλαιο. Είναι δική του σύνθεσης και εξαιρετική απόδοση από τον ίδιο. Συνιστούμε δε πολλούς ιερείς να μαθαίνουν και εκτός του πλαγίου πρώτου και άλλα, όπως δεύτερον ήχον βαρύν, αλλά υπάρχει και οκτάηχον. Αγαπητοί ακροατέ, κλείνουμε την εκπομπή μας με αυτό το άκουσμα, ανανεώνοντας την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 5.

εμβληματική μορφή του Κωνσταντίνου 11ου Παλαιολόγου Δραγάση, η άφηξή του στον Μιστρά, η κατάσταση της αυτοκρατορίας όταν την παρέλαβε και η διπλωματική του πολιτική. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή αυτού του αφιερώματος θα ασχοληθούμε με τον τελευταίο αυτοκράτορα της Ρωμανίας, τον Κωνσταντίνο τον 11ο Παλαιολόγο της δυναστείας των Παλαιολόγων, που τον συναντάμε και με το όνομα Δραγάση. Ο πλέον επαΐων, από τους πλέον επαΐοντες βέβαια να μας μιλήσουν, μπορώ να τον χαρακτηρίσω στον καθηγητή όλων των καθηγητών σήμερα στον τομέα αυτό και των ομότιμων πια, είναι ο παλιός μας γνώρισμος και συνεργάτης εδώ από τα χρόνια της δεκαετίας του 90, Ευάγγελος Χρυσός. Ομότιμος καθηγητής φυσικά της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι μόνο, μια και πέρασε και από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Κύπρου, είναι αντεπιστέλλον μέλος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση στο παράρτημα της Νέας Υόρκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, εργάστηκε στη Βουλή, το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από το 2000 μέχρι το 2005 και όχι μόνο. Είναι λοιπόν τιμή και χαρά που τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Χρυσέ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ύστερα από όσα πολλά είπατε για μένα, έπρεπε να κάνετε ένα πρόσθετο σχόλιο. Ομότιμος ίσον γέρος, δηλαδή φεύγουμε με τα 67, αλλά αν έχεις 15 χρόνια αργότερα ακόμη τη χαρά να μιλάς με την κυρία Καραγιώδα για το Μιστράκι, για την άλωση, είναι και πραγματικά μια τιμή και μια απόλαυση.
0: Και για μας, κύριε καθηγήτα, είστε ένας μεγάλος δάσκαλος για όλους μας για αυτά τα θέματα. Για να πάμε λοιπόν στο τελευταίο αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο 11ο Παλαιολόγο, σε σχέση του με το Μιστρά όμως.
1: Ναι, πρώτα λίγο για τον Κωνσταντίνο, για το όνομά του όπως το σωστά το αναφέρετε. Πρώτον αφιζητείται αν είναι 11ος ή 12ος. Επικράτησε το 11ος, αλλά σοβαροί ιστορικοί που έχουν μελετήσει τους πολλούς Κωνσταντίνους οι οποίοι βασίλευσαν στην αυτοκρατορία στα χίλια της χρόνια, με λογικά επιχειρήματα λένε ότι το όνομά του θα έπρεπε να είναι Κωνσταντίνος ο 12ος. Είναι παλαιολόγος βέβαια, είναι η δυναστεία που ξεκίνησε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης την πρώτη το 1204. Ύστερα από μερικά χρόνια μπόρεσε η αυτοκρατορία να ξαναπάρει την πρωτεύουσά της και πρωταγωνιστής ήταν ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Παλαιολόγος, εξού και το Παλαιολόγος από το 1261 μέχρι την εποχή που μιλάμε. Βασιλεύουν στην αυτοκρατορία οι Παλαιολόγοι, αλλά και Δραγάσης, όπως πολύ σωστά το είπατε. Η μητέρα του Κωνσταντίνου, η οποία είχε με τον Μανουήλ Παλαιολόγο τον πατέρα του κάνει 9 παιδιά, η μητέρα του λοιπόν ήταν κόρη ενός πρίγκιπα από τη Σερβία με το όνομα Δραγάση. Και ίσως αυτό θα είχε ξεχαστεί αν ο Κωνσταντίνος, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του και το έργο που εκείνη επιτέλεσε, δεν ξεχνούσε συχνά να βάζει και το όνομα Δραγάσης, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο Δραγάσης. Η μητέρα του ήταν μια πολύ αξιόλογη κυρία με, όπως σας είπα, 9 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 έγιναν αυτοκράτορες, και η οποία τέλος της ζωής της, όταν πέθανε ο Μανουήλ, ο οποίος πιο πριν είχε γίνει μοναχός και είχε αποσυρθεί ως πατήρ Ματθαίος, τον ακολούθησε, έγινε και εκείνη μοναχή, ήταν η μοναχή υπομονή. Το όνομα είναι συμβολικό για μια ολόκληρη αυτοκρατορία την οποία σπουδάζουμε αυτές τις μέρες στη σειρά των ολιαίων συνδέσεων που κάνετε με το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτή λοιπόν η προσωποποίηση της υπομονής ήταν μια εξαιρετική γυναίκα, και έχει σημασία ότι και το αξίο και το θρόνο του ο Κωνσταντίνος τον οφείλει στην η μητέρα του, η οποία ήταν μεν μοναχή σε ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη, σε ένα μικρό μοναστήρι μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η οποία έπαιζε ακόμη τον ρόλο της βασιλομήτωρος και ήταν αποδεκτός από τους αδέλφους, από τα αδέλφια του, οι οποίοι συχνά έριζαν μεταξύ τους για το ποιος θα γίνει αυτοκράτορας, και τον αποφασιστικό λόγο είχε η Ειρήνη Δραγάτη, η οποία, όπως είπαμε, έκανε τον Κωνσταντίνο, επέλεξε τον Κωνσταντίνο να γίνει ο αυτοκράτορας, ο μοιραίος, τελευταίος, αλλά ένδοξος αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας. Πάμε τώρα στο Μυστρά. Εκτός αν θέλετε να διευκρινίσω κάτι.
0: Όχι, να πούμε απλά για την μητέρα του, που τη μοναχή υπομονή έγινε Αγία της Εκκλησίας μας και η κάρα της βρίσκεται σήμερα στην Ιερά Μονή του Οσίου Παταπίου.

0: Αλλά αυτό ήταν.
1: Α, έχουμε καινούργια στοιχεία. Ναι, αυτό και είναι και άλλο θέμα. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα στη σχέση του με το Μιστρά.
0: Στο Μιστρά. Λοιπόν, καταρχήν ο Μιστράς την εποχή εκείνη είναι η τελευταία, η πρώτη ελληνική πρωτεύουσα. Η πρώτη ελληνική πρωτεύουσα και η τελευταία βυζαντινή πρωτεύουσα. Να τα διευκρινίσω. Είναι τελευταία βυζαντινή πρωτεύουσα διότι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 επέζησε ο Μιστράς και η διοίκηση του Δεσποτάτου ως το 1460, 7 χρόνια δηλαδή περισσότερο. Είναι δε ελληνική, η πρώτη ελληνική πρωτεύουσα, διότι οι φιλόσοφοι και οι πολιτικοί φιλόσοφοι, πολιτικοί επιστήμονες θα έλεγα, οι οποίοι ζούσαν στο Μιστρά, τον οποίο είχαν μετατρέψει σε ένα είδος υψηλότερου επίπεδου, κογκλάβιο επιστημόνων, συγγραφέων, βιβλιοθηκών κτλ. Με δεδομένη την πτώση, την παρακμή της Κωνσταντινούπολης, δημιούργησαν την πρώτη απτή διάσταση μιας ελληνικής πολιτιακής πραγματικότητας. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν το Δεσποτάτο του Μοραίος ως ένα ελληνικό και το συνέδεσαν με την αρχαιότητα, με την αρχαία Πελοπόννησο, το συνέδεσαν με τη Σπάρτη και έγινε πλέον στη συνείδησή τους, ήταν η νέα Σπάρτη. Με αυτή τη συνείδηση οι άνθρωποι ζούσαν την εποχή εκείνη στον Μιστρά. Ο Κωνσταντίνος εχρημάτισε δεσπότης, δηλαδή διοικητής αν θέλετε, με τη σημερινή ορολογία, η οποία είναι βέβαια πιο πεζή αλλά και πιο σωστή, διότι η έννοια του δεσπότη δεν αρμόζει ούτε στην πολιτιακή συνείδηση των Βυζαντινών, ότι έχουμε δεσποτάδες, δεσπότες, όπως δεν θα έπρεπε να έχουμε και στην Εκκλησία δεσποτάδες. Αυτό είναι μια παρένθεση. Αλλά η μονάδα αυτή, η διοικητική μονάδα του Βυζαντίου που λεγόταν Δεσποτάτο του Μοραίος, δηλαδή της Πελοποννήσου, είχε έδρα το Μιστρά, ήταν μια μικρή, ένα μικρό χωριό με το όνομα Μεζιθράς, το οποίο σιγά σιγά όμως έγινε κέντρο, έδωσαν πολλές, το οργάνωσαν, το επεξέτειναν, το χείρωσαν, είχε και η γεωγραφική του, δεν ξέρω εάν έχετε συνείδη, αλλά έχετε επισκεφθεί ή αν οι ακροατές μας έχουν επισκεφθεί τον Μιστρά, να πάνε να τον δουν, και έχουν ένα πρόσθετο λόγο να πάνε τώρα να τον δουν. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακαινήσει το παλάτι του Δεσποτάτου που είναι στο Μιστρά με ωραιότατη επιτυχία, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτές τις μέρες που μιλάμε υπάρχει μια έκθεση μέσα στο Δεσποτάτο, μέσα στο παλάτι, με φορεσιές των ανθρώπων της εποχής για την οποία μιλάμε. Επομένως, πρόσκληση προς τους ακροατές μας, μία βόλτα στο παλάτι του Μιστρά. Πάμε τώρα πίσω. Ο Μιστράς είναι λοιπόν όχι μόνο το διοικητικό κέντρο

0: αυτό δεν έγινε αμέσως από την αρχή, έγινε κατόπιν πολλών αγώνων, διότι όταν ήρθε η φραγκοκρατία έγιναν όλα φρανικά. Σιγά σιγά όμως δημιουργήθηκε ένας πυρήνας, ο οποίος με επιτυχείς ανακτήσεις και διευρύνσεις γεωγραφικές μπόρεσε να φτάσει στο σημείο να είναι όλη η Πελοπόννησος μια βυζαντινή διοίκηση, βυζαντινό λοιπόν δεσποτάτο, με εξαίρεση μερικά λιμάνια όπως η Μεθόνη και η Κορώνη, οι οποίες έμειναν σε βενετικά χέρια. Ζούσαν εκεί Βενετοί με πολύ ωραίες οικοδομές για τα σπίτια τους και για τις αποθήκες του εμπορικού τους έργου, και επομένως έχουμε ένα Μυστρά που είναι πρωτεύουσα του Δεσποτάτου. Αυτή η έννοια της πρωτεύουσας περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά: διοικεί ο δεσπότης από εκεί, άρα η κεντρική διοίκηση του Δεσποτάτου είναι στο Μυστρά, αλλά επειδή αισθάνονται ανώτεροι πολίτες αστεία, αν θέλετε, θέλουν να είναι αστείοι οι γεωκτήμονες της Πελοποννήσου, αρκετοί από τους μεγάλους γεωκτήμονες της Πελοποννήσου αισθάνονται πιο άνετα να ζουν πλέον σε αυτή την πρωτεύουσα. Έτσι ο Μυστράς αποκτά και μια αστική υψηλού επίπεδου πολιτισμό και πληθυσμό, και αυτό προσελκύει και τα γράμματα, διότι μερικοί δεσπότες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέλησαν να προσκαλέσουν υψηλού επίπεδου μορφωμένους καθηγητές, θα λέγαμε σήμερα, υλόγιους, οι οποίοι πήγαν και καταστάθηκαν εκεί. Θα σας αναφέρω δύο ονόματα, διότι νομίζω θα γίνει λόγος και σε άλλες συζητήσεις που θα κάνετε για το θέμα σε αυτούς, και δεν θέλω να έχω προκαταλάβει ότι θα πούν οι συνάδελφοι για το θέμα αυτό. Έχουμε αφενός τον Πλήθωνα και αφετέρου τον Βυσαρίωνα. Ο Μεν Πλήθων ήταν ένας μεγάλος λόγιος, φιλόσοφος. Ο δε Βυσαρίων ήταν μαθητής του, έγινε κληρικός, πήρε τον τίτλο του Μητροπολίτη Νικαίας, παρόλο ότι ήταν τουρκοκρατούμενα την εποχή εκείνη και δεν υπήρχε πληθυσμός στην Νίκαια, αλλά είχε τον τίτλο του Μητροπολίτου Νικαίας. Ζούσε στον Μυστρά και μετήχε στο πνευματικό έργο και τις πνευματικές αναζητήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί έβλεπαν να έρχεται το τέλος και έλεγαν με ποιο τρόπο μπορούμε να περισσώσουμε τουλάχιστον την Πελοπόννησο όταν θα καταρρεύσουν τα πάντα. Υπάρχει μάλιστα και υποψία ότι μερικοί ήδη φρόντιζαν για το πώς θα εγκατασταθούν όλοι οι προύχοντες στο Μυστρά όταν δεν θα υπάρχει η Κωνσταντινούπολη. Ως συνέχεια δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το θίξει ίσως η κυρία Λούδη, η οποία τα ξέρει πολύ καλά και η οποία νομίζω είναι μία εκ των συνεργατών στο πρόγραμμα αυτό. Εκτός λοιπόν από αυτήν την αστική διάσταση της κοινωνίας του Μυστρά, έχουμε τα γράμματα τα οποία άρχισαν να προβληματίζονται για μια νέα πολιτεία η οποία να μην έχει το αυτοκρατορικό σύστημα, το ένας αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη και όλοι οι άλλοι υπ' αυτών, αλλά να γίνει διαφορετικά. Βέβαια το ρόλο του αυτοκράτορα τον φαντάζονταν να τον έχει ο δεσπότης. Φυσικά θα ήταν μοναρχικό το σύστημα, γιατί την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν ακόμη να φανταστούν δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης, και υπό αυτόν τον δεσπότη θα υπήρχε μια άλλη διάρκωση. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ήταν οι αριστοκράτες οι οποίοι πλαισιώνουν τον δεσπότη, αλλά οι αξιότεροι των μέσων πολιτών. Υπήρχαν, για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες, υπήρξαν όλες αυτές οι εξελίξεις σε μια πρωτεύουσα μετά την πρωτεύουσα. Ήτανε η Ομστράς η πρωτεύουσα μετά την πρωτεύουσα, με προοπτική να είναι και η πρωτεύουσα όταν πέσει
1: η πρωτεύουσα. Και γι' αυτό και την ανέπτυξαν, έτσι κύριε καθηγητά?
0: Την ανέπτυξαν και είχαν και τα οικονομικά δεδομένα να το κάνουν. Ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Υπήρχαν εκεί αρκετοί και μη αυτόχθονες, παραδείγματος χάρη υπήρχαν Βενετοί που ζούσαν εκεί, οι οποίοι ήταν αφεντικά τα λιμάνια που σας έρευνα, την Μεθόνη, την Ρόνη και άλλες, και άλλα λιμάνια, τα λιμάνια και έμεινα στην κυριαρχία των Βενετών, δυστυχώς, με αποτέλεσμα να πέσει η πόλη, γιατί δεν είχε το στόλο της. Τώρα το θέμα μας δεν είναι γιατί έπεσε η πόλη, αλλά δεν μπαίνω στον πειρασμό να σας το πω. Την πόλη τη χάσαμε γιατί ξεχάσαμε το στόλο μας. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση πέρασε από διάφορες φάσεις και έφτασε σε μια κορύφωση στην εποχή που η οικογένεια του Μανουήλ, τα παιδιά του Μανουήλ Παλαιολόγου, δηλαδή ο Δημήτριος, ο Θεόδωρος και ο Κωνσταντίνος βέβαια, ανέλαβαν την διοίκηση του Δεσποτάτου. Βέβαια εξακολουθούσαν όλοι αυτοί να οραματίζονται ότι το τελικό στάδιο της καριέρας τους, της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, θα ήταν να πάρουν τον αυτοκρατορικό θρόνο. Από την αρχή ήταν κατά κάποιο τρόπο πεπρωμένο αυτό τον ρόλο να τον τελευταίο μοιραίο αυτοκράτορας να τον παίξει ο Κωνσταντίνος. Ήδη από το 1423 είχε οριστεί αναπληρωτής αντικαταστάτης του αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο αυτοκράτορας Ιωάννης τότε έτρεχε στις δυτικές πρωτεύουσες ψάχνοντας
1: βοήθεια,
0: διανέμοντας ουσιαστικά βοήθεια. Πήγε λοιπόν, ήταν περίπου διετής αυτή η θητεία του διοικούντος την αυτοκρατορία. Αργότερα όμως, όταν έγινε η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας το 1437-1439, αποφάσισε να ηγηθεί της Βυζαντινής ομάδος που θα πήγαινε στη σύνοδο αυτή στη Φεράρα και μετά στη Φλωρεντία ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Και τον Δημήτριο, τον πήρε μαζί του στην φροντία. Λοιπόν, αυτή την τετραετία που έλειπε ο Αυτοκράτορας, αναγκάστηκε, ορίστηκε να πάει ο Κωνσταντίνος ως αναπληρωτής του, με τον τίτλο του Δεσπότου όμως, ως αναπληρωτής του στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, αυτά μπορούσαν να γίνουν, δεν ήταν πια εντελώς ελεύθερη η αυτοκρατορία εκείνα τα χρόνια, διότι ο Οθωμανός ηγέτης, ο αμοιράς όπως λένε οι πηγές, είχε λόγο να ελέγχει και να δίνει τη συγκατάθεσή του για τέτοιες κινήσεις. Χρειάστηκε λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις. Αναλυτικότερα έχουμε τις πληροφορίες για τη δεύτερη περίπτωση, να ερωτηθεί και ο αμοιράς, ο Οθωμανός γείτονας, που πάντοτε βέβαια προσπαθούσαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Τώρα, ως δεσπότης Θείου Μυστρά, ο Κωνσταντίνος είχε μία φιλοδοξία να διευρύνει το δεσποτάτο του, το οποίο όπως είπαμε έφτανε ως τον Κόρινθο, δεν υπήρχε ο Ισθμός βέβαια, και έκανε δύο πράγματα σημαντικά που πρέπει να μνημονεύσουμε. Το ένα είναι ότι ξανάχτισε το εξαμήλιο. Το εξαμήλιο ήταν ένα τείχος 6 μιλίων, δηλαδή περίπου 10 χιλιόμετρα στον Ισθμό, ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι εχθροί νοτίως του Κορυφιακού κόλπου για να μπουν μέσα στην Πελοπόννησο. Αυτό το εξαμήλι, σώζονται ίχνη του ακόμη αν περάσει κανείς προσεκτικά από εκεί. Πολλές φορές χτίστηκε και πολλές φορές καταστράφει, διότι οι αντίπαλοι ήξεραν ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και όταν μπορούσαν ή απαιτούσαν οι Βυζαντινοί να το καταστρέψουν ή το κατέστρεφαν οι ίδιοι σε πολεμικές συγκρούσεις.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίζουμε κύριε καθηγητά, από την άλλη μεριά.
0: Λοιπόν, από την άλλη μεριά ο Κωνσταντίνος είχε τη φιλοδοξία να επεκτείνει το δεσποτάτο και εκτός Πελοποννήσου. Απεδίθη λοιπόν σε έναν σοβαρό αγώνα να καταλάβει την κεντρική Ελλάδα. Το κατάφερε, πήρε τη Θήβα, πήρε τις άλλες πόλεις της Βιωτίας, έφτασε παρακαντό ως την Πίνδο, αλλά βέβαια ήταν πέραν από τις δυνάμεις που διέθεταν οι Βυζαντινοί την εποχή εκείνη για τέτοια πράγματα, και η αντίστροφη μέτρησης ήταν πολύ δυσάρεστη. Γλίτωσε ξαναγυρίζοντας στον Μυστρά ύστερα από μια περιπέτεια. Ήταν επιτυχής μεν οι πολεμικές του δραστηριότητες, αλλά ήταν αδύνατον πλέον τους Οθωμανούς να τους ανακόψει κανείς ή να τους αποφύσει προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε το Μισθρά σε όλη αυτή του την έγκλη που διατηρείται και την δυναμικότητα για να φτάσει στο σημείο από το Μισθρά που ξέρουμε που είναι να φύγει μετά με το στρατό του να ανεβεί στην Πίνδο. Καταλαβαίνετε τι δυναμική μέσα υπήρχε και στο κράτος και στα οικονομικά του κράτους και στην ικανότητά του να στρατολογήσει κόσμο. Ήταν πολύ ισχυρό. Λοιπόν, ήταν τόσο ισχυρό ώστε συγκρινόμενο με τις δραστηριότητες οι οποίες ξεκινούσαν οι αντίστοιχες από την Κωνσταντινούπολη, πρέπει να πούμε ότι ήταν πιο ισχυρή μονάδα το Μισθρά, το Δεσποτάτο, από ότι ήταν η Αυτοκρατορία από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό κράτησε αρκετό καιρό και βέβαια ως το τέλος. Τώρα να πούμε λίγο για τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος όταν έμεινε στο Μισθρά, συγγνώμη, στην Κωνσταντινούπολη για να αντικαταστήσει τον αδελφό του που πήγε στη σύνοδο της Φεράρα, δεν τόλμησε να διαφοροποιηθεί από τον αδελφό του σε μια διάθεση ενώσεως, διότι η ενώση των εκκλησιών ήταν κυρίως στο μυαλό τους ένας πολιτικός στόχος. Ήθελαν δηλαδή να δεσμεύσουν τις δυτικές δυνάμεις να βοηθήσουν το Βυζάντιο για να αποθήσουν τους Οθωμανούς. Γι' αυτό πήγαιναν, δεν πήγαιναν διότι τους είχε καταλάβει μια θρησκευτική μανία να προδώσουν την πίστη τους. Έχουμε μάλιστα ένα ωραίο ανέκδοτο, παραδίδεται από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέγει εσύ συνηθίζεις να πηγαίνεις στην Αγία Σοφιά από τη Μέση Οδό. Μέση Οδός ήταν η κεντρική λεωφόρος της Κωνσταντινούπολης. Εσύ συνηθίζεις να πηγαίνεις από τη Μέση Οδό. Εάν εγώ με βολέψει και πάω από μια άλλη οδό στην Αγία Σοφιά, τι σε ενοχλεί? Σημασία είναι ότι θα ανταμώσουμε στην Αγία Σοφία. Βέβαια ήταν μεταφορικός ο λόγος, με την έννοια ότι εγώ θα δέχομαι μια θεολογία πιο κοντά στην θεολογία της Δύσης, όπως αναπτύχθηκε στη Δύση. Εσύ θα μείνεις στην παλαιότερη δική μας ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση. Ήταν δηλαδή λογική η σκέψη του και πράγματι κατά τη διάρκεια της Συνόδου, η οποία όπως θα θυμάστε τελείωσε με τη μία, υπεγράφει μία ένωση των εκκλησιών, η οποία δεν τηρήθηκε αργότερα διότι η Βυζαντινή όταν γύρισαν πίσω με την ένωση στα χέρια, με το έγγραφο της ενώσεως στα χέρια, τους κυνήγησαν, επικράτησαν οι αθενωτικοί την Κωνσταντινούπολη με ηγέτη τον Μάρκο τον Ευγενικό και αργότερα τον Γενάδιο Σχολάριο, τον πρώτο πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση. Αυτή λοιπόν ήταν ανθενωτική και ήταν με πολύ πείσμα ανθενωτική. Το αστείο είναι ότι αστείο όχι, δυσάρεστο θα έλεγα παρά αστείο, έχει μία ένα στοιχείο αστειότητος είναι ότι η ανθενωτικοί τα βρίσκαν πιο καλά με τους Οθωμανούς, οι οποίοι Οθωμανοί φοβόντουσαν ότι αν πετύχει η Σύνοδος της Φεράρας Προεδρίας και γίνει η Ένωση, θα έρθουν πραγματικά οι Δυτικοί να βοηθήσουν τους Βυζαντινούς και δεν θα μπορέσουν να πετύχουν τον δικό τους προαιώνιο πόθο να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο πολιτικά συμβάδιζαν οι Αθενατικοί με τους Οθωμανούς, τους Μουσουλμάνους. Αυτό διατυπώνεται και στην έκφραση καλύτερα μήτρα δεσποτική παρά πώς το λένε, σαρίκι παράμι.
1: Ναι, όπως το είπατε. Ναι, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, λοιπόν, επομένως κυριάρχησε μετά τη Φεράρα η αντίληψη στο Βυζάντιο ότι είχαμε προδώσει την πίστη μας στη Φλωρεντία, και επομένως όσοι ήταν μαζί έπρεπε να παραμεριστούν. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο ώστε οι ενωτικοί και αθενωτικοί να μην εκκλησιάζονται στους ίδιους ναούς και να μην αναγνωρίζει ο ένας τους ιερείς του της άλλης παράδοξης. Σκεφτείτε τα εξής δύο παράδοξα. Όταν πέθανε ο πατέρας, ο αδερφός του Κωνσταντίνου, ο προκάτοχός του, ο Ιωάννης, πέθανε και έγινε μία απλή κηδεία και χωρίς να διαβαστεί η νεκρόσιμη ακολουθία, διότι εάν την νεκρόσιμη ακολουθία την έκανε ένας φιλενωτικός, θα ξεσηκώνονταν οι ανθενωτικοί, και επομένως προτίμησαν να τον γυδεύσουν χωρίς τελετή, εξόδιο τελετή. Όταν τώρα έγινε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος δεν εστέφθη στην Κωνσταντινούπολη, έμεινε χωρίς σκέψη, για τον ίδιο λόγο. Εάν τη σκέψη την οργάνωνε η Εκκλησία, ο Πατριάρχης που ήταν φιλενωτικός, τότε αναγκαστικά όλοι οι άλλοι θα έβαιναν απ' έξω και θα ήταν πάρα πολύ θα γινόταν μια σύγκρουση στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος, όταν αποφάσισε η μητέρα του και έδωσε τον τελευταίο λόγο να επιλεγεί εκείνος μεταξύ των αδελφών του ως ο νέος και τελευταίος αυτοκράτορας, τότε αυτοί που πήγαν στο Μιστρά για να του αναγγείλουν τα γεγονότα ότι πέθανε ο αδελφός σου και τώρα επελέγεις εσύ να αναλάβεις και να έρθεις μαζί μας να τον συνοδεύσουν, έγινε ένα είδος πολιτικής τελετής στέψεως και όχι εκκλησιαστική, διότι άρα έγινε με μια στέψη. Ο Φραντζής, που είναι φίλος του Κωνσταντίνου, ο ιστορικός Φραντζής, λέει ότι προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι έγινε στέψη, αλλά ουσιαστικά η έρευνα έχει καταλήξει ότι ούτε στο Μιστρά εστέφθη αυτοκράτορας, δεν θα την κάνει ο Πατριάρχης. Δεν υπήρχε στο Μιστρά Πατριάρχης, επομένως δεν έγινε οι στέψεις, και ούτε όμως όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη έγινε μια τέτοια τελετή. Είναι τα δεδομένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να καταλάβουμε την δυναμική των γεγονότων και των εξελίξεων. Η Κωνσταντινούπολη, κυρία Καλάριουγα, ήταν διηρεμένη. Η αυτοκρατορία είχε χάσει τον μπούσουλά της. Η άλωση ήταν δεδομένη, όχι γιατί ήταν πιο ισχυρός ο στρατός των Οθωμανών. Εάν γινόταν κάποιες επιτυχείς κινήσεις εγκαίρως, παραδείγματος χάρα αγορά κανονιών που δεν υπήρχαν για την άλωση στη διάθεση του αυτοκράτορα, γιατί δεν είχε λεφτά να αγοράσει τα κανόνια, και κάποιες άλλες εξελίξεις, δεν αποκλείεται να είχε αποσοβηθεί εκείνη την ώρα η άλωση, εάν δεν μπορούσε να αποσυρθεί για πολλά χρόνια, δεν το ξέρουμε. Αλλά είχε ήδη υπάρξει μια έσωθεν άλωση. Είχε αλωθεί η Κωνσταντινούπολη σε επίπεδο συνειδησιακό, σε επίπεδο ιεραρχικό των αξιών. Είχε και με μια μανία συγκρούσεως, οι μεν πίστευαν ότι θα τους σώσει η δική τους άποψη για τα θεολογικά, και οι άλλοι για την άλλη άποψη για τα θεολογικά. Ουσιαστικά είχε επέλθει από την εποχή που λέμε για τον Κωνσταντίνο η έσωθεν άλωση. Όταν δεν μπορείς να στέψεις, να κυδέψεις τον αυτοκράτορά σου, και όταν δεν μπορείς να στέψεις τον διάδοχο, άσε που να σας πω ότι ο Πατριάρχης που ήταν φιλενωτικός, κάποια στιγμή που έβλεπε να ογκώνεται το ανθανατικό πνεύμα, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην Ρώμη. Δηλαδή τον καιρό εκείνο, τον τόσο κρίσιμο, δεν είχε Πατριάρχη η Κωνσταντινούπολη. Δεν είχε, διότι είχε φύγει στην Ιταλία ο Πατριάρχης, και δεν τολμούσε κανένας, καμία από τις δύο παρατάξεις, να συγκροτήσει μία σύνοδο η οποία να εξέλεγε τον διάδοχό του. Αυτός έφυγε χωρίς να παραιτηθεί, και επομένως θεωρείται τύπης εν ενεργεία, αν και απόν. Δηλαδή είχαν όλα διαλυθεί, είχαν όλα καταρρεύσει. Τι έμενε ζωντανό? Έμενε η ικανότητα του Μιστρά να δημιουργεί και να παράγει. Αγοράζονται βιβλία, αντιγράφονται χειρόγραφα την εποχή εκείνη. Δηλαδή φανταστείτε να γίνονται αυτά που σας περιέγραψα πιο πριν, για να υπάρχουν βιβλιοθήκες στις οποίες να αντιγράφονται έργα της αρχαίας φιλοσοφίας ή βυζαντινά κείμενα, κυρίως της αρχαίας φιλοσοφίας. Δηλαδή ένας άλλος κόσμος. Βέβαια σήμερα ξέρουμε ότι ήταν ουτοπικός κόσμος, ξέρουμε ότι ήταν, αν θέλετε, υβριδικός κόσμος, αλλά αυτό υπήρχε και αυτό πίστευαν οι άνθρωποι.
1: Ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, λέει ότι είχε πραγματοποιηθεί λειτουργία Ορθοδόξων και Καθολικών στην Αγία Σοφία, γνωστό αυτό, και ότι μέχρι την πτώση της Κωνσταντινούπολης η Αγία Σοφία έμεινε αλειτουργητή.
0: Λοιπόν, το 1452, στα πλαίσια της Ένωσης Φεράρας Φλωρεντίας, ήρθε ως νέος πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αν είναι δυνατόν, ποιος, ο Ισίδωρος, ο Μητροπολίτης Ρωσίας Ισίδωρος, που είχε πάει στην Σύνοδο, είχε πάει με το μέρος των Καθολικών και ο Πάπας τον είχε κάνει καρδινάλιο. Και ως καρδινάλιος πήρε και τον τίτλο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, πήρε και 200 στρατιώτες για να έρθουν να βοηθήσουν, ας πούμε, να είναι σε μια συμβολική ενίσχυση του αγώνα να περισσωθεί η Κωνσταντινούπολη, και ετέλεσαν, αυτός ο Ισίδωρος ετέλεσε μια θεία λειτουργία στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφία, λιγότερο από ένα χρόνο πριν από την άρρωση, και εκεί εψάλλει, βέβαια μνημονεύτηκε το όνομα του Πάπα, μνημονεύτηκε το Φιλιόκβε, και ήταν μια επικράτηση πλέον, μια σφραγίδα πάνω στην επικράτηση της δυτικής θεολογίας επί της Ανατολής. Η ιστορική μας λένε μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Οι περισσότεροι δεν πήγαν στην αυτή, και όσοι πήγαν αρνήθηκαν να πάρουν λίδωρο. Εμείς ξέρουμε το μεγαλοπρεπές γεγονός, το παριγυρικό γεγονός. Οι ιστορικοί μας βάζουν σε υποσημείωση αυτή τη λεπτομέρεια, ότι δεν πήραν αντίδωρο, ουσιαστικά δηλαδή δεν μετήχαν, ήταν παρόντες χωρίς να μετέχουν της Θείας Λειτουργίας σε αυτής της τελευταίας. Μετά από αυτό επικράτησαν φυσικά αυτοί οι ενωτικοί, ας πούμε, κληρικοί, ως το τέλος, ως το Μάιο του 1453, και επομένως οι πολυάριθμοι, οι πολυαριθμότεροι ανθενωτικοί δεν πήγαιναν. Είχαν κάποιες δικές τους μικρές εκκλησίες, ήταν υποδιωγμών, διότι δεν υιοθετούσαν πλέον ό,τι είχε θεωρηθεί ως θέσφατο, ότι έχουμε κάνει την Ένωση, έχουμε αποδεχθεί την ανωτερότητα της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Πατριάρχη, του Πάπα Ρώμης. Ο Κωνσταντίνος δεν τα ήθελε αυτά. Ούτε ανθενωτικός ήταν, ούτε ενωτικός. Έβλεπε όμως την κατάσταση να προχωρεί. Δεν είχε το, πώς να το πω, κουράγιο να βγει έξω και να πει τι κάνετε. Δεν μνημονεύεται καμιά επιστολή του ή καμιά δήλωσή του, τι κάνετε εδώ, καταστρεφόμαστε, τι κάνετε. Αυτό δεν υπάρχει κάποια πηγή να το είπε. Αντιθέτως, έχουμε επιστολές από τον Πάπα προς τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι μάλιστα με τρόπο βάναυσο εκβιάζουν τον Κωνσταντίνο. Δηλαδή δεν μας αρκεί ότι εσύ θα ομώσεις στην Ένωση της Φεράρας, αλλά θα υποχρεώσεις και θα πείσεις και το λαό σου, διότι ήξεραν οι Ρώμοι ότι μπορεί να το έκαμνε ο αυτοκράτορας, αλλά ο λαός δεν ήταν πια μαζί του, και για να σου στείλουμε τα όπλα, τη βοήθεια, βοήθεια αυτή από την Δύση που σου υποσχεθήκαμε, εάν δεχτείτε την Ένωση θα σου τα στείλουμε μόνον εάν τεκμηριώσεις ότι ο λαός είναι μαζί σου στην Ένωση, ότι μετέχει και ο λαός στην Ένωση. Έγινε λοιπόν αυτή η Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία, φύγε ο κόσμος, αλλά δεν πήρε αντίδωρο.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ο χρόνος μας τελειώνει και έχουμε ξεφύγει πολύ από το θέμα και γι' αυτό δεν θα διαβάσω άλλες ερωτήσεις ακροατών. Να έρθουμε σε σχέση με το Μυστρά.
0: Αν μου τις στείλετε μαζί με τα mail τους, ευχαρίστω να απαντήσω.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε τώρα εν κατακλείδη σε σχέση με το Μυστρά.
0: Λοιπόν, ο Μυστράς ήταν, επαναλαμβάνω, η τελευταία Βυζαντινή πόλη που έπεσε και η πρώτη ελληνική πρωτεύουσα. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, που ήταν μακρότατη, η ελληνικότητα, επειδή η συνείδηση των Βυζαντινών ήταν ότι είναι Ρωμαίοι, Ρωμαίοι με την έννοια υπήκοοι του Ρωμαϊκού κράτους, του υπήκοοι του αυτοκράτορας Ρωμαίων, του βασιλέως Ρωμαίων, με αυτήν την πεποίθηση δεν ήταν αυτονόητο ότι μετά την άλωση θα δημιουργείται η σπίθα για να καλλιεργηθεί η ελληνικότητα. Αυτήν την σπίθα της ελληνικότητας την προσέφερε το Μυστράς και ήταν πραγματικά και πνευματικά και μεταφορικά και ιστορικά, χρονολογικά, η πρώτη ελληνής πρωτεύουσα.
1: Στην οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο Κωνσταντίνος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ρωμανίας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και ο ακροατής μας λέει το δραγάτσι σημαίνει δράκοντας και από την ίδια ρίζα είναι και το δραγατσάνι, λέει, στη Ρουμανία.
0: Είναι άσχετο.
1: Είναι άσχετο.
0: Η απάντηση.
1: Ωραία.
0: Το δραγάτσι είναι σλαβικό. Είναι δραγάς, είναι σλαβικό, είναι σελβικό. Να περιμένει να βγει το βιβλίο ως το Σεπτέμβριο, που είναι βιογραφία της Ειρήνης. Υπάρχει και μια γνωστή στην Αθήνα δημοσιογράφος με την οποία συνεργαζόμαστε, με το όνομα Ειρήνη Δραγάτση, και η οποία με πολύ ενθουσιασμό μετέχει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να δημιουργήσουμε αυτή την πρωτά, να δείξουμε την προσωπικότητα της υπομονής.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ήσασταν πολύ διαφωτιστικός, μάθαμε πολλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε την τιμή σήμερα κοντά μας να βρίσκεται ο κύριος Ευάγγελος Χρυσός, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας πολλών πανεπιστημίων. Το θέμα που μας παρουσίασε είχε να κάνει με την μορφή και την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου του 11ου, του Παλαιολόγου Δραγάση και το Μυστρά. Ακούσατε την εκπομπή «Η εμβληματική μορφή του Κωνσταντίνου 11ου Παλαιολόγου Δραγάση, η άφηξή του στον Μυστρά, η κατάσταση της αυτοκρατορίας όταν την παρέλαβε και η διπλωματική του πολιτική». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
4: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
5: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, νέος Μητροπολίτης Πάφου, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Παρατείνεται έως τον Ιούλιο η επιδότηση στο ντίζελ με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη που εισέπρατε χρήματα υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών. Ισχυρή άνοδος αφήξεων και άλμα εισπράξεων στον τουρισμό. Δύο νέα τέλη στα ακίνητα από το 2027 έως και τριπλάσιες επιβαρύνσεις σε ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο, το μήνυμα Χαμενεΐ μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Η Ρωσία κάλεσε ξένους υπήκοους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Η επιδημία του έμπολα θα χειροτρέψει σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Νέο ρεκόρ όλων των εποχών σε Γαλλία και Βρετανία λόγω του καύσωνα διαρκείας που επικρατεί στην Δυτική Ευρώπη και ο καιρός για αύριο έθριος στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

η οικογενειακή ζωή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ο θάνατός του.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να προσεγγίσουμε όχι μόνο το σύμβολο και θρύλο, αλλά τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την προσωπικότητά του, την οικογενειακή ζωή του και τον θάνατό του. Καλεσμένη μας η κυρία Μεταξία Παπαποστόλου, ιστορικός και συγγραφέας, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Παπαποστόλου.
1: Κύριε Γιαννακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το τόσο σημαντικό ιστορικό πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο μας αυτοκράτορα Βυζαντινό.
0: Κυρία Παπαποστόλου, ο Κωνσταντίνος, ο ενδέκατος, ο Παλαιολόγος, παρουσιάζεται συχνά στην ιστορία μόνο μέσα από το ηρωικό του τέλος. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ιστορικό να απομακρύνει τον θρύλο προκειμένου να προσεγγίσει τον πραγματικό άνθρωπο?
1: Πολύ σωστά, όπως είπατε, ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος, ο Παλαιολόγος Δραγάσης, έχει ταυτιστεί με την πτώση της πόλης και ο ηρωικός του θάνατος έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου. Γύρω δηλαδή από το ιστορικό γεγονός της πολιορκίας έχουν αναπτυχθεί θρύλοι, παραδόσεις, έχει πραγματικά έτσι εξελιχθεί σε μια μορφή, ένα σύμβολο θα λέγαμε διαχρονικό, πίστης, ευθύνης, αυταπάρνησης. Το ότι έμεινε μέχρι το τέλος δίπλα στην πόλη, πέρασε στην ιστορία και στη μνήμη μας περισσότερο ως μαρμαρωμένος βασιλιάς. Είναι δύσκολο λοιπόν να ξεχωρίσει κανείς τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ως πρόσωπο ιστορικό από την θρηνική του μορφή που πήρε στην εξέλιξη των αιώνων. Ιστορικοί όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, έχουν τις μεθόδους τους, στηρίζονται στο υλικό το πρωτογενές και το δευτερογενές, στηρίζονται ακριβώς με μια επίπονη θα λέγαμε έτσι μελέτη, στηρίζονται περισσότερο στα στοιχεία εκείνα που δεν άπτονται τόσο έτσι τις φαντασίες του λαού μας και στους θρύλους που δημιουργήθηκε. Όλα αυτά μπορούμε με κόπο και με μελέτη από τους ιστορικούς της εποχής, αντλώντας στοιχεία δηλαδή από τις αρχαιολογικές πηγές και τις πρωτογενείς αρχαιακές έτσι πηγές. Είναι δύσκολη διαδικασία αυτή και για ένα τόσο συμβολικό πρόσωπο, ναι. Χρειάζεται πολύ μεγάλη έτσι μελέτη για να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, τις δύο πλευρές.
0: Κυρία Παπαποστόλου, ποια στοιχεία της προσωπικότητάς του ξεχωρίζουν περισσότερο μέσα από τις ιστορικές πηγές? Ήταν περισσότερο, θα λέγαμε, στρατιωτικός, πολιτικός ή ένας βαθιά συνειδητοποιημένος και υπεύθυνος άνθρωπος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος?
1: Και τα τρία, ναι. Σε μία θα λέγαμε έτσι εξέλιξη της πορείας του, γιατί ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος Παλαιολόγος από πολύ μικρός, από ηλικία 24 ετών ήρθε σε επαφή με τις θέσεις εξουσίας, εξελίχθηκε και ως στρατιωτικός και ως πολιτικός και στο τέλος με την στάση του και, και τον θάνατό του και ως υπεύθυνος θα λέγαμε έτσι, με το θυσιαστικό του τέλος αυτοκράτορας. Γνωρίζουμε από τις ιστορικές πηγές, πρώτα-πρώτα ήταν από τα μικρά του χρόνια, γιατί ήταν το 8ο από τα 9 παιδιά του δεύτερου του Παλαιολόγου και της Ελένης Δραγάση, δύο πολύ σημαντικών μορφών που καθόρισαν τον χαρακτήρα του. Ο Μανουήλ ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, είναι από τους πιο λόγιους αυτοκράτορες στην πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και βέβαια η Ελένη Δραγάση, μια σκοτεινή, φωτισμένη μορφή που αφοσιώθηκε στα παιδιά της. Είναι η μετέπειτα που την τίμησε η Εκκλησία μας ως Αγία Υπομονή. Αν θα πάρουμε τις ιστορικές μαρτυρίες, έχουμε κάποιους που αναφέρουν, όπως ο Κυριάκο Πιζίκολη, που αναφέρεται κυρίως στα γεγονότα που στέφτηκε αυτοκράτορας, παρουσιάζει την ευγένεια και την καλοσύνη του ως βασικό χαρακτηριστικό του. Είχε ικανότητες πάρα πολλές, θα λέγαμε διοικητικές, οι διοικητικές ικανότητες, και ήταν ως χαρακτήρας πάρα πολύ αποφασιστικός. Και φαίνεται αυτό το ότι πολύ μικρός, το 1423, όταν ο αδελφός του, ο αυτοκράτορος Ιωάννης ο 8ος, ο παλαιολόγος, ταξίδευσε στη Βενετία και την Ουγγαρία για να ζητήσει βοήθεια, τον έχρισε αντιβασιλέα και ήρθε τόσο νέο σε επαφή με τον, με τα θέματα εξουσίας, με τον Βυζαντινό θρόνο. Αλλά και αργότερα, όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο, στον Μιστρά, που ήταν δεσπότης τότε ο άλλος του αδελφός, ο Θεόδωρος ο δεύτερος, και εκεί έδειξε μια ικανότητα στρατιωτική, γιατί με κέντρο την Γλαρέτζα, την Κιλίνη, που εκεί ήταν η πρώτη του βάση, προσπάθησε και εδραίωσε τον Βυζαντινόν έλεγχο στην Πελοπόννησο, εκστρατεύοντας εναντίον των Λατίνων πριγκίπων, το διάστημα δηλαδή από πολύ μικρός που ήταν, στο ξεκίνημα θα λέγαμε έτσι της πορείας του. Κατάφερε και ένωσε την Πελοπόννησο υπό Βυζαντινό έλεγχο και έμειναν ως ενετικές κτήσεις μόνο τα τρία κάστρα της Μεθόνης, της Κορώνης και του Ναυπλίου. Δηλαδή σε ηλικία 24 ετών διοίκησε με τα αδέρφια του το δεσποτάτο του Μιστρά. Αποφασιστικός λοιπόν, με διοικητικές ικανότητες, γι' αυτό και όταν πάλι τον κάλεσε ο αδερφός του Ιωάννης ο 8ος το 1436 μαζί με τον Θεόδωρο, όταν επρόκειτο να πάει στη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας για να επιλέξουν ποιος θα είναι την αυτοκράτορας, ποιος θα κάτσει στο πόδι του, τελικά επιλέχθηκε ο Κωνσταντίνος, γιατί θεωρήθηκε πιο άξιος για διάδοχος του θρόνου. Και την διάρκεια, την εποχή έτσι που διοίκησε στον Μιστρά, και εκεί έδειξε ικανότητες στρατιωτικές, ήταν άτομο.

0: ανέπτυξε και πολιτικές ικανότητες εκτός από τις στρατιωτικές του. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν ανέλαβε τα τελευταία χρόνια η πόλια ήταν συρρυκνωμένη, η αυτοκρατορία ήταν συρρυκνωμένη, η πολιτική και η στρατιωτική της δύναμη είχε ελαχιστοποιηθεί και η διαπραγματευτική της ικανότητα ήταν έτσι ελάχιστη, και παρόλα αυτά, παρόλο ότι ήταν στην χειρότερη, θα λέγαμε, στην πιο κρίσιμη φάση, ήταν οι ώρες της αγωνίας με έναν Οθωμανικό στρατό έξω από την Κωνσταντινούπολη, προσπάθησε αυτά τα 4 χρόνια και 4 μήνες και 24 μέρες, όπως μας λέει ο Σφραντής, με όλες τις ενέργειες να δρομολογήσει ανακοχή με τους Τούρκους, να προσετεριστεί την αθενωτική παράταξη, να εκπέμψει κραυγή αγωνία στους δυτικούς, προκειμένου έτσι να μπορέσει να στηρίξει την αυτοκρατορία σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Και ανέπτυξε και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, διπλωματική και πολιτική δραστηριότητα. Και βέβαια με τον ηρωικό του θάνατο έχουμε αυτό το αίσθημα της θυσίας, γιατί ο θάνατος έγινε θρύλος, γιατί εκείνο το περίφημο το «δε την πόλη χιδίδω, δεν είναι το να σου παραδώσω την πόλη», που είπε στο Σουλτάνο, δεν είναι ούτε θέμα δικό μου ούτε θέμα κανενός αλλού, και έχουμε αυτό προαιρέτως όλοι αποφασίσει να την, γιατί δεν ανήκει σε εμάς η πόλη, αλλά έχουμε αποφασίσει όλοι αφού να πεθάνουμε μέχρι το τέλος. Αυτά του τα λόγια και η στάση του κατά την άλωση της πόλης και οι τελευταίες του έτσι στιγμές που περιγράφονται και από τον Γιώργο Φραντζή και από τον Αρχιεπίσκοπο τον Λατίνο, τον Λεωνάρδο Τσιού και από τους άλλους αναφέρονται, πραγματικά δείχνουν το μέγεθος έτσι του ήθους του, της φιλοπατρίας του, της αυτοθυσίας του, και γι' αυτό και έτσι έγινε σύμβολο. Επομένως έχουμε μια εξέλιξη και ως στρατιωτικό και ως πολιτικό, ναι, και ως βαθιά υπεύθυνον άνθρωπο.
1: Κυρία Παπαποστόλου, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μεγάλωσε σε μια αυτοκρατορία που συρρυκνωνόταν συνεχώς. Πώς πιστεύετε, ναι, ότι αυτή η αίσθηση της ιστορικής απώλειας επηρέασε τον χαρακτήρα του?
0: Πραγματικά τα χρόνια, τα μέσα του 15ου αιώνα, η αυτοκρατορία βρισκόταν σε παρακμή. Αν συγκρίνουμε δηλαδή την πόλη το 1453 με την αυτοκρατορία του 12ου και του 11ου αιώνα, αδιαφυσβήτητα δεν χωράει συγκλήρη τέτοια. Και εδαφικά μόνο την εικόνα της συρρήκνωσης, όπως σωστά είπατε, αλλά και οικονομικά και πολιτικά. Παρόλα αυτά όμως, οι άνθρωποι δεν ζουν έτσι με συγκρίσεις. Η χρονική κλίμακα είναι τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι ζουν με βάση τις εμπειρίες της εποχής. Εγώ θεωρώ ότι είχε επηρεάσει αυτό και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα, όπως και οι προηγούμενοι παλαιολόγοι, δηλαδή από μετά τον Μιχαήλ τον 8ο, τον γενάρχη της δυναστείας των παλαιολόγων. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα, είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα έτσι της συρρήκνωσης, αλλά έκαναν τα πάντα για να μπορέσουν να στηρίξουν την αυτοκρατορία. Το ίδιο έγινε και με τον Κωνσταντίνο. Και σκεφτείτε ότι η χρονική κλίμακα, σας λέω, είναι μεγάλη και οι άνθρωποι ζουν τις ζωές τους και παίρνουν τις αποφάσεις με βάση τις εμπειρίες της εποχής τους. Δηλαδή η πόλη, αν τη δούμε, ήταν οικονομικά και στρατιωτικά και διπλωματικά έτσι σε συρρήκνωση, αλλά ήταν πολιτισμικά πολύ ζωντανή. Ήταν κέντρο ελληνικών σπουδών, είχε πολλούς προσκυνητές που επισκέπτονταν εκκλησίες, διπλωμάτες, ταξιδιώτες, που ήθελαν να μάθουν, έκαναν στάσεις στην Κωνσταντινούπολη για να μάθουν τι γίνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι και την Ανατολική Ευρώπη. Ακόμα και Τούρκοι έτσι πήγαιναν στην πόλη. Έχουμε λοιπόν εμείς την εικόνα της τόσες περισσότερο. Ο Κωνσταντίνος επηρεάστηκε βέβαια από το ότι ήταν η αυτοκρατορία έτσι συρρυκνωμένη, αλλά ζούσε την ίδια την εποχή και προσπάθησε να προστατεύσει. Και κατά τη δική μου την άποψη, πολλές φορές λέμε ότι ήταν μοιραίο το τέλος, ότι διαχειρίστηκε ένα τέλος που ήταν προδιαγεγραμμένο. Εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε λίγους παραπάνω, δεν ήταν δηλαδή αυτή η σύγκρουση με τη Δύση και η

0: υπαρξή, ας πούμε, ή καθόλου συμμετοχή των δυτικών. Αν ήταν ένας Μουσουλμάνης παραπάνω εκτός από αυτό, δεν σημαίνει ότι ήταν προδιαγραμμένος σε παράδοση. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος προσπάθησε να σώσει την Νέα Κωνσταντινούπολη και πίστευε ότι θα τα καταφέρει, και ως αυτοκράτορας έκανε το χρέος του, έτσι διοικώντας τη συνέχεια, δίνοντας τη συνέχεια της αυτοκρατορίας. Το ότι ήρθαν τα πράγματα έτσι στο τέλος, αυτό είναι μια άλλη ιστορική τέτοια συζήτηση, το πώς φτάσαμε δηλαδή έτσι στην άμεση. Θέλω να πω με αυτό ότι σαν προσωπικότητα αγωνιζότανε, όχι ότι κατέρεε η αυτοκρατορία, αλλά ότι ήταν ταγμένο να τη σώσει και να προκάνει τα πάντα για να μπορέσει να προστατεύσει έτσι το προπύργιο που ήταν η Κωνσταντινούπολη, αλλά και τις τελευταίες κτίσεις της αυτοκρατορίας.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Παπαποστόλου, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Παπαβοστόλου, υπάρχουν μαρτυρίες που να αποκαλύπτουν πτυχές της καθημερινότητας ή της ιδιωτικής ζωής του αυτοκράτορα πέρα από την δημόσια εικόνα του?
1: Σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ η αρχαιολογία, φέροντας πραγματικά έτσι από την πλευρές έτσι της ιδιωτικής ζωής και της καθημερινότητάς. Θα σας πω ότι πρόσφατα ανακοινήθηκαν τα παλάτια του Μιστρά, μιας και οι εκπομπές είναι αφιερωμένες έτσι στην Καστροπολιτεία. Έχουμε αυτό το εκπληκτικό παλάτι που μετά από 42 χρόνια δόθηκε στον κόσμο και προσανατολίζεται πάρα πολύ σε αυτό που λέτε, στην καθημερινότητα ενός δεσπότη, στην καθημερινότητα έτσι και στην ιδιωτική του ζωή. Γνωρίζουμε λοιπόν ακριβώς έτσι πώς και ήταν οι δραστηριότητές του. Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ έτσι κυνηγής, ήταν πάρα πολύ έτσι στην ιδιωτική τέχνη, είπεδε. Όπως και έχουμε έναν τον μεσαίωνα έτσι μια την εικόνα αυτή ενός τέτοια ηγέτη. Για την καθημερινή ζωή γνωρίζουμε πάρα πολύ έτσι την διατροφή της, γνωρίζουμε τη σχέση με την οικογένειά τους και ξέρουμε έχουμε και αρκετά στοιχεία όπως είναι η τέτοια η σχέση του με την μητέρα του, είτε από την καθημερινότητά του γνωρίζουμε την επαφή του με τον πνευματικό κόσμο. Για παράδειγμα, στο Δεσποτάτο του Μιστρά ήταν πρωτοστατούσε στις αντιγραφές κωδίκων, στην ενίσχυση της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής. Ασχολιόταν πάρα πολύ και με τη φιλοσοφία. Παρακολουθούσε μαθήματα του Γιώργου Κρυθοναγεμιστού. Δηλαδή, έχουμε κάποια στοιχεία για την καθημερινότητα έτσι και την ιδιωτική ζωή.
0: Κυρία Παπαποστόλου, τι γνωρίζουμε για τις οικογενειακές του σχέσεις και ιδιαίτερα για αυτήν με την μητέρα του, την Ελένη Δραγάση, η οποία φαίνεται πως άσκησε βαθιά επιρροή στη ζωή του?
1: Η οικογένεια, όπως είπαμε, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ήταν πολυμελής. Ήταν εκτός από τις δύο αδερφές του και τον Μιχαήλ που πέθαναν παιδιά, έμειναν έξι αγόρια, τα οποία οι δύο ήταν αυτοκράτορες, ο Ιωάννης ο 8ος και ο Κωνσταντίνος, και οι άλλοι δεσπότες, ο Θεόδωρος ο 2ος, ο Παλαιολόγος ήταν στο Μιστρά, ο Δημήτριος, ο Θωμάς στην Πάτρα, ο Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος ήταν δεσπότης της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια οικογένεια έτσι ισχυρότατη, με πολύ σημαντική, όπως είπατε, την παρουσία της μητέρας αλλά και του Μανουήλ. Ήταν και οι δύο γονείς, και ο Μανουήλ ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας, ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας λόγιος αυτοκράτορας, ο οποίος στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός με το όνομα Ματθαίος, πέθανε ως μοναχός με το όνομα Ματθαίος. Αλλά και η Ελένη Δραγάση, η αγαπημένη μητέρα του Κωνσταντίνου, γιατί και φαίνεται αυτό ότι όταν στέφθηκε αυτοκράτορας έβαλε δίπλα στο επώνυμο Παλαιολόγου και το δικό της, και είναι πια στέφθηκε ως Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος Δραγάσης. Ναι. Και αυτό δείχνει ακριβώς την μεγάλη αγάπη που είχε στη μητέρα του. Ήτανε η Ελένη εν Χριστώ το Θεό Αυγούστα, όπως την ξέρουμε, και αυτοκρατόρισα των Ρωμαίων η Παλαιολογίνα. Ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους κληρονόμους του μεγάλου Σέρβου Κράλη, του Στέφανου Δουσάν. Ήταν από οικογένεια βασιλική. Ανάμεσα στους προγόνους της ήταν και ο Στέφανος Νεμάνια, ο Σέρβος βασιλιάς που τον ξέρουμε ως κτήτορα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Μία προσωπικότητα πραγματικά εξαιρετική, που συγκέντρωνε πολλές αρετές, ψυχική δύναμη, πολλά τάλαντα, όπως λέμε εμείς οι χριστιανοί, απόλυτη συνέστηση της θέσης της ευθύνης, που αγαπούσε πάρα πολύ το λαό και με προσευχή και πραότητα στους φοβερούς εθνικούς κινδύνους πάντοτε ήταν δίπλα, και που όλοι αναφέρονται στο πρόσωπό της με με θερμά λόγια. Πρώτα-πρώτα ο σύγχρονος της, ο φιλόσοφος που είπαμε, ο Γεώργιος Γεμιστός, έλεγε ότι η βασίλισσα με την πολύ ταπείνωση και καρτερικότητα αντιμετώπιζε, λέει, και τις δύο μορφές της ζωής της, και δηλαδή τους καιρούς των δοκιμασιών δεν απογοητευότανε, και όταν ευτυχούσε δεν επανεπάβετο, γιατί συνδύαζε τη σύνεση και την γενναιότητα. Αλλά και άλλοι, ο Γεώργιος Φραντής, ο ιστορικός θάλουσης που ήταν και φίλος και συνεργάτης με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την αποκαλούσε Αγία Δέσποινα, αυτό ήταν. Αλλά και πάρα πολλοί τέτοια άλλοι, όπως ο Γενάδιος ο Σχολάριος, τον παραμυθιτικό του λόγο, όταν πέθανε, ανέφερε στον Κωνσταντίνο ότι όταν κάποιος πλησίαζε τη βασίλισσα και έλεγε ότι ήταν σοφός, έφευγε κατάπληκτος από τη δική της σοφία. Και όταν κάποιος ασκητής αποχωρούσε, έφευγε ντροπιασμένος για την δική της αρετή. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα που γαλούχησε τα παιδιά της με τα νάματα της πίστης και τη γλυκύτατη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Τα οδηγούσε στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια, τα ανέθρεψε, αυτό που λέμε, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και δεν έπαψε ποτέ, με δάκρυα και με προσευχή και με αγάπη, να νουθετεί το καθένα ξεχωριστά. Με ιδιαίτερη βέβαια στον Κωνσταντίνο, γιατί αναγνώριζε τις ικανότητές του. Βέβαια, σκεφτείτε ότι ήταν μια δυναστεία η οποία είχε και την άσχημη πλευρά της. Ήταν τα χρόνια εκείνα που υπήρχε ένας, θα λέγαμε, εμφύλιος παραγμός και με τις προηγούμενες αλλά και με τα αδέρφια του Κωνσταντίνου. Και πραγματικά, όσο και φωτεινή και φωτισμένη μορφή να ήταν η Αγία Υπομονή, γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής της έγινε μοναχή, έκανε τα διακονήματα στην Μονή της Κεραμάρθας στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως Αγία Υπομονή. Είχε να αντιμετωπίσει και τις εμφύλιες διαμάχες, τις συγκρούσεις, κυρίως τις συγκρούσεις του Δημητρίου και του Θωμά, των δύο μικρότερων αδερφών του Κωνσταντίνου, γιατί είχαν εμπλακεί στους ενωτικούς και ενθενωτικούς και στο κυνήγι της εξουσίας, με αποτέλεσμα ο μεν ένας να κοιτάει προς την Δύση και ο Δημήτριος προς τους Τούρκους, και να γίνεται ένας αλλιώς παραγμός. 90 χρόνια κράτησε ως παραγμός των παλαιολόγων, των προηγούμενων και των τελευταίων της τελευταίας οικογένειας. Παρόλα αυτά προσπάθησε με την αρετή της και με την υπομονή να μπορεί να τους συνετίζει και να φέρει ένα τέλος σε όλη αυτή τη διαμάχη που κόστησε και στην οικογένεια αλλά κόστησε και στην αυτοκρατορία. Η Αγία Υπομονή έπαιξε πράγματι πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το ότι κατάφερε την ουσία και τον στήριξε και ως αυτοκράτορα, γιατί όταν πέθανε ο γιος του Ιωάννης ο 8ος, ο δικός του ρόλος ήταν καθοριστικός για το να στεφτεί αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος, γιατί διεκδικούσαν τον θρόνο και τα άλλα του αδέρφια, και ο Δημήτριος και ο Θωμάς, και με την δική της παρέμβαση έστειλε τον Αλέξο το φιλανθρωπινό Λάσκαρη και τον Μανουήλ και Θωμά Παλαιολόγο να αναγγείλουν δημόσια και να στέψουν νέο αυτοκράτορα στο Μυστρά στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα των πρώτων του 1449, πείθοντας ακόμα και τον Μουράτου τον δεύτερο, δηλαδή, γιατί έπαιζαν τότε και οι Οθωμανοί ρόλο στις διενέξεις αυτές, επιτρέπαν εμείς, και έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Αυτή ήταν η μορφή της Ελένης Βραγάς, μια εξαιρετική δέσποινα. Ναι. Μία Αγία που τιμάει η Εκκλησία μας τη μνήμη της στις 13 Μαρτίου και στις 29 την ημέρα της άλωσης, στις 29 Μαΐου της τόνης.
0: Ήταν, όπως
1: πάρα
0: μας,
1: πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Μας είπατε ότι ήταν το στήριγμά του. Ήτανε,
1: και ήταν το στήριγμά του πάντοτε. Ήταν το στήριγμά του. Σε αυτήν χρωστούσε ακόμα και το ότι έγινε η αυτοκράτορα. Αλλά και ότι τον νουθετούσε και τον συμβούλευε, τον στήριζε στις ώρες της δοκιμασίας μέχρι το τέλος, γιατί πέθανε 3 χρόνια πριν την άλωση.
0: Κυρία Παπαποστόλου, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», προσεγγίζουμε στην σημερινή εκπομπή όχι μόνο το σύμβολο και θρύλο, αλλά τον άνθρωπο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, την προσωπικότητά του, την οικογενειακή του ζωή και τον θάνατό του. Συνομιλούμε στην σημερινή αυτή αφιερωματική εκπομπή με την ιστορικό και συγγραφέα, την κυρία Μεταξία Παπαποστόλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Παπαποστόλου, από τους γάμους του, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος δεν απέκτησε διάδοχο. Το γεγονός αυτό πόσο επηρέασε το πολιτικό του μέλλον, αλλά και πόση σημασία είχε για έναν τελευταίο αυτοκράτορα?
1: Ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική οι παλαιολόγοι, προσπαθώντας να κάνουν μια τολμηρή εξωτερική πολιτική και να στηρίξουν την αυτοκρατορία που κατέρε, εκτός από το ότι ανέπτυξαν αυτήν την ενωτική πολιτική για να προσετεριστούν τους δυτικούς ηγέτες μέσω του Πάπα, έκαναν και μια διπλωματία για δημιουργία συγγενικών σχέσεων, αυτό που λέμε πηγαμίες, με Λατίνους, με τα άλλα ισχυρά σημεία του κόσμου τότε, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Τραπεζούντα, την Ήπειρο, για να μπορέσουν να ενισχύσουν και την διεθνή θέση του Βυζαντίου. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος λοιπόν ακολούθησε αυτή την πορεία, προσπάθησε δηλαδή μέσα στους γάμους του να μπορεί να ενισχύσει τη θέση του. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η Μανταλένα Τόκ, η ανιψιά του Κάρολου του πρώτου, του δεσπότη της Ηπείρου. Με τον γάμο του αυτό με την Μανταλένα Τόκ πήρε, θα λέγαμε, σαν πρίκα θα λέγαμε, όλα τα φρούρια που ανήκαν στο θείο της στην Πελοπόννησο. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε να αποκτήσει απογόνους, γιατί πέθανε στην Αχαΐα αμέσως το 1429, ένα χρόνο δηλαδή. Ενταφιάστηκε στη Γλαρέντζα και τον ύψανό του αργότερα μεταφέρθηκε στην Παντάναση. Όπως είπατε, χρέος του ήταν να δημιουργήσει οικογένεια και να κάνει απογόνους για την διόνυση, για την συνέχεια της γενιάς. Γι' αυτό και είχε πολύ κοντά τον στενό του συνεργάτη, τον Γεώργιο Στραντζή, που αμέσως αυτός πρότεινε να πάρει ως δεύτερη σύζυγο την Κατερίνα Γατελούζου, που ήταν του αφέντη της Λέσβου. Πραγματικά πήγε στην Μυτιλίνη, παντρεύτηκε την Κατερίνη Γατελούζου, αλλά την άφησε στον πατέρα της και αναχώρησε για τον Μιστρά, γιατί γεγονότα τότε ήταν με τους εμφυλίους, με τον αδελφό του τον Δημήτριο που διεκδικούσε το θρόνο εναντίον του Ιωάννου του 8ου. Η Κατερίνα λοιπόν περίμενε, και όταν επέστρεψε να την πάρει πηγαίνοντας προς την Κωνσταντινούπολη, ήταν έγκυος, όμως την Λίμνο πολιορκήθηκαν από τους Οθωμανούς και ακριβώς στα γεγονότα της πολιορκίας αρρώστησε και πέθανε ενώ ήταν έγκυος και τάθηκε στο Παλαιόκαστρο, στη Μύρινα δηλαδή, της Λίμνου. Ήταν άτυχος λοιπόν ο Κωνσταντίνος και με τις δύο συζύγους του. Παρόλα αυτά, όπως είπατε, έπαιζε σημαντικό ρόλο διπλωματικό και πολιτικό, ότι έπρεπε να βρει σύζυγο και μάλιστα ισχυρή για να μπορέσει μέσω των επιγαμιών και να φέρει διάδοχο, αλλά και να συμπράξει, θα λέγαμε, συμμαχίες. Γι' αυτό και τον απασχολούσε η αναζήτηση σύζυγου ήδη πριν γίνει και αυτοκράτορας, από όταν ήταν στο Μιστρά. Έστειλε λοιπόν απεσταλμένο στον βασιλιά Αλφόνσο τον Πέμπτο της Αραγωνίας για να κάνει μέσω του γάμου συμμαχία και να πάρει την ανιψιά του τη Βεατρίκη, που δεν ευωδόθηκε. Και μετά για τον ίδιο λόγο και απεσταλμένος και στη Γεωργία και στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, ο Γιώργος Φραντζής μάλιστα, είχε και την ιδέα να ανιψευθεί ο Κωνσταντίνος, η θετή μητέρα του Μάνου του Δεύτερου, την χείρα δηλαδή του Μουράτ, την περίφημη εκείνη την χριστιανή, τη Μάρα Μπράνκοβιτ. Και μάλιστα γι' αυτό είχε ενημερωθεί και ο πατέρας της, αλλά η ίδια η Μαρία δεν ήθελε και τελικά ο Κωνσταντίνος πέθανε ήρωος και χωρίς απογόνους.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που βίωσε, κυρία Παπαποστόλου, έντονα τη μοναξιά της εξουσίας?
1: Βεβαίως στο τέλος σκεφτείτε, ναι, ότι του είχαν απομείνει ελάχιστοι. Είχαν εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. Ήτανε, θα λέγαμε, πραγματικά η ώρα της, του τέλους του, έτσι, μοναχική, εκτός από τον Ιουστινιάνη, τον Γενοβέζο αυτό, τον εκπληκτικό, που έμεινε έτσι μέχρι το τέλος και του πολύ πιστούς του. Πολέμησε μέχρι την τελευταία του στιγμή, διώνοντας έτσι ακριβώς αυτή την μοναξιά. Αυτό κυρίως παρουσιάζεται, η τραγική του δηλαδή μορφή του τέλους και η μοναξιά του, παρουσιάζεται στη λογοτεχνία. Σε πάρα πολλούς που έκαναν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο λογοτεχνικό έργο, τραγωδία, θεατρικό είτε λογοτεχνικό κείμενο. Είναι πάρα πολύ στην πορεία. Έχουμε, από εκεί δημιουργήθηκε και ο θρύλος. Έχουμε για παράδειγμα τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Γεωργίου του Βυζινού. Έχουμε την μορφή του από τον Ζαμπέλιο, τον Ιωάννη Ζαμπέλιο, που από τις αρχές κιόλας του 19ου αιώνα έκανε την Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μια πεντάπρακτη τραγωδία, εστιάζοντας κυρίως τον ηρωισμό του, την τραγικότητά του, τη μοναξιά του ως προσωπικότητα και την αφοσίωσή του βέβαια του αυτοκράτορα στην Ορθόδοξη πίστη. Και ακολούθησε, επειδή η θεατρική αυτή παράσταση είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ακολούθησε και το 1847 και δεύτερος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τον Κωνσταντίνο Τιμολέοντα Βούλγαρη, με το να παρουσιάζονται έτσι τα ίδια στοιχεία. Έχουμε λοιπόν αρκετά, αλλά εγώ θα σταθώ λίγο σε ένα έργο που δεν είναι τόσο πολύ γνωστό και πραγματικά εστιάζεται σε αυτό που είπατε, την τραγική του μορφή και την μοναξιά της τελευταία στιγμή. Το έργο αυτό είναι η όπερα, το Κίκνιο Άσμα, του μεγάλου μας μουσικού, του Μανώλη Καλομήρη. Ήταν η πέμπτη όπερά του και η τελευταία του, πάνω στην τραγωδία που έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης. Την 1η Οκτωβρίου του 1953 δημοσιεύτηκε, εκδόθηκε η οριστική μορφή από τη νέα αιστεία, είπαμε, της τραγωδίας του Νίκου Καζαντζάκη, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με τον υπότιτλο «Ο Εθνικός Θρύλος της Αλώσεως». Ο Μανώλης Καλομήρης τότε, 9 μέρες μετά, συνάντησε τον Καζαντζάκη στο σπίτι του στην Αντίπη της Γαλλίας, που είχε εγκατασταθεί, και εκεί του χάρισε ένα αντίτυπο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Καλομήρης έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του αυτή την φανταστική όπερα, μνημειώδη έτσι όπερα, την μελοποίησε. Και δεν έκανε λιμπρέτο, μελοποίησε αυτούσιο το κείμενο του Καζαντζάκη σε 13-σύλλαβο και πεζά χωρία. Και έκανε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που παρουσιάστηκε τότε από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ηρώδιο, στο Φεστιβάλ Αθηνών το 1962, 5 μήνες μετά τον θάνατό του. Σας λέω αυτή την ιστορία για να εστιάσουμε σε αυτό που είπαμε, τραγικότητα, ηρωισμός της τελευταίας στιγμής, η μοναξιά, η βίωση της μοναξιάς. Αυτή την ηρωική διάσταση προβάλλεται σε αυτό το έργο. Η τραγική μορφή που όντας ως τελευταίος αυτοκράτορας και μόνο του Βυζαντίου αποτελεί τραγική μορφή της βυζαντινής ιστορίας. Το ότι οι σκοτεινές συνθήκες του θανάτου, οι συμπτώσεις, οι βυζαντινές προφητείες δημιούργησαν αυτή τη μυθική άβρα γύρω από το πρόσωπό του, και αυτό ήταν σημαντικό. Όμως στην όπερα αυτή τονίζεται, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην αγωνία του, τη μοναξιά του, την υπαρξιακή του αγωνία και τον ηρωισμό του, που εκδηλώνεται και με λόγια και με πράξη. όταν συνειδητοποιεί ότι πλησιάζει η ώρα του, απευθύνεται στην ψυχή του, με λόγια που υπογραμμίζουν ακριβώς τη λυτρωτική δύναμη της απόλυτης, της απόλυτης μοναξιάς. «Μείναμε τώρα πια ψυχή, μονάχοι δυο μας», αναφέρει έτσι στο έργο. «Η πόλη μέσα μας έτσι γκρεμίστηκε, αλλά εσύ ψυχή μου κρατά». Και δείχνει ακριβώς την αντίληψη του υψηλού χρέους, την αφομοίωση της ανέλπιδης προσπάθειας σαν κίνητρο δημιουργίας. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι με το ήθος και το υψηλό του φρόνημα αντικρίζει και κερδίζει τη μεγάλη ελευθερία της εκούσιας θυσίας για χάρη του χρέους, που είναι μια αρετή σαρκωμένη στην ψυχή του. «Την πόλη ούση δίδομαι» είναι η στιγμή της δοκιμασίας ανάμεσα στη φθαρτή σωτηρία, θα λέγαμε, και τον άφθαρτο αφανισμό. Μας θυμίζει δηλαδή η μορφή ακριβώς το παράδειγμα των μεσολογητών με την έξοδο και τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ή αν πάμε πιο παλιά, την ηρωική έτσι μορφή του Λεωνίδα και της θυσίας του στις Θερμοπύλες, που πάλι και αυτός έμεινε να υπηρετήσει το χρέος. Δηλαδή το πώς τελικά νικά η ελευθερία, ακόμα και όταν το αποτέλεσμα είναι, θα λέγαμε, μέσα εισαγωγικά ήταν. Γιατί και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι σφαγιάστηκαν και ο Κωνσταντίνος θυσιάστηκε και ο Λεωνίδας θυσιάστηκε, όμως μείνανε μέσα στη συλλογική μνήμη, και ακριβώς αυτή είναι η νίκη τους. Η νίκη δηλαδή, είπε ο Σολομός, ελεύθεροι πολιορκημένοι, της ελευθερίας, της θυσίας και της προσφοράς όταν υπηρέτησαν το χρέος του. Αυτή ήταν η μοναξιά του και η τραγικότητά του, που περνάει και στη λογοτεχνία μας, γι' αυτό και σας ανέφερα αυτή την λιγότερο, έτσι θα λέγαμε, τη γνωστή όπερα του Μανώλη Καλομύρη, που πραγματικά επικεντρώνεται πάνω σε αυτό.
0: Πόσο διαφορετικός ήταν ο Κωνσταντίνος ως δεσπότης του Μωρέα σε σχέση με τον αυτοκράτορα των τελευταίων ημερών της πόλης?
1: Ως δεσπότης του Μιστρά, βέβαια, ήταν... Ο Μιστράς τότε, σκεφτείτε, ήταν ένα κέντρο τέχνης και πολιτισμού, ανταγωνιζόταν την Κωνσταντινούπολη, ήταν ένας πολύ δραστήριος έτσι αυτοκράτορας, είχε την εκτίμηση της Ρώμης γιατί είχε φιλενοτική πολιτική, αφιερώθηκε στα διοικητικά και στρατιωτικά του καθήκοντα που αναδιοργάνωσαν το δεσποτάτο, μιλήσαμε προηγουμένως το πόσο το έτσι μεγάλωσε. Ως αυτοκράτορας είχε να διαχειριστεί τεράστια προβλήματα. Ήταν πολύ λίγα τα χρόνια που ήταν ως αυτοκράτορας, μια αυτοκρατορία η οποία βρισκόταν έτσι κατέρα και βρισκόταν στο τέλος της. Τελείως διαφορετική η τέτοια η μορφή του. Πιο όριμος βέβαια, αλλά και πιο έτσι θα λέγαμε έτσι συνειδητοποιημένος υπεύθυνος. Τα χρόνια του δεσποτάτου ήταν πιο ένδοξα. Τα χρόνια της αυτοκρατορίας του ήταν πιο τραγικά.
0: Πιστεύετε, κυρία Παπαποστόλου, ότι είχε πλήρη επίγνωση πως υπερασπιζόταν όχι απλώς μια πόλη αλλά το ίδιο το ιστορικό τέλος μιας αυτοκρατορίας?
1: Βεβαίως και είχε επίγνωση, ναι. Και αυτό φαίνεται από όλες τις ενέργειες την ώρα της πτώσης, την ώρα που οι Έλληνες προσπαθούσαν, και μιλάω για τα γεγονότα λίγο πριν την άλωση, λίγη τις μέρες τις τελευταίες έτσι της άλωσης της πόλης, προσπάθησε να επανορθώσει, να επιδιωθώσουν τα τείχη που καταστρέφονταν, τα κανόνια του Μωάμεθ, να ενδυναμώσει το φρόνημα του λαού του και των υπερασπιστών του, έκανε δεήσεις, λιτανίες, εκείνη η περίφημη μεγάλη λιτανία που διέταξε, που διέσωσε, που κάλεσε τους αξιωματικούς του, και τα λόγια του τα διέσωσε και ο Φραντζής αλλά και ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Όπως κάνατε ως τώρα, πρέπει να προτιμήσετε το θάνατο παρά τη σκλαβιά, για χάρη της πίστης της Αγίας, της γλυκιάς πατρίδας και των παιδιών σας. Έλεγε, μπορεί ο Σουλτάνος να έχει τα κανόνια του, εμείς όμως να βασιστούμε σε άλλα κίνητρα, την ευσέβεια, την φιλοπατρία, την αγάπη της λευτεριάς. Ας βασιστούμε στη βοήθεια του Σωτήρος Χριστού, της Δέσποινας Παναγίας, που είναι και αφιερωμένη βασιλεύουσα, και στο θάρρος που της δίνει ο δίκαιος αγώνας σας. Μιλάμε για τα τελευταία του λόγια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έλεγε, ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Σκεφτείτε, αυτοκράτορας, να έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς και την ταυτότητα. Και αυτό είναι και αποτέλεσμα, βέβαια, της παρουσίας του στο Μιστρά και της επίδρασης του Γιώργου Γεμιστού με το «Έλληνες εσμέν το γένος» και το μαρτυρεί η γλώσσα και, και η παιδεία. Ήταν λοιπόν συνειδητοποιημένος και μάλιστα ήταν συνειδητοποιημένος ότι θα υπερασπίσει την πόλη μέχρι το τέλος, γιατί στα τελευταία του λόγια είπε: «Όσο για μένα, είμαι αποφασισμένος να πεθάνω για την ελευθερία του γένους μου». Δηλαδή οι τελευταίες του στιγμές είναι συγκλονιστικές. Παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία, έτσι, αυτή την τελευταία που εξεσπούν σε λυγμούς όλοι οι πιστοί και αλληλοασπάζονται και αλληλοσυγχωρούνται. Ο Στίβεν Ράνσιμαν για την λειτουργία αυτή κάνουν μια παρένθεση, την χαρακτηρίζει σαν νεκρόσιμη ακολουθία της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Είναι η τελευταία λειτουργία που τη θέλει και η παράδοσή μας να μην τελειώνει ποτέ. Και πηγαίνει στο παλάτι που τον χαιρετούν και ζητούν συγχώρεση. Του φιλούν το χέρι και λέει ο Φραντζής ότι και από πέτρα να ήταν κανείς, βλέποντας αυτές τις τελευταίες του στιγμές, θα λύγησε ο Κωνσταντίνος μέχρι και τα τελευταία του λόγια, μέχρι και την θυσία του, που όταν ακούστηκε εκείνο το «πόλη σε άλλο», είπε: «Η πόλη κυριεύεται και εγώ ζω ακόμη, δεν υπάρχει κανένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι». Και πραγματικά κανένας χριστιανός δεν υπήρξε και ο Τούρκος βέβαια του έφερε το θανάσιμο έτσι κρίτημα και έπεσε σαν κοινό στρατιώτη μέσα σε άγνωστο, ηρωικά θυσιαζόμενο. Έφυγε λοιπόν, αλλά δεν πήρε μαζί του τα όνειρά του, γιατί τα όνειρά του έγιναν όνειρα του Γιάννη των Ελλήνων, έγιναν θρύλοι, παραδόσεις και προπάντως παρηγοριά για τους δύσκολους και διβάσταχτους χρόνους που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτό και μετά το θάνατό του αναστήθηκε σε αυτό που λέμε τον μυστικό κόσμο της καρδιάς των ανθρώπων. Για τη λαϊκή ευαισθησία τον αποθανάτησε στα μυρολόγια, στους τρίμις και από την άλωση σε όλο αυτό το κεφάλαιο που βέβαια εσείς θα αφιερώσετε με τους μύθους και θρύλους.
0: Κυρία Αποστόλου, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η ορθόδοξη πίστη στη διαμόρφωση της τάσης αλλά και της ψυχολογίας του?
1: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε και προηγουμένως, ναι, το πόσο βαθιά τον επηρέασε η μητέρα του, η Ελένη Δραγάση, που ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Επηρέασε το να έχει ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα που έγινε σύμβολο πίστη, που έγινε σύμβολο ευθύνη, διαχρονικό, σύμβολο αυταπάρνηση. Ακριβώς η πίστη του, η μεγάλη, τον έκανε να έχει αυτή τη συνέστηση και μέχρι το τέλος να επιδείξει έτσι και αυτόν τον ορισμό και αυτή την αυτοθυσία.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Παπαποστόλου, τι μπορεί να συγκινεί ακόμη και σήμερα τον σύγχρονο άνθρωπο στην προσωπικότητα του τελευταίου αυτοκράτορα?
1: Πραγματικά, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ο κόσμος μας είναι σήμερα τελείως διαφορετικός από έτσι αρχές και αξίες, δυστυχώς. Δεν έχουμε έτσι ανάλογα σύμβολα, ανάλογες έτσι αξίες, γιατί όλο αυτό το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και αυτά μας έχουν απομακρύνει από αυτό που εκπροσωπούσε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Παρόλα αυτά θα σας πω ότι μιλώντας ως εκπαιδευτικός και ζώντας έτσι τα τελευταία χρόνια έτσι στα σχολιά μας, τα νέα παιδιά που είναι περισσότερο εξοικειωμένα με την τεχνολογία, που πολλές φορές δεν ξέρουν και ιστορικά πρόσωπα και ιστορικές στιγμές, και προσπαθούμε την ιστορία έτσι να την απλοποιήσουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε έτσι και τα βασικά πράγματα τα ιστορικά μας. Παρόλα αυτά, όταν γνωρίζουν πέρα από το θέαμα, τους απομακρύνεις από το θέαμα και από όλο αυτό το είναι, και πλησιάζουν λίγο κάποιες έτσι βαθύτερες έτσι πλευρές της ζωής, συγκινούνται. Και σας το λέω ειλικρινά, που λένε ότι η νέα γενιά δεν έχει καμία έτσι, δεν συγκινείται από το παρελθόν. Είναι ανάλογα με τον τρόπο που εμείς μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά και το πώς προσπαθούμε να περάσουμε έτσι μορφές. Και πραγματικά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μπορεί να τα συγκινήσει, γιατί αξίες όπως έτσι είναι η αυτοθυσία, όπως είναι ο ηρωισμός, όπως είναι η αγάπη για την πατρίδα, που πλήττονται δυστυχώς όταν παρουσιάζονται έτσι σωστά και με το παράδειγμα του Κωνσταντίνου μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν και να συγκινήσουν, μπορούν να προκαλέσουν έτσι συγκίνηση. Και φαίνεται αυτό, και σας μιλώ έτσι με μια έτσι πιο ακτίνα ελπίδας έτσι μέσα σε αυτό τον γενικό χαμό της απαξίωσης των πάντων.
0: Θεωρείτε ότι έχουμε ανάγκη από ιστορικά πρόσωπα που μετατρέπονται, κυρία Παπαποστόλου, σε σύμβολα, ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές?
1: Ακριβώς αυτό. Τα σύμβολα αυτά, τα διαχρονικά, είναι διαχρονικό σύμβολο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Είναι σύμβολο πίστης, ευθύνης, το πόσο υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε σε οποιαδήποτε έτσι στιγμή. Το θέμα της ευθύνης είναι ένα τεράστιο έτσι κεφάλαιο για το σήμερα, και βέβαια και αυταπάρνησης, πως παραμερίζουμε έτσι το εγώ και προσπαθούμε ακριβώς να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε στον τόπο μας. Όλα λοιπόν έτσι αυτά πραγματικά μπορούν να λειτουργήσουν και τα έχουμε ανάγκη σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι ακούγεται τώρα, γιατί έτσι αυτό το άλλο η πόλη, ότι η Κωνσταντίνου πόλη, η πασόν των πόλεων κεφαλή όπως λεγότανε, ερημώθηκε, λαιλατήθηκε, και ο νεκρός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος βγαίνει μέσα από τις τάχτες αυτής της ρημαγμένης πόλης μόνο σαν μαρμαρωμένος βασιλιάς. Όμως έγινε σημαία στην πορεία, έγινε θηρεός και ευχή που οδήγησε στην Ανάσταση του γένους το 1821.
0: Ναι,
1: άρα συγκίνησε. Γι' αυτό λοιπόν και μας οδήγησε στον νέο ελληνισμό.
0: Έτσι ακριβώς. Επηρέασε την εξέλιξη του νεότερου ελληνισμού, κυρία Παπαποστόλου. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ακριβώς. Για τον νέο ελληνισμό, η άλωση της πόλης και ο θάνατος του Κωνσταντίνου είναι οι οδύνες της γέννησής του.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά την άλωση, ο νέος ελληνισμός αρχίζει να αποκτά ερίσματα ουσιαστική συγκρότηση και κοινή έκφραση. Αυτό το γεγονός, το ίδιο το γεγονός της άλωσης, όσα και αυτά που ακολούθησαν, έχουν κεφαλαιώδη σημασία για τη διαμόρφωση του ελληνισμού, αλλά όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά και για την βαλκανική γενικότερα και ευρωπαϊκή ιστορία, με επιπτώσεις αισθητές στην Ανατολική Μεσόγειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι μόνο την περίοδο που εδραιώθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και σε μεταγενέστερες εποχές. Κύριε Γιαννακόπουλε, θα πούμε γιατί συνδέεται και με το πόσο μας συγκινεί σήμερα και το πόσο σύμβολο είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τα έθνη, ξέρετε, χάνονται όχι όταν χάσουν την κρατική τους οντότητα, αλλά όταν χάσουν τον πολιτισμό τους, την ψυχή τους. Είναι ένα βασικό ιστορικό αξίωμα που ο ελληνισμός έχει πολλές φορές επιβεβαιώσει. Για να θυμηθούμε τον Ευθώτη Κόντογλου, που μιλούσε ακριβώς για όλα αυτά, για το Βυζάντιο, για την Άνωση, τον Κωνσταντίνο, μας έλεγε ότι, για μας τους Έλληνες το Βυζάντιο ζει και ζει μέσα στους θόλους των εκκλησιών, στον τρόπο της ζωής μας, στα ήθη και στις παραδόσεις μας, στους θρύλους και στα τραγούδια μας. Όσο υπάρχουν αυτά, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ελληνισμός.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ έτσι που μου δώσατε και το έτσι να στους ακροατές σας το βήμα να μπορώ έτσι να πω και εγώ τις δικές μου απόψεις.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την ιστορικό και συγγραφέα την κυρία Μεταξία Παπαποστόλου.

Η οικογενειακή ζωή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, ο θάνατός του. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, νέου Προκοπίου Ευβοίας, για τον πανηγυρικό Εσπερινό.

0: Ισχυροσύνης και της διακονίας.
1: Μέσα.
0: Εσύ ερωσύνη. Εσύ ερωσύνη.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου με μεγάλη θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσω αναβαλλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνων των όρων σιδέριν, ώστε γάσον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύθυ την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερήγωνων αίμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους δουργούς αυτού σκυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθίστη στο όνο του όνους. Άβησου σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσουν σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάωσιν. Αναβαίνει σου νόρια και καταβαίνει σου παιδείς των τόπων, όνε θεμελίως εξ αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλου πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα θερία του αγρού, προσδέξονται όνοι αγρίοι δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετηρά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρατέλων χόντοτες κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσοντα τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου, ας επίτευσας, εκεί η στρουφή ένος εύστορου οικοτική ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότοξ και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάς και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έσες πέρας. Όσα μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντων σοφία επίησης επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνο και συναριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, κι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

0: δικαίων ψυχαίν χειρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία σύντριμα. Ιδέη σύν εν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης δρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράθρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης δρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμί δε συμπλήσου συναποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλυκνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιθρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όπλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημών και η δυναστεία παρά υψίστου.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομε.
3: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστι φρόνης της ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος εκυλίδωτος. Ευάριστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει ή να μη κακία αλλάξει η σύνεση αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανύε το τιούτον. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
4: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

Η εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Κύριος, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν την πόλη, ταύτη και επαρχία ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών, προσκυνητών δωρητών ευεργετών του ιερού προσκυνήματος τούτου και των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δώρα τα

Σταυρού, προστασίες των Αγίου Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ με τα πασών των Επουρανίων, Θείων Αιρών Αήλων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Μιαδόξου Προφηθρόδρομου και Βαπτιστού Ιωάννου,

Τον Αγίης Πατερωμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανάσιου και Κύριου Ιωάννου του Ενεμόνου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης Πυρίων Σεβισκόπτη Μυθούντος, Νεκτάριου Πενταπόλεως, Αθανάσιου

Ειρήνης Βαρβάρας, Κυριακής Φωτεινής Ειρήνης Εφημίας Ξενίας Γλυκερίας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενό Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας

το ιερό προσκυνήματι τούτο εν το κόσμο σου άπαντι και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και

0: μέσα στη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μεγάλης δεσποτικής εορτής, της αναλήψεως του Κυρίου μας, η οποία φανερώνει περίτρανα και ελπιδοφόρα την αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους στον ουρανό, η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, ελογημότατε και ευλογημένοι μου χριστιανοί, τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, ο οποίος αναπάβεται στην Ιερά μας Μητρόπολη από το 1925 εδώ στο νέο Προκόπιο, όπου εγκατεστάθησαν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες κάτοικοι του Προκοπίου της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας. Το αναπάβεται είναι σχετικό, γιατί Όσιος Ιωάννης βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, πρόθυμος βοηθός όλων των ανθρώπων, εξαιρέτως δε των πιστών. Και έχει καταστεί ετούτο το ιερό προσκύνημα πόλος έλξεως ανθρώπων από όλα τα σημεία της γης, που ευλαβούνται τον Άγιο και τον επικαλούνται, ώστε να επαληθεύεται αυτό που λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός, ότι η μεν ψυχή του Αγίου τέρπεται και συναγάλλεται μαζί με τον Χριστό και με όλους τους προ αυτού και μετά αυτών Αγίους ομολογητές, Οσίους και μάρτυρες. Και κάτω, εδώ στη γη, το πάνσεπτο σώμα του δέχεται συγχαρητηρίους ασπασμούς και δέχεται τα δάκρυά μας και τον ασπασμό μας, αλλά και τα εγκόμια και αυτό το λείψανο λιτανεύεται, ώστε ο Άγιος να ευλογήσει όχι μόνο κάθε σπιθαμή αυτού του τόπου, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Χιλιάδες, αναρρύθμιτοι οι προσκυνητές. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σήμερα ιδιαιτέρως, πολλοί εξ αυτών και μάλιστα νέοι στην ηλικία έρχονται πεζοί, διανύοντες απόσταση 50 και χιλιόμετρων από τη Χαλκίδα ή από την περιοχή της Ιστιαίας. Ιδιαιτέρως όμως την πανήγυρή μας την εφετινή λαμπρύνουν οι σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήδη ευρίσκονται ανάμεσά μας, προς τους οποίους ο φιλετικός εκφράζω ετούτη την ώρα διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Πρωτοσυγγέλου μου του Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, του Ιερού Κλήρου των Αρχών, αλλά και του ευσεβούς λαού του ποιμνίου μας. Ευχαριστούμε λοιπόν εκ μέσης καρδίας τον χωροστατούντα στην εσπερινή ακολουθία σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολυανής και Κυλκισίου κύριον Βαρθολομαίον, ο οποίος επεσκέφθη το προσκύνημά μας τέτοια μέρα στην πανήγυρη του Αγίου μας πριν από 34 χρόνια ως νεαρός διάκονος, συνοδεύοντας τον αείμνηστο γέροντά του και λίαν σεβαστό μας αδελφό τον Ισίδωρο, τον Άγιο Τράλεον, ο οποίος χωροστατών και ομιλών σε εκείνο τον εσπερινό μεταξύ άλλων μας επληροφόρησε και για τη ζωή ενός άλλου Αγίου συνεχμαλώτου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, τη ζωή του Οσίου Παχωμίου του Ρώσου, ο οποίος εμαρτύρησε 7 Μαΐου ημέρα της Αναλήψεως την ίδια χρονιά που εκοιμήθη και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εκείνος αναπάβεται στην νήσο την Ιερά, την Πάτμο. Ευχαριστούμε ακόμη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, τον Αϊθαλή, τον Πρίτανη της Ιεραρχίας, ο οποίος συν Θεό θα προστεί αύριο του Αρχιερατικού Συλλειτούργου και θα κηρύξει των Θείων Λόγων, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κύριο Νίκανδρο, Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριον Φιλόθεον, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριον Νικηφόρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος μάλιστα έχει και την ονομαστική του εορτή, γιατί ευαπτίσθη Ιωάννης προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν του άλλαξε το όνομα από σεβασμό προς τον μεγάλο τοπικό μας Άγιο και παγκόσμιο ταυτοχρόνως Άγιο τον Όσιο Ιωάννη. Και τέλος τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου κύριο Νικόδημο, τον Γενικό Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατη και Θεοφιλέστατη, πάλιν και πολλάκις σας ευγνωμονούμε. Ευχόμαστε ο Όσιος Ιωάννης να είναι θερμός συμπαραστάτης σας στα έργα σας τα ευλογημένα και τα Άγια, και σας παρακαλούμε να μνημονεύετε πάντοτε το ποίμνιο της Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων μαζί με τον ταπεινό και ελάχιστο Μητροπολίτη. Και τώρα, Σεβασμιότατε Άγιε Κυλκισίου, Σας παρακαλούμε να λάβετε τον λόγον και να μας οικοδομήσετε πνευματικώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε Κύριε Βουλευτά, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των αστυνομικών δυνάμεων, ελογημότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μία φωτεινή μορφή της πίστεως μας, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει σήμερα και αύριο τον μεγάλο Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον ομολογητή, τον απλό, ταπεινό, σκλάβο, αλλά ελεύθερο κατά Θεό άνθρωπο. Έναν εχμάλωτο στρατιώτη, ο οποίος έγινε κατοικητήριο της πνοής του Παναγίου Πνεύματος. Θα ήθελα με βαθύτερη συγκίνηση να υποσημειώσω στην αγάπη σας τρία στοιχεία από την ζωή του μεγάλου Αγίου μας. Ο Άγιος μας φανερώνει μία πίστη η οποία δεν συμβιβάζεται. Υπήρξε εχμάλωτος των Τούρκων και πιέστηκε για να αλλάξει την πίστη του. Δέχθηκε πλήθος υποσχέσεων τιμών για μία καλύτερη και ανετότερη ζωή. Όμως δεν αρνήθηκε την πίστη στον Χριστό. Προτίμησε να ζήσει σε ένα στάβλο παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Η ζωή του πραγμάτωσε τον Ευαγγελικό Λόγο. Τι γαροφεληθήσεται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Αυτή η απόφασή του, αυτή η σταθερή και ακλόνητη πίστη του, αυτή η προσήλωσή του στην αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το στοιχείο το οποίο του έδωσε την αληθινή υπαρξιακή ελευθερία, ώστε το σώμα μπορεί να ήταν σκλαβωμένο, αλλά η ψυχή του, η καρδιά του να ήταν ελεύθερη, γιατί ήταν δοσμένη στον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει σχετικά λέγοντας: ουδείς ελεύθερος ημίως ζών εν Χριστώ. Κανείς πραγματικά δεν είναι ελεύθερος αν δεν ζει μέσα στον Χριστό. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα, αδελφοί μου. Σήμερα δεν μας πιέζουν τουλάχιστον φανερά να αλλάξουμε την πίστη μας, αλλά υπάρχουν ποικίλες προκλήσεις συμβιβασμού στην ζωή μας. Να κρύψουμε την πίστη μας, να ντραπούμε που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και ομολογούμε τη συνύπαρξή μας μέσα σε αυτήν την ευλογημένη χωρία, να ζούμε χωρίς προσευχή και μετάνοια, είναι προκλήσεις της καθημερινότητας που με πολλούς τρόπους αγγίζουν την καρδιά μας. Ο Άγιος μας μας καλεί όμως να μείνουμε σταθεροί, όχι με φανατισμό, αλλά με καθαρή καρδιά, με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό, ούτως ώστε τα βήματά Του να γίνουν και δικά μας βήματα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω ταπεινά να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι ο Άγιος μας έχει μία ταπείνωση η οποία ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μελετώντας την ζωή του, βλέπουμε ότι δεν παραπονέθηκε ποτέ. Κοιμόταν με τα ζώα στον στάβλο, νύστευε, προσευχόταν, υπηρετούσε τους άλλους σιωπηλά και διακριτικά. Δεν αναζητούσε αναγνώριση και γι' αυτό δόξασε τον Θεό. Η Αγία Γραφή μας λέει: «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ο Άγιος μας είχε αυτή την ταπείνωση, όχι ως αδυναμία, αλλά ως δύναμη πνευματική. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας συμβουλεύει λέγοντας: «Ταπείνωσις εστί, στολή της θεότητος». Να τη βλέπουμε στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Η ταπείνωση είναι το ένδυμα του ίδιου του Θεού, το οποίο το φορά ο Άγιος μας. Στον κόσμο σήμερα, αδελφοί μου, συναντούμε διάφορες προκλήσεις και επίσης διάφορες συμπεριφορές. Συχνά πολλοί από εμάς επιθυμούμε να φαινόμαστε σπουδαίοι, όμως ο Άγιος μας δείχνει τον άλλο δρόμο. Μας δείχνει το καλό χωρίς θόρυβο. Μας δείχνει την υπηρεσία και την προσφορά χωρίς εγωισμό. Και τέλος μας δείχνει την προσευχή χωρίς επίδειξη. Να λοιπόν πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και στον Άγιο μας, αλλά και σε κάθε έναν από εμάς που επιλέξει να γίνει ομότροπός του. Το τρίτο σημείο που επιθυμώ να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι η παρουσία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου μας δηλώνει πως η αγιότητα νικά ακόμη και τον θάνατο. Ο Άγιος μας έχει μία δύναμη αγιότητας που δεν σταματά ούτε μπροστά στο θάνατο. Όταν ο Άγιος κοιμήθηκε, τον έθαψαν με ευλάβεια οι χριστιανοί. Μετά από χρόνια άνοιξαν τον τάφο του και βρήκαν το σώμα του άφθαρτο και ευωδιάζον. Δεν είναι αυτό ένα θαυμαστό γεγονός μόνο; Είναι ένα σημείο που φανερώνει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, σημείο που δηλώνει ότι στο σώμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου κατοικεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας τιμά τα Ιερά Λείψανα, διότι το σώμα των Αγίων Λειψάνων γίνεται όντως ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί; «Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί;» Ο Άγιος αγίασε και την ψυχή του και το σώμα του με άσκηση, με καθαρότητα, με προσευχή, και ο Θεός τον δόξασε και τον δοξάζει. και θα συνεχίσει να τον δοξάζει έως την Δευτέρα Παρουσία, ούτως ώστε τα θαύματα τα οποία επιτελεί να είναι αναρρύθμιτα από την ημέρα της κοιμήσεώς του το 1730 μετά Χριστόν στο κρόπι της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας συμβουλεύει λέγοντας: «Οι Άγιοι και μετά θάνατον ζώσιν εν Θεό και θαυματουργούσι». Οι Άγιοι δεν πάβουν να αγαπούν, δεν πάβουν να προσεύχονται, δεν πάβουν να ενεργούν την χάρη του Θεού, και ακόμη περισσότερο μετά την αναχώρησή τους από αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και ο Άγιος μας Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο, διότι συχνά ζουν μακριά από τον Λόγο και το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος μας όμως μας δείχνει ότι για τον άνθρωπο ο Θεός δεν είναι θάνατος και τέλος, αλλά πέρασμα στην αληθινή ζωή. Είμαστε όλοι μάρτυρες του ιερού και θαυματουργού λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Το προσκυνούμε. Έχουμε ζήσει θαύματα και παρεμβάσεις του Αγίου στη ζωή χιλιάδων αδελφών μας, και αυτή είναι μία βεβαίωση ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Αδελφοί μου, ο τιμόμενος Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος και πολιούχος και έφορος της Ιεράς αυτής Μητρόπολης, σε αυτό το πανορθόδοξο και οικουμενικό προσκύνημα μας διδάσκει ότι πιστοί του Χριστού μπορούμε να είμαστε χωρίς συμβιβασμούς, ότι μπορούμε να αγαπούμε με ταπείνωση και μπορούμε να εμπιστευόμαστε την δύναμη της προσευχής. Αν και υπήρξε σκλάβος, είναι Άγιος στην αιωνιότητα. Αν και υπήρξε άνθρωπος που ζούσε στον Σταύλο, είναι κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Αν και υπήρξε ένας ταπεινός εχμάλωτος, είναι παρηγοριά χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν που τελούμε την πανηγυρή του, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγια Χιερής, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Θεού αγαπημένε, ας ζητήσουμε τις πρεσβείες του, ώστε μέσα από τις δυσκολίες της εποχής μας να κρατούμε ζωντανή την πίστη, έχοντας καθαρή καρδιά και αδιάλεπτη προσευχή, όπως και εκείνος γέννητο. Μην απολύ στο δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμανι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστηρη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η ασύρας ασθενείας ημών, εν εκέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι, ο ενδόξεν αληφθής αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά του Θεού και Πατρός καθίσας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιεραρχών, των Αγιών Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,

0: Σεβασμιότατε επιμενάρχα της Θεοσώστου ταύτης επαρχίας, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, επιτρέψτε μου ταπεινά και υγικά να διαβιβάσω τις ευχαριστίες των σεβασμιωτάτων και θεοφελεστάτων αρχιερέων για αυτήν την πνευματική πανδεσία στην οποία μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και με τη χάρη του Αγίου μας και αύριο, ούτως ώστε να προσκυνήσουμε, να τελέσουμε την ανέμακτο Θεία Ευχαριστία και να λιτανεύσουμε το μυροφόρο και αγιασμένο σκήνομά Του. Σας ευχαριστώ διότι ενθυμηθήκατε την παρουσία μου πλησίον του ωραιόκαρδου, ωραιόψυχου και γενναιόκαρδου γέροντός μου Επισκόπου Τράλλων Κυρίου Ισιδώρου πριν από 34 χρόνια, 3 ημέρες μετά την εισδιάκονον χειροτονία μου. Καταλαβαίνετε πώς είναι η συγκίνησή μου, διότι μετά από τόσες δεκαετίες βρίσκομαι πάλι εδώ σε αυτήν την εορταστική πανήγυρη, ούτως ώστε να ζητήσω και να λάβω την χάρη του Αγίου μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και εύχομαι ταπεινά ο Θεός και ο Άγιος να σας στηρίζει στο πολυεύθυνο έργο σας, ούτως ώστε με διάκριση, με καλοσύνη και με εμπνευσμένη ποιμαντορία και διοικητική μέρημνα να συνεχίζετε να διαπημένετε τον ευλογημένο αυτόν λαό της Ιεράς Μητροπόλεως σας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διευχώ

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον προσκυνηματικό ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπιο Ευβοίας για τον πανηγυρικό Εσπερινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η ώρα είναι 9:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Γρηγορίου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Η Τράπεζα». Βρίσκεται, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις των Αθωνικών Μονών, απέναντι από το Καθολικό, στην νοτιοδυτική γωνία του συγκροτήματος. Αποτελεί επέκταση της Παλαιάς που κατασκευάστηκε το 1761 από τον ηγούμενο Ιωακείμ. Έχει σχήμα γάμα και διαθέτει φωτάναμα, χώρο με εστία, για θέρμανση, που είναι η πόλημα του γυροκομείου που βρισκόταν παλιά στην πτέρυγα αυτή. Παρεκκλήσια. Μέσα στο χώρο του συγκροτήματος της Μονής αναφέρθηκε ήδη το παρεκκλήσιο του Οσίου Γρηγορίου στη βόρεια πλευρά του Καθολικού. Στο δυτικό μέρος της αυλής, ενσωματωμένο στη δυτική πτέρυγα, βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, ένας μικρός μονόχωρος ναός που οικοδομήθηκε το 1775 με έξοδα της αρχόντισσας Δόμνας Δραλούς. Οι σύγχρονες αγιογραφίες του παρουσιάζουν περιστατικά από το βίο και το μαρτύριο της Αγίας. Στην ανατολική γωνία του δευτέρου ορόφου της νότιας πλευράς βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής και πάνω από αυτό, στον τρίτο όροφο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου. Στον πάνω όροφο της βόρειας πλευράς είναι το παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Στη δυτική πτέρυγα της προέκτασης του Σημεών βρίσκονται το ένα πάνω από το άλλο τα παρεκκλήσια των Αγίων Αναργύρων και του Αγίου Σπυρίδωνος. Έξω από την νοτιοανατολική γωνία της Μονής, στο σημείο που συναντώνται η ανατολική με την νότια πτέρυγα, ανοίγεται μια μικρή διάβαση, ένα παραπόρτι, πολύ κοντά στο οποίο βρίσκεται το κημητήριο και ο ναός του, αφιερωμένο στους Αγίους Πάντες. Οικοδομήθηκε το 1739 με χρήματα των μοναχών Μητροφάνους και Νεκταρίου. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν ακόμα άλλα 6 εξοκλήσια και αρκετά καθίσματα. Ένα από αυτά, που τιμάται στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κτίστηκε από τον Χατζηγεώργη, για τον οποίο κάναμε λόγο στο κεφάλαιο για τις κήτες. Στο κάθισμα της Υπαπαντής στεγάζεται ο αγιογραφικός οίκος των Ιωασαφαίων και στο κάθισμα των Αγίων Αναργύρων ο αγιογραφικός οίκος των Παχουμαίων. Ιερά Λείψανα. Ο αριθμός των ιερών λειψάνων που είναι θησαυρισμένα στη Μονή ξεπερνάει τα 100. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τεμάχια τιμίου ξύλου, λείψανο του Οσίου Γρηγορίου για το οποίο κάναμε ήδη λόγο και του Αγίου Νικολάου, αρκετά τεμάχια από το ιερό λείψανο της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Υπάρχουν επίσης ιερά λείψανα του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, των Αγίων Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Ναζιανζινού, Γρηγορίου του Θεολόγου, Παντελεήμονος, Χαραλάμπους, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Μακρίνας, Βαρβάρας, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, Ιουλίτας, Γρηγορίου Μεγάλου Αρμενίας, Διονυσίου του Αεροπαγίτου, Ιακώβου του Πέρση, Σιλουανού του Αθωνίτη, Ιγνατίου του Θεοφόρου και άλλων. Βιβλιοθήκη Αρχείο. Μετά την πυρκαγιά του 1761 και τους τουρκικούς βανδαλισμούς στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, η Μονή δεν διαθέτει πολλά χειρόγραφα. Από τους 297 κώδικες που διασώζονται, 11 είναι οι περγαμηνοί. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα 6 φύλλα του Πειμένα του Ερμά, που είναι τα μοναδικά που διατηρούν το κείμενο αυτό στο ελληνικό πρωτότυπο. Ο Ερμάς είναι ένας από τους αποστολικούς πατέρες του 2ου αιώνα και το έργο του Πειμήν περιέχει οράσεις, εντολές και παραβολές. Στη βιβλιοθήκη της Μονής του Γρηγορίου υπάρχουν επίσης πάνω από 15.000 τόμοι βιβλίων, από τα οποία τα 630 είναι αρχέτυπα. Το αρχείο διαθέτει αρκετά χρυσόβουλα των ηγεμόνων των παραδουναβίων ηγεμονιών, ελληνικά και τουρκικά έγγραφα και άλλα.

Ιερά Μονή Διονυσίου. Μια πρώτη ματιά. Η Μονή Διονυσίου, που είναι γνωστή στην ιστορία και ως Μονή του Αγίου Διονυσίου ή του Κυρδιονυσίου, της Πέτρας ή της Νέας Πέτρας ή του Προδρόμου ή του Μεγάλου Κομνηνού, και αλλιώς ακόμα μοιάζει με κάτεργο, με όρτσα τα πανιά που ταξιδεύει στο πέλαγο. Κάθε μια από τις ονομασίες αυτές δεν είναι τυχαία. Η Νέα Πέτρα παραπέμπει στην περιοχή του Πόντου, όπου έξω από τη Σοζόπολη υπήρχε σε ένα νησάκι Μονή Πέτρας. Η ονομασία του Μεγάλου Κομνηνού εξάλλου συνδέει τη Μονή με τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιο τον Τρίτο τον Κομνηνό. Αλλά αυτά θα τα δούμε πιο κάτω στην ιστορία του μοναστηριού. Στερεωμένη πάνω στον τεράστιο βράχο που ορθώνεται κάπου 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ανάμεσα στις μονές Γρηγορίου και Αγίου Παύλου, στην νοτιοδυτική πλευρά του Αγίου Όρους, θα ρίσει πως την κατέβασε το νερό μέσα από τις καστανιές. Και αλήθεια, βρίσκεται στην αριστερή όχθη του χυμάρου Αεροπόταμος, που λέγεται και Δρουβανιστής ή Τραγανιστής, ίσως από το θόρυβο των νερών που τρέχουν σχηματίζοντας αλλεπάλληλους καταράκτες. Ο χύμαρος πηγάζει από τον Αντιάθωνα, αποτελεί το σύνορο μεταξύ των μονών Γρηγορίου και Διονυσίου και είναι πολλές οι φορές που προξένησε καταστροφές στη Μονή. Το καλοκαίρι τα νερά μειώνονται στο ελάχιστο. Είναι ποιητική η περιγραφή του τοπίου, όπως το περιγράφει συνοπτικά με γλαφυρή σφραγίδα ο Σμυρνάκης, λέγοντας «Προτάφτης, προβαλωμένης ως οχυρότατον προτύχισμα, κατέρχεται χύμαρος, ως της αεροπόταμος δικαίως λέγεται, ως σχηματίζων μεγάλην χώνην, ευρυνωμένην προς την μονήν, ειν συγκλονήν αληθώς εν ώρα βορείων ανέμων, παράγων δια των κατιόντων υδάτων εν χειμερία ώρα μέγαν ροχθοκροταλισμών». Τα χρώματα που αλλάζουν τα φύλλα το φθινόπωρο κάνει τον τόπο να φαίνεται πως φλέγεται με χίλια χρώματα. Κι όμως, είναι το μόνο μοναστήρι του Άθωνα που 500 τόσα χρόνια τώρα δεν έπαθε ζημιές από φωτιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα δάση της περιοχής δεν καταστράφηκαν συχνά από τη φωτιά. Όπως αναφέρει ο Σμυρνάκης, τελευταία φορά που έπαθε ζημιές από πυρκαγιά ήταν το 1535, όταν κάποιος μοναχός, θέλοντας να ξετρυπώσει ένα φίδι που είχε χωθεί σε μια ρογμή τείχου στον κήπο, προξένησε πυρκαγιά που κατέστρεψε το δάσος και μεγάλο μέρος του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής. Δεν γλίτωσε πάντως στις σημαντικές στορές από σεισμούς το 1585 και το 1765, αλλά και από τρομακτική χιονόπτωση το 1600. Όταν προσεγγίζεις με το πλοίο από τα βόρεια, σου θυμίζει αρκετά τη Σιμωνόπετρα. Ένα φρούριο πανύψηλο, μετέωρο, απόρθητο, με τον πύργο του και τα τυχιά του και τους μοναδικούς εξώστες του, που είναι χαρακτηριστική της βορειοελλαδίτικης αρχιτεκτονικής, να αγναντεύουν το πέλαγος ως εκεί που φτάνει το μάτι. Από την νότια πλευρά τα κτίρια είναι χαμηλότερα και κάτω τους, ως την παραλία, απλώνονται κλιμακωτές πεζούλες για τις καλλιέργειες των λαχανικών. Το συγκρότημα έχει μορφή ενός ανώμαλου τετράγωνου, με τις πτέρυγές του συμπιεσμένες στην όχι τόσο ευρύχωρη επιφάνεια του βράχου. Ο ιερομόναχος Πέτρος είναι ο ηγούμενος της Μονής, γνωστής ως του πιο αυστηρού κοινόβιου στο Άγιον Όρος. Το τυπικό της Διονυσίου το χρησιμοποιούν σήμερα πολλοί. Μην νομίσει όμως κανείς ότι ο ηγούμενος είναι κάποιος συνοφριωμένος αγριοπός γέροντας. Είναι νέος, εύχαρης, απλός και προσινής, λιγερόκορμος και ταπεινός. Από την πρώτη στιγμή τον βάζει στην καρδιά σου και εκεί θα θρονιαστεί για πάντα. Η ίδια πάντοτε γλυκιά και καλοσυνάτη μορφή. Είναι Κύπριος στην καταγωγή, όπως και αρκετοί άλλοι μοναχοί της Διονυσίου. Ηγούμενος ήταν παλαιότερα εδώ ο γέροντας Γαβριήλ,
Ο για πολλά χρόνια υπουργός των εξωτερικών του Αγίου Όρους, όπως τον είχαν χαρακτηρίσει, καταγόταν από το μεσενικό Λακαρδίτσας και κοιμήθηκε το 1983. Συγγραφέας ενός γλαφυρότατου λαυσαϊκού, διακριτικός, διαλεκτικός, προσινής. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, έλεγε χωρίς κανένα πρόβλημα τον προημιακό, τις ευχές. Ήταν σεβάσμιος και είχε άδολο πατριωτισμό. Ενδιαφερόταν και ανησυχούσε για την εξέλιξη του Κυπριακού. Αλλά και μια άλλη σπουδαία μορφή του σύγχρονου αγιορείτικου μοναχισμού, ο γέρον Θεόκλητος Διονυσιάτης, ήταν αδελφός της μονής αυτής και είχα την ευλογία να τον γνωρίσω και να ζήσω αλυσμόνητες στιγμές πνευματικής ανάτασης και κατάνοιξης κοντά του. Από τους πιο γνήσιους εκφραστές της Ορθόδοξης Παράδοσης, που την υπηρέτησε με ζήλο και με θέρμη, έγραψε σημαντικά κείμενα ασκητικά, βιογραφικά, θεομητορικά, φιλοκαλικά, ποιμαντικά, κριτικά, αντιαιρετικά, διαθέτοντας λογοτεχνικά χαρίσματα, τεράστια μόρφωση, οξύνια, διορατικότητα και ευστροφία. Γεννήθηκε στην Αύπακτο το 1916. Στη Μονή Διονυσίου εισήλθε το 1941 και κοιμήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2006. Με έκπληξη είδα μια φορά στο παράθυρό του, στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, λίγο πιο πέρα από τη Μονή, ένα ιαπωνικό τηλεσκόπιο. «Τι το θέλεις αυτό?» τον ρώτησα. «Μα για να θαυμάζω, Γιάννη μου, τη δημιουργία», μου απάντησε. Μου το δώρισαν και ήταν, ομολογώ, ένα πολύτιμο δώρο. Η Μονή πανηγυρίζει στις 24 Ιουνίου. Η αγρυπνία γίνεται με μια πρωινή διακοπή και φτιάχνουν ωραιότατα κόλυβα που τα παρασκευάζουν εδώ στο Όρος με πολλή τέχνη και τα στολίζουν καλέσθητα στα σινιά με τη μορφή του προδρόμου, αγιογραφημένη με χρωματιστές ζάχαρες. Άλλη πανήγυρη τελείται στις 7 Ιανουαρίου. Σύναξη τιμίου προδρόμου στις 26 Ιουνίου, Οσίου Διονυσίου, στις 11 Αυγούστου του Αγίου Νύφωνος και το 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Ακαθίστου Ύμνου.

Ιστορία. Ιδρυτής της Μονής είναι ο Όσιος Διονύσιος που καταγόταν από την Κορισσό της Καστοριάς. Ο αδελφός του Θεοδόσιος ήταν ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου και κατόπιν Μητροπολίτης Τραπεζούντος. Ο Όσιος έμεινε για ένα διάστημα στη Μονή Φιλοθέου και κατόπιν μετακινήθηκε στην αντίθετη πλευρά του Άθωνα. Δημιούργησε διάφορες καλύβες και τελικά ίδρυσε την Κοινοβιακή Μονή στη θέση που είναι σήμερα, μετά από ένα όραμα, μια φωτεινή στήλη. Να εμφανίζεται στο σημείο αυτό ακριβώς, υποδεικνύοντάς του τη Θεία Βουλή για τη θέση της Νέας Μονής. Ως Μητροπολίτης Τραπεζούντος, ο Θεοδόσιος μεσολάβησε στον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Τρίτο της Τραπεζούντας, που βοήθησε αποφασιστικά στην οικοδόμηση της Μονής σε εποχή που οι πειρατικές επιδρομές προκαλούσαν μεγάλες καταστροφές στις αθωνικές μονές. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ο Όσιος Διονύσιος πήγε για δεύτερη φορά στην Τραπεζούντα για οικονομική ενίσχυση, βρήκε επιστρέφοντας τη Μονή κατεστραμμένη και τους μοναχούς να έχουν πάρει κυριολεκτικά τα βουνά για να σωθούν από τους πειρατές. Είναι χαρακτηριστικά της εκτίμησης που έτρεφε ο Αλέξιος για τον Όσιο και τη Μονή τα όσα γράφονται στο Χρυσό Βουλό του που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1375. Σε κάποιο σημείο αναφέρει: «Όθεν και προστάσει το γαλήνιον κράτος της βασιλείας μου δια του παρόντος Χρυσοβούλου αυτής και παραλαμβάνει την καθόλου οικοδομήν της ηρημένης του τιμίου προδρόμου Μονής και επισχνείται και στοιχεί ή να ανεγείρει και απαρτήσει των ναών εξοικείων αναλωμάτων αυτής και περιτυχήσει πέριξ ως εφικτών και κελία της μοναχής αποτάξει ανάλογα και την διεξαγωγήν η σφαίρη του ύδατος και μονήν ολόκληρον απεργάσεται και έχει εν εναυτήν το ταύτης μνημόσυνον και την αναφοράν ανεξάλληπτον». Δηλαδή, προσέφερε πλούσια χορηγία με αντάλλαγμα την αδιάκοπη μνημόνευση του ίδιου και της οικογένειάς του. Από αυτό ερμηνεύεται και η ονομασία της Μονής ως «Μεγάλου Κομνηνού», που ίσως να ήταν και επιθυμία του αυτοκράτορα. Το 1389, με συγκύλιο του Πατριάρχη Αντωνίου του Τέταρτου, η Μονή Διονυσίου ανακηρύχθηκε πατριαρχική και επωνομάστηκε «Του Τιμίου Προδρόμου». Τον επόμενο χρόνο ο Όσιος Διονύσιος κοιμήθηκε και τον διαδέχτηκε ο Όσιος Δομέτιος. Το 1394 η Μονή κατήχε την 19η θέση ανάμεσα σε 25 μονές. Το 1574 εξαγόρασε τα δικαιώματα της Μονής Ξηροποτάμου και ανέβηκε στην 5η θέση της Αγιορείτικης Ιεραρχίας, αποκτώντας και το δικαίωμα να διορίζει και πρωτοεπιστάτη. Μεγάλη ακμή γνώρισε η Μονή κατά τον 16ο αιώνα. Σε αυτό θα συμβάλλουν οι ευεργεσίες των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τότε προσέδωσαν στη Μονή σε μεγάλο βαθμό τη μορφή που διατήρησε έως σήμερα. Με έξοδα του Νεαγκόε Μπασαράμπ οικοδομήθηκε ο πύργος κοντά στο Καθολικό. Το επίγειο υδραγωγείο, σκεπασμένο με πλάκες, είναι πιθανώς δωρεά του Μπασαράμπ. Αυτός προσέφερε και την κάρα του Τιμίου Προδρόμου και την αόσχημη λειψανοθήκη του Αγίου Νίφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά και οι διάδοχοι του Νεαγκόε συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανακαίνιση και άλλων κτηρίων. Με χορηγία του ηγεμόνα της Μολδαβίας Πέτρου Ράρες οικοδομήθηκε η Ανατολική Πτέρυγα και το Καθολικό. Η κόρη του Πέτρου Ροξάνδρα και ο σύζυγός της Αλέξανδρος Λαπουσνεάνου χρηματοδότησε την οικοδόμηση της ανέγερσης της εξαόρροφης προς τη θάλασσα Πτέρυγας. Στεγάζονται εκεί το Ηγουμενείο, η επέκταση της τράπεζας, το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κελιά, το νοσοκομείο και το γυροκομείο. Ο Αλέξανδρος έγινε αργότερα μοναχός στη Διονυσίου με το όνομα Παχώμιος. Με συγκύλιο που εκδόθηκε το 1617 από τον Πατριάρχη Τιμόθεο τον Δεύτερο, που συνυπέγραψαν και οι Πατριάρχες Ιεροσολύμων και Αντιοχίας,
επανεβεβαιώθηκαν τα παλαιά προνόμια και μάλιστα επεκτάθηκαν. Η περίοδος των γεγονότων της Επανάστασης του 1821 υπήρξε, όπως για όλο το Άγιον Όρος, πολύ δύσκολη. Στη Μονή είχαν εγκατασταθεί κατακτητές που καταπίεζαν φρικτά τους μοναχούς. Αρκετοί υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το μοναστήρι και να περιπλανηθούν με μεγάλες ταλαιπωρίες σε διάφορα μέρη του ελλαδικού χώρου. Στη διάρκεια των περιπετειών τους πέθαναν 30 από αυτούς σε διάφορα μέρη και το 1822 στο Λευκό Πύργο φυλακισμένοι ως συνεργάτες των επαναστατών. Το 1567 ήταν κοινόβιο. Αργότερα πέρασε στην ιδιορυθμία. Έγινε πάλι κοινόβιο το 1617 για να μετατραπεί σε ιδιόρυθμο σε λίγο καιρό εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Από το 1805, με συγκύλιο του Πατριάρχη Καλίνικου του Πέμπτου, επανήλθε στο κανονικό κοινοβιακό σύστημα. Το αντιπροσωπείο της Μονής της Καριές στεγάζεται στο κελί του Αγίου Στεφάνου.

ο Αρσανάς. Τον επισκέπτη που βγαίνει από το πλοίο υποδέχεται το γραφικό κιόσκι. Το κυρίως αρσανόσπιτο βρίσκεται κάτω από το βράχο που είναι εκτισμένη η μονή, στην αριστερή όχθη του χυμάρου. Κατασκευάστηκε το 1618 με δωρεά των σεραίων αδελφών Μανουήλ και Θωμά. Με χρήματα του Παπαμακαρίου Κρητικού επισκευάστηκε το 1770. Έχει και πρόσφατα ανακαινιστεί. Το παρεκκλήσιο του Αρσανά είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο και έχει τοιχογραφίες του 17ου αιώνα που η αρμύρα της έχει πολύ ταλαιπωρήσει. Ένα αληθόστρωτο μονοπάτι φέρνει από τη θάλασσα στην είσοδο της μονής. Όχι πολύ μακριά από την είσοδο, ωραίο προσκυνητάρι θυμίζει στον προσκυνητή θαύμα του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος σταμάτησε εκεί πειρατές που απειλούσαν τη μονή. Η είσοδος και η αυλή. Η είσοδος της μονής βρίσκεται στην ανατολική της πτέρυγα και σχηματίζει θολωτή στοά. Στο θολωτό προστόο, στην εξωτερική πλευρά, υπάρχει παράσταση του γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου. Η αυλή στην οποία φέρει η θολωτή στοά είναι πολύ μικρή. Θυμίζει διάδρομο γύρω από το καθολικό, γι' αυτό και δεν έχει ούτε φιάλι ούτε ένα δέντρο, όπως άλλωστε οι μονές Γρηγορίου και Σιμωνόπετρας. Μόνο μια μικρή βρύση προσφέρει τη δροσιά της στον προσκυνητή. Στην ανατολική πτέρυγα βρίσκονται στο ισόγειο ο φούρνος, οι αποθήκες του κρασιού και στους απάνω ορόφους τα κελιά των μοναχών. Στη βόρεια πλευρά είναι ο ξενώνας. Ο πύργος. Ο χειρωματικός πύργος της Μονής είναι ο δεύτερος σε ύψος από τους αγιορείτικους πύργους, μετά από εκείνον της Μονής Καρακάλου, με ύψος από το επίπεδο της αυλής 24 μέτρα. Έχει οικοδομηθεί στα βόρεια του Καθολικού, στη θέση που υπήρχε από την εποχή του Οσίου Διονυσίου, πριν από το 1366, ένα φρούριο. Το φρούριο αυτό ήταν είδος σκοπιάς της αρχικής μονής που ήταν κτισμένη τότε ψηλότερα. Κατασκευάστηκε με έξοδα του Νεαγκόε Μπασαράμπ, όπως μαρτυρεί επιγραφή σε μαρμάρινη πλάκα στην πλευρά του που βλέπει προς την αυλή. Η επιγραφή αναφέρει: «Ανιγέρθη εκ βάθρων ούτως ο πύργος, διασυνδρομής και εξόδου του ευσεβεστάτου αυθέντου Ιωάννου Νεάγκου Βοεβόδα της Βλαχίας ενέτη 1520. Είναι τετράγωνος, τετραόροφος και συμπαγής ως το ύψος των 5 μέτρων. Επισκευάστηκε πρόσφατα για να στεγάσει τη βιβλιοθήκη της Μονής». Το Καθολικό. Το Καθολικό της Μονής Διονυσίου είναι σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός διαστάσεων 28 επί 18 μέτρα. Ο 12πλευρος κεντρικός τρούλος φτάνει σε ύψος 20 μέτρα από το δάπεδο του ναού, που είναι στρωμένο με τινιακό μάρμαρο, λευκό και μαύρο. Συνολικά έχει 5 τρούλους. Η αψίδα του ιερού και η χωρή είναι πεντάπλευροι και στη θέση της πρόθεσης και του διακονικού υπάρχουν τα οκταγωνικά στην εξωτερική όψη του στην πικαριά, που έχουν πυργοειδή μορφή και συνηθίζονται στους ναούς που οικοδομούνται αυτή την εποχή. Είναι βαμμένο κόκκινο και η στέγη του μολυβδοσκέπαστη. Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται πάνω από την είσοδο της Λυτής προς τον κυρίως ναό, κάτω από την παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου, «ανιγέρθη εκ βάθρων και ανιστορήθη ο θείος και επάνσεπτος ναός ούτος, του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, διασυνδρομής και εξόδου του ευσεβεστάτου αυθέντου Ιώ Πάσης Μολδοβλαχίας, Πέτρου Βοεβόδα, ηγουμενεύοντος κυρού Ματθαίου Ιερομονάχου ενέτη 1547». Θα συνεχίσουμε αύριο.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Νέος Μητροπολίτης Πάφου εξελέγει ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης. Παράταση επιδότησης ντίζελ για τον Ιούνιο. Σε ένα μήνα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Στα 825 εκατομμύρια ευρώ οι έως τώρα παρεμβάσεις, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών με την ομόλογό του της Φιλανδίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις». Από το Σάββατο 30 Μαΐου θα γίνει η επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλόρινας. Στο 99% η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα. Ο Ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει στρατηγική σημασίας περιοχές στο νότιο Λίβανο. Έθριος για αύριο καιρό στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος της Θεία Λειτουργίας, αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Λόγου και που έχει διδακτικό περιεχόμενο, και είμαστε στο σημείο που ξεκινάει η είσοδος του Ευαγγελίου και τα Ιερά Αναγνώσματα. Διαβάζουμε στην Φυλάδα, όπως την ονομάζουμε, το λειτουργικό δηλαδή βιβλίο από το οποίο παρακολουθούμε ιερέας, ψάλτες, τα τεκτενόμενα. Ψαλωμένου του τρίτου αντιφώνου γίνεται η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου. Λαβών ο ιερεύς το Ευαγγέλιον, δίδωση το διακόνο, και ούτως εξελθόντε σαφότεροι δια του βορείου μέρους, προπορευωμένων αυτών λαμπάδων ή και εξαπτερίγων, ποιούσι την μικράν είσοδον και στάντες εν το μέσο του ναού, κλείνωσιν αμφότεροι τα σκεφαλάς. Ο διάκονος, του Κυρίου δεηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον. Η μικρή είσοδος είναι μία πομπή που διασώζει αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη. Δεν ήταν βέβαια ένα βιβλίο όπως το ξέρουμε σήμερα. Ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμηνά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσο του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού, που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθικα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφταναν στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία. Και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του λόγου, δηλαδή στην είσοδο του λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο λόγος είναι πάντα παρόν. Ο λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και έστησε, δηλαδή, τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών». Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας, ενώ τα απολυτίκια των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα την Κυριακή όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, που είναι δοξασμένος στα έσχατα, και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη σπουδαία εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε το απόσπασμα του μάρτυρος Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Από τα 52 αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει μια παραβολή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή σας λέω μια ιστορία να καταλάβετε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη, όπως μαθαίνουμε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου, υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Διαβάζω

Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα, και εκφόνος ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι πρέπει σι πάσα δόξε τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευχή ζητάει από τον ουράνιο Πατέρα, εξ ονόματος του συναγμένου λαού, να στείλει αγγελικές δυνάμεις να συμπαρασταθούν στα τεκτενόμενα και όσα θα ακολουθήσουν. Σε λίγο θα αναπέμψουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτη Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού, κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμήσε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχέρσιν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι στήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διάκονος, μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας, στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας θύρας λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου Κύριε πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστην, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως, λέγει εκφώνος. Σοφία. Ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό. Ορθή η δεύτερη, με όμικρον γιώτα, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το όρθι, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού
όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιο. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Σώσον ημάς ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ημέν ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιων, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος του Κυρίου δεηθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον. Ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιον ύμνο ο λαός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β' χορός επίσης, ο Α' ξανά, ο Β' ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προ-Χριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκη σαν κύκλο αυτού και εκέκρακεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα: «Και τα τέσσερα ζώα εν καθένα αυτών έχων αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος». Κατά την παράδοση ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χοροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφή ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβήμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνα συν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούας, ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνος σοι ευαρεστησάντων. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος σοι ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χοροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος ή ο επιθρόνου δόξης της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήμ πάντοτε, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του Συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση. Και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας, συνδέει την επίγεια καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η Λειτουργική Φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς, ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσι εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άλφα χορού, το πέμπτον αύθις υπό του ιερού κλήρου ή τα υπό των χορών. Ακολούθως ο μεν ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός εις στάσεις τέσσαρας. Ο δε αρχιερεύς, εξερχόμενος εις τον Σολέαν, ευλογεί τον λαόν δια των δικυροτρικύρων, αναπέμπων την εξής δέηση. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήτα ο διάκονος δύναμης, ψάλλεται πιο δυνατά τώρα το Θησάγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εν το βήμα τη κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στο χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά, και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Διαβάζουμε στη λειτουργική φυλάδα. Ο αναγνώστης εκφωνεί των στίχων του προκειμένου και την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Τι είναι αυτός ο στίχος του προκειμένου? Το προκείμενο είναι δύο στίχοι από δύο ψαλμούς. Παλαιότερα αναγινώσκονταν ολόκληροι οι ψαλμοί ως εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Η σχέση των ψαλμών με το ανάγνωσμα είναι εσωτερική. Αυτό αναδεικνύει η θεολογία κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων συνδέει το Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος σοφία πρόσχομαι και ο αναγνώστης αναγινώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς, ειρήνη σύ το αναγινώσκοντι. Ο λαός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αναγινωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τα δεσποτικά εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγινώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα». Ο δε ιερεύς σφραγίζων αυτόν λέγει «Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε δώει σειρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον
και προσκυνήσας μετευλαβίας, αίρι αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων απέρχεται εις τον άμβονα, ενώ ο ιερεύς μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλεις του Ιερού Βήματος εκφωνεί «Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύματί σου». Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσκομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγυνάσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Μεθό ο ιερεύς λέει «Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο». Ο δε λαός ψάλλει αργός «Δόξαση, Κύριε δόξαση». Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη Θεία Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κηρύγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κηρύγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος, ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη,
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνο τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν και η γλώσσα εις την οποία ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή, ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικό εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και μετά 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοήν τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέστησαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της Απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της Απαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Είναι άρα το λογαϊδικό του το μέλος κανονικότατον εν τη Εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλητε ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλίας τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλεοι και αταλέπωροι νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας εισηγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τα σπερικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή».

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τον 89,5 και την εκπομπή «Το Πνεύμα Όπου Θέλει Πνεί». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του ενεξελίξη αφιερώματος του σταθμού μας, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε αρχικά για τη ρίση αυτή του Χριστού που αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιο, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο τι ισχύει για εκείνους που οριοθετούνται ως εκτός της Εκκλησίας. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο σχετικά με τη φράση αυτή, το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Πώς και πότε υπόθηκε?
1: Αυτό προέρχεται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο οποίο αναφέρεται η συνομιλία του Κυρίου με τον Νικόδημο, έναν από τους επιφανείς Φαρισαίους και άρχοντες των Ιουδαίων, ο οποίος ήρθε νύχτα να ρωτήσει κάποια θέματα τον Κύριο και κυρίως να ξεδιαλύνει μέσα του αυτή την απορία, αν αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν ή κάποιος άλλος. Και επειδή είχε επηρεαστεί από τη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τον ρωτάει πώς μπορεί να γεννηθεί κάποιος, έτσι ο Χριστός αυτό του δείχνει ότι αν αυτά τα πράγματα είναι δυνατά και η διδασκαλία είναι καινούργια και τα θαύματα επενεργούν πάνω στον άνθρωπο, τότε και ο Θεός έχει δώσει το σημάδι του ότι η ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί και έτσι να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, στην καινούργια πραγματικότητα, όπου η παρουσία του Θεού είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα. Και ο Κύριος εκεί του απαντάει, γιατί είχε τις αμφιβολίες του ο Νικόδημος, πώς μπορεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος σαν και εμένα να ξαναγεννηθεί, έτσι ώστε να ανήκει σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα, στη Βασιλεία του Θεού. Τότε του απαντάει ότι μην ανησυχίζει, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το οποίο αναγεννά τον άνθρωπο, και εδώ έχουμε έναν υπαινιγμό που δίνει ο ίδιος ο Κύριος για τους μεταγενέστερους μαθητές του, ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος μέσα από το Ίδωρ και μέσα από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Ακριβώς αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Εμείς γεννιόμαστε ως άνθρωποι και πεθαίνουμε. Όποιος γεννηθεί όμως πνευματικά, όποιος γεννηθεί διήδατος και πνεύματος, αυτός δεν πρόκειται να πεθάνει. Και αυτός θα είναι ξαναγεννημένος, αναγεννημένος, και εδώ φέρνει το παράδειγμα του ανέμου. Γιατί αν έχει μέσα του την απορία ο Νικόδημος, θα φαίνεται αυτό το καινούργιο γεγονός, αυτή η αναγέννηση, θα γίνω εγώ νέος, θα ανανεωθεί και εξωτερικά η ύπαρξή μου? Και του λέει ο Κύριος ότι ένα παράδειγμα του φέρνει από την καθημερινότητα, όπως ο άνεμος, ο αέρας φυσάει παντού και ανανεώνει, φρεσκάρει τα πάντα, χωρίς να το παίρνει κανένας είδηση, χωρίς θόρυβο, χωρίς διαφήμιση, χωρίς να πιέζει κανέναν, έτσι και αυτό το η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, η μεταμορφωτική και αναγεννητική δύναμη του Θεού, θα εισέλθει σε κάθε άνθρωπο και θα τον αναγεννήσει, και έτσι ο άνθρωπος θα είναι ένας καινούριος άνθρωπος, έτσι ώστε να είναι ένα νέο μέλος, ένα ζωντανό μέλος στη Βασιλεία του. Αυτή είναι η εικόνα από την οποία προέρχεται αυτή η φράση του Κυρίου, ότι το πνεύμα όπου θέλει πνεί, ο άνεμος δηλαδή όπου θέλει πνεί, και εφόσον ο άνεμος δεν δεσμεύεται από κανένα εξωτερικό εμπόδιο και δεν το παίρνει και κανείς είδηση, δεν φαίνεται. Ο άνεμος, ο αέρας είναι κάτι που δεν το βλέπουμε. Έτσι ακριβώς και το Πνεύμα το Άγιο αναγεννά τον άνθρωπο, του ξανακάνει ζωντανό μέλος της βασιλείας του, και έτσι μπορεί να πάρει παράδειγμα από αυτό και κάθε πιστός, ότι μέσα στην εκκλησία όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, μέσα στην εκκλησία όπου δεχτήκαμε τη χάρη του βαπτίσματος, μπορούμε να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, μπορούμε να αναγεννηθούμε, μπορεί η ζωή μας να αλλάξει, και χωρίς θόρυβο, χωρίς εξωτερικές προσπάθειες, χωρίς να μεταμορφωθεί εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά με μια εσωτερική μεταμόρφωση και αναγέννηση, καταξιωνόμαστε να είμαστε μέλη της βασιλείας του, που δεν είναι για τα έσχατα κάπου μακριά από μας, αλλά είναι για το εδώ και τώρα, όπως το βιώνουμε μέσα στην εκκλησία, το προγευόμαστε μέσα στην εκκλησία και καλούμαστε και στο μέλλον, στην προοπτική της αιωνιότητας, να το ζήσουμε μαζί με όλους τους αδελφούς μας.
0: Άρα λοιπόν κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά ο Κύριος εδώ στο Άγιο Βάπτισμα. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού.
1: Ακριβώς.
0: Αναρωτιέται όμως κανείς, κύριε καθηγητά, φθάνει μόνο το βάπτισμα? Ένας άνθρωπος βαπτίζεται, αλλά στην πορεία της ζωής του δεν διάγει έναν βίο κοντά στην εκκλησία. Φθάνει μόνο αυτό?
1: Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα που μας δίνει πάλι ο Κύριος, ότι εάν στην περίπτωση των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από πονηρά πνεύματα, εκεί μας απαντάει ο Κύριος ο ίδιος, ότι εγώ σας απελευθερώνω, και οι άνθρωποι που ήταν δέσμοι και κυριευμένοι από τα πονηρά πνεύματα μπορούν να ελευθερωθούν, γιατί εγώ τους απελευθερώνω. Όμως πρέπει και οι ίδιοι να καθαρίσουν το χώρο τον οποίο άδειασαν. Πρέπει να αποβάλουν κάθε τι αρνητικό, κάθε προκατάληψη, κάθε δυσιδαιμονία, κάθε κακία, κάθε μνησικακία, έτσι ώστε ο χώρος αυτός να είναι καθαρός και να δέχεται διαρκώς την παρουσία του Θεού δια του Πνεύματός του, έτσι ώστε να είναι ένα κατάλληλο κατάλημα για το Θεό και το Πνεύμα του ο κάθε άνθρωπος, και να μην διώχνει τον Θεό και το Πνεύμα του ακριβώς μέσα από την αμέλειά του, μέσα από αυτήν την πνευματική ακαθαρσία, μέσα από αυτήν την αδιαφορία για το γεγονός ότι γίνεται δεκτικός του Άγιου Πνεύματος, καταξιώνεται να γίνει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ναός του Άγιου Πνεύματος. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε συνέπειες που έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή, την συνέργεια του ανθρώπου, ο οποίος με τον φιλότιμό του τρόπο, με την αγωνιστικότητά του, την πνευματική, με την μετάνοιά του τη διαρκή, με την έκφραση έργων αγαθών, έργων αγάπης για τον αδελφό μέσα στην εκκλησία, μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, καταδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο δοχείο για να παραμείνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πάντοτε θέλει αυτή την συνένεση του ανθρώπου, θέλει την ταπείνωση του ανθρώπου, θέλει την αγάπη του ανθρώπου, θέλει την υπακοή του ανθρώπου, και έτσι μπορεί να παραμείνει στον άνθρωπο και να είναι η ζωή του ανθρώπου μια διαρκής συνέργεια της χάριτος και του δικού του θελήματος, της δικής του προαιρέσεως για το αγαθό.
0: Τι θα λέγατε τώρα, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε λίγο για το Άγιο Πνεύμα και σε σχέση με τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο? Τι μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα εκεί που μπορεί να μας κάνουν ακόμα πιο κατανοητά τα όσα έχετε αναφέρει μέχρι τώρα?
1: Ναι, το παράδειγμα του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου είναι ενδεικτικό για το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και εντός της Εκκλησίας, εντός δηλαδή του κύκλου, του στενού κύκλου των μαθητών, όπως ήταν ο Πέτρος, και θυμόμαστε ότι δέχτηκαν και μετά την Ανάσταση κατά το Ιάννη και πριν την Πεντηκοστή δέχτηκαν χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους έδωσε ο Κύριος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή όλοι οι μαθητές του Χριστού και ο ευρύτερος κύκλος, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, δέχτηκαν, Εβραίοι και μη Εβραίοι, Ιουδαίοι της Παλαιστίνης και Ιουδαίοι της Διασποράς, δέχτηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και στην Πεντηκοστή δεν φαίνεται τόσο αυτό που λέμε τώρα εκτός Ιουδαϊσμού, γιατί οι περισσότεροι ήταν Ιουδαίοι της Παλαιστίνης ή της Διασποράς, αλλά έχουμε περιπτώσεις στην ιστορία του πρώτου χριστιανισμού, της πρώτης εκκλησίας, που μας τις περιγράφει, μας τις αποδίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα επιπίπτει όχι μόνο στους πιστούς Ιουδαίους, στους μετανοημένους Ιουδαίους που πιστεύουν στο πρόσωπο του Χριστού, του Ιησού.

εθνικούς στην οικία του εκατοντάρχου Κορνηλίου στην Κεσάρια. Και αυτό συνέβη μετά από μια επίσκεψη και μια ομιλία του Πέτρου στην οικία του Κορνηλίου, ο οποίος τον προσκάλεσε με ένα πολύ θεαματικό μάλιστα τρόπο. Εκεί δίσταζε ο Πέτρος να επισκεφτεί, ήταν πίστος Ιουδαίος και δίσταζε να επισκεφτεί την οικία ενός εθνικού. Όμως ο Κύριος του δείχνει ένα εντυπωσιακό, αν θέλετε, όραμα και τον διδάσκει ότι μπορεί να δεχτεί ο Θεός και να δώσει τη χάρη του και το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους, και δεν πρέπει πλέον να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε καθαρούς και ακαθάρτους, σε Ιουδαίους και εθνικούς, αλλά όλοι οι άνθρωποι εν Χριστώ καλούνται να γίνουν μέτοχοι αυτής της καινούργιας βασιλείας. Και έτσι επισκέπτεται ο Κύριος στην οικία του καλοπροαίρετου αυτού εκατοντάρχου, Ρωμαίου εκατοντάρχου, και κηρύττει το κήρυγμα, το χριστιανικό που τότε έγκυτο ακριβώς τη σάρκωση, τη σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου, και οι άνθρωποι πιστεύουν όλοι. Και εκεί γίνεται κάτι συγκλονιστικό, σας το διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων: ενώ ακόμη ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, της διδασκαλίας του δηλαδή, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι, βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και τούτο γιατί τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Και τότε ο Πέτρος είπε: ποιος μπορεί να εμποδίσει να βαφτιστούν με νερό αυτοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς? Διέταξε λοιπόν να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου, και τότε τον παρεκάλεσε να μείνει μαζί του μερικές ημέρες για να τους κατηχήσει περαιτέρω. Βλέπουμε ότι λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα προτού ακόμα βαπτιστούν. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό σημάδι που δείχνει ότι αφενός μεν δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε εμείς το Άγιο Πνεύμα και να του πούμε πού να πάει, πού να μην πάει, πού να ενεργήσει και πού να μην ενεργήσει. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν καρδιές καλοπροαίρετες, καρδιές ανοιχτές, καρδιές έτοιμες να δοθούν στο Θεό, τότε ο Θεός δεν εμποδίζει τη χάρη του, στέλνει το Άγιο Πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Είναι αυτό το οποίο μας προσάγει στο Χριστό, αυτό το οποίο μας ενώνει με το Χριστό. Και αν γίνει αυτό, τότε πραγματικά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο να δεχτεί κάποιος και το Άγιο Βάπτισμα. Και αυτό το βλέπουμε ότι το επαναλαμβάνει ο Πέτρος όταν λίγο αργότερα πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα και δίνει αναφορά για όλα αυτά τα όντως για έναν Ιουδαίο τρομερά που του συνέβησαν, και τους απάντησε ότι τους περιέγραψε όλο αυτό, τους επανέλαβε όλο αυτό το περιστατικό, τους επανέλαβε αυτό το όραμα που είχε δει, είδε να κατεβαίνει τότε, αυτό δεν το είπαμε, σαν ένα μεγάλο σεντόνι που ήταν πιασμένο από τέσσερις άκρες, και το είδε να έρχεται σε αυτόν. Και όταν κοίταξε μέσα ο Παύλος, είδε όλα τα τετράποδα της γης, όλα τα θηρία, τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Και τότε του λέει μια φωνή: Πέτρο, σήκω και φάε από όλα αυτά. Και είπε ο Πέτρος, ως πιστός Ιουδαίος βέβαια, που δεν μπορούσε να φάει αυτά όλα τα ζώα που θεωρούνται ακάθαρτα από τις Ιουδαϊκές διατάξεις, είπε: Κύριε, ποτέ δεν θα το κάνω αυτό, γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα κάτι απαγορευμένο ή κάτι ακάθαρτο. Και τότε η φωνή από τον ουρανό του μίλησε για δεύτερη φορά και του είπε: αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα θεωρείς ακάθαρτα. Και αυτό το όραμα συνέβη τρεις φορές στον Απόστολο Πέτρο, και αργότερα λέει εξαφανίστηκε όλο αυτό το όραμα από τον ουρανό, και τότε ήταν που ήρθαν οι απεσταλμένοι του εκατοντάρχου Κορνηλίου και τον προσκάλεσαν να έρθει να διδάξει. Αυτό ήταν που έκανε τον Πέτρο, ξεκλείδωσε τις αμφιβολίες, τις ενστάσεις, την προκατάληψή του, και τον βοήθησε να πάει στον Κορνήλιο, γιατί είχε αυτή την εντολή, την καθοδήγηση να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι τώρα τους φοβόντουσαν και τους θεωρούσαν ότι ήταν ακάθαρτοι, γιατί δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό. Και επαναλαμβάνει εδώ στους συμπατριώτες του, στους πιστούς, τους αδελφούς του που συνάντησε στην Ιεροσόλυμα, ότι λέει: το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς να διστάσω καθόλου, και ήρθαν και αυτοί μαζί, και 6 δικοί μας αδελφοί, και πήγαμε στο σπίτι του Κορνηλίου.

0: και αυτός μας διηγήθηκε πως είχε δει έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε «Στείλε ανθρώπους στην Ιώπη και κάλεσε το Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός θα σου πει που και αν τα ακολουθήσεις, τα πράγματα που αν τα ακολουθήσεις θα σωθείς και εσύ και όλο σου το σπίτι». Βλέπουμε ότι ο Θεός ήδη έχει καλέσει τον Κορνήλιο με άγγελο, δηλαδή στέλνει στον άπιστο, στέλνει στον εθνικό ο ίδιος ο Κύριος έναν άγγελο ο οποίος καθοδηγεί τον Κορνήλιο και του λέει να αναζητήσει και να προσκαλέσει τον Πέτρο. Και τότε λέει ο Πέτρος στους χριστιανούς αδελφούς του, στους οποίους δίνει, αν θέλετε, περιγράφει τι του έχει συμβεί. «Όταν εγώ άρχισα να μιλάω, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή», αυτό που περιγράφει ο Λουκάς στο γεγονός της Πεντηκοστής. Όπως δηλαδή είχε έρθει σε εμάς τους Αποστόλους και τους άλλους πιστούς το Άγιο Πνεύμα, έτσι ήρθε και στους εθνικούς, στους ανθρώπους αυτούς που ήταν στο σπίτι του Κορνηλίου.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Και τότε θυμήθηκα, λέει ο Πέτρος, αυτά που μας έλεγε ο Κύριος. «Ο μεν Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαπτίσετε με το Άγιο Πνεύμα». Και κάνει το συμπέρασμά του ο Πέτρος και λέει «Εφόσον λοιπόν ο Θεός το δώρο που μας έδωσε σε εμάς το έδωσε και σε αυτούς, μόλις δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό για Κύριό τους», αυτή είναι η προϋπόθεση, «τότε ποιος ήμουν εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω το Θεό». Βλέπετε, αυτή είναι η προϋπόθεση. Να δεχτούμε, να είμαστε ανοιχτοί, να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, να τον κάνουμε μέρος, αν θέλετε, της ύπαρξής μας. Εφόσον, λέει, αυτοί ήταν έτοιμοι να το κάνουν αυτό, μπορώ εγώ να εμποδίσω το Άγιο Πνεύμα? Αφού το Άγιο Πνεύμα δεν εμποδίστηκε από τη δική τους προαίρεση, τότε ούτε εγώ μπορώ να αρνηθώ το βάπτισμα, να τους δώσω το βάπτισμα και έτσι να καταστούν πλήρη μέλη, δηλαδή, της κοινότητάς μας, της εκκλησίας μας. Αυτά είναι τα συγκλονιστικά που περιέγραψε ο Πέτρος τους αδελφούς του στα Ιεροσόλυμα και φαίνεται ότι σφράγισαν τη ζωή του, δηλαδή του άλλαξαν τον τρόπο που έβλεπε γενικώς τα πράγματα, που έβλεπε τους ανθρώπους, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβουμε πως ο χριστιανισμός από τα πρώτα βήματα του κατόρθωσε και ξέφυγε από τον κλειό, αν θέλετε, της προηγούμενης παράδοσης, από την τοπική αντίληψη, από το στενό ορίζοντα της Παλαιστίνης, και ανοίχθηκε προς τα έθνη, έγινε μια πίστη οικουμενική, ανοίχθηκε προς όλα τα έθνη, προς όλους τους ανθρώπους, και όλοι κατέστησαν, αν θέλετε, μέτοχοι της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, ακριβώς γιατί αυτό ήδη ο Θεός με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ διακριτικό τρόπο, σαν ένα λεπτό αεράκι που θα λέγανε και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους δίδαξε, τους άνοιξε το μυαλό ώστε να καταλάβουν ότι ο Θεός δεν κλίνεται στα δικά μας όρια, δεν περιορίζεται από τις δικές μας αντιλήψεις, από τους φόβους και τις προκαταλήψεις, αλλά δίδεται, προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους που είναι ανοιχτοί, που είναι έτοιμοι να τον δεχτούν.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας, κύριε καθηγητά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε, αν το θέλετε κι εσείς, για να πούμε περισσότερα πράγματα και για τον Απόστολο Παύλο.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το Πνεύμα όπου θέλει πνί». Ενταγμένη και αυτή η εκπομπή στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα όσα ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος καθηγητής με τα παραδείγματα και τα χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και πιο συγκεκριμένα για τον Απόστολο Πέτρο, νομίζουμε ότι δίνουν πολλές απαντήσεις, ερωτήματα που μπορεί να θέτουμε κι εμείς αρκετές φορές για τέτοια θέματα στην καθημερινότητά μας. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε καθηγητά, για να αναφερθούμε λίγο και στον Απόστολο Παύλο.
1: Το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου μας δείχνει ακριβώς ότι ο Θεός και το Πνεύμα Του ενεργεί και σε ανθρώπους που εκ πρώτης όψεως αρνούνται να αποδεχτούν την αποκάλυψή Του, την φανέρωση της εν Χριστώ αλήθειας και πραγματικότητας, και μάλιστα στα αρχικά τους βήματα μπορεί να είναι και ενάντια και πολέμη της Εκκλησίας και των χριστιανών. Και αυτό το παράδειγμα είναι του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ήταν γνωστός φαρισαίος, σπουδαγμένος στα Ιεροσόλυμα και ήταν γνωστός με το όνομα Σαύλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ φανατικός στην αρχή, πάρα πολύ προκατηλημένος έναντι των πρώτων χριστιανών, των ακολούθων του Ιησού, και μάλιστα είχε συμμετάσχει σε όλα αυτά τα κινήματα, τις προσπάθειες που έκαναν οι άνθρωποι του ναού και οι φανατικοί φαρισαίοι των Ιεροσολύμων να διώκουν τους χριστιανούς και να εξαφανίσουν το κίνημα του Ιησού. Έτσι όμως βλέπουμε ότι κάτι κρύβεται μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου, μπορεί να ενεργεί μέσα από την νεότητά του με μια, αν θέλετε, φανατική διάθεση, με μια ακρισία και μια αδιακρισία, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά τα κάνει από μια βαθιά πίστη. Δηλαδή θέλει την αλήθεια, θέλει να γνωρίσει την αλήθεια του Θεού, θέλει να γνωρίσει την αποκάλυψη του Θεού, και ο Θεός δεν την αρνείται και τον καλεί με έναν επίσης εντυπωσιακό τρόπο, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να τον ξυπνήσει μέσα από την τυφλότητά του, μέσα από τον τυφλό φανατισμό του. Και πώς το έκανε αυτό? Με μια κίνηση αρκετά ταρακουνητική. Όταν πήγαινε ο Σαύλος να συλλάβει χριστιανούς στη Δαμασκό, τότε του αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Κύριος μπροστά στο δρόμο του, και αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο τον έκανε να χάσει το φως του. Είχε προσωρινή απώλεια οράσεως. Βλέπετε, ο Θεός επιτρέπει αυτή την δοκιμασία για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και ο Σαύλος ότι στην πραγματικότητα ήταν ήδη τυφλός με αυτά που έκανε, με αυτά που ενεργούσε, και να παρακαλέσει το Θεό να μετανοήσει και να παρακαλέσει το Θεό να του δώσει το φως, και ο Θεός πράγματι του το δίνει με τη βοήθεια των χριστιανών αδελφών, του το δίνει και σωματικά και πνευματικά. Έτσι δηλαδή γνωρίζει λοιπόν όχι μόνο μέσω αποκαλύψεως τον Χριστό, αλλά και μέσα από τους μαθητές του Χριστού, μέσα από τους τότε διδασκάλους του χριστιανισμού, μαθαίνει, διδάσκεται την αυθεντική διδασκαλία του Ιησού, το Ευαγγέλιο του Ιησού, και έτσι γίνεται ένας καινούριος άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα αλλάζει φυσικά τη ζωή του, αλλάζει την κοσμοθεώρησή του, και αυτός ο πρώην στενόμυαλος Ιουδαίος φαρισαίος Σαύλος γίνεται ένας νέος άνθρωπος, γίνεται ο Παύλος, γίνεται ο Απόστολος του Χριστού, γίνεται ο Απόστολος των Εθνών, και λαμβάνει από το Θεό τη χάρη να κηρύξει το Ευαγγέλιο πλέον όχι μόνο στους αδελφούς του, αλλά κυρίως και προπαντός στους εθνικούς, στους Εβραίους της Διασποράς, γιατί από εκεί προερχόταν ο ίδιος, από την Ταρσό, αλλά και στους εθνικούς, οι οποίοι ήταν άνθρωποι καλής προαίρεσης, αναζητούσαν την αλήθεια, αναζητούσαν το Θεό στη ζωή τους, και ο Θεός δεν τους το στέρισε αυτό, έστειλε τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος θα τους βοηθούσε να ξυπνήσει μέσα τους αυτή η πίστη, αυτή η αναζήτηση, και να κάνει την αγωνία τους πράξη αποκαλυπτική, να κάνει ένα γεγονός θεοφανικό τη συνάντησή τους με το πρόσωπο του Χριστού, και να γίνουν και αυτοί ισότιμα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, όπως και όλοι οι προηγούμενοι χριστιανοί που προέρχονταν από τις τάξεις του Ιουδαϊσμού. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό, αν θέλετε, χάρισμα που έδωσε ο Θεός στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το ανέλαβε και το αξιοποίησε στο έπακρο, και δεν είναι τυχαίο ότι άλλαξε η ιστορία του χριστιανισμού, ανοίχτηκε η Εκκλησία προς όλα τα έθνη, και αν σήμερα και εμείς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αυτό το οφείλουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος άνοιξε την καρδιά του, άνοιξε τα μάτια του, δέχτηκε τη χάρη του Θεού, αποδέχτηκε την αποκάλυψη του Κυρίου, και άνοιξε το Ευαγγέλιο προς όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως, έθνος, φίλου, φιλής, χρώματος, γλώσσας, πολιτισμού κλπ.
2: Θέλουμε να έρθουμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά που επισημαίνετε τώρα, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που τιτλοφορείται «Το πνεύμα όπου θέλει πνεί», και συμπεριλαμβάνεται και αυτή στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222, και μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Πριν από λίγο, κύριε καθηγητά, αναφερόμενος στην περίπτωση και στη βιωτή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, χρησιμοποίησατε τις λέξεις άνοιγμα, τη λέξη αποκάλυψη, και αναρωτιέται κανείς, μπορεί να υπάρξει η αποκάλυψη όταν επιχειρούμε το κλείσιμο και όχι το άνοιγμα?
1: Καλά, είναι έτσι και αλλιώς, το ένα αντιβαίνει στο άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός αποκαλύπτεται μόνο όταν έχουμε ανοίξει mm-hmm. την καρδιά μας, όταν ο ορίζοντας της ψυχής μας είναι ανοιχτός, είναι δεκτικός, και τότε ο Θεός, επειδή βλέπει αυτή την καλή διάθεση, αυτή την καλή προαίρεση, αποκαλύπτει το θέλημά του, δίνει τις ενέργειές του, και μας αξιώνει να γίνουμε και εμείς συνεργοί της σωτηρίας που γίνεται με τη χάρη που ο ίδιος μας προσφέρει, και απορρέει από την όλη θυσία του και όλο το έργο που έχει κάνει για μας. Αν εμείς δεν το θέλουμε αυτό, αν εμείς αρνούμαστε, αν με κάποιο τρόπο βάζουμε άλλον Θεό στην καρδιά μας αντί για αυτόν, τότε και αυτός δεν έρχεται στο σημείο να αντιδικήσει μαζί μας, μας αφήνει να επιλέξουμε εμείς αυτόν που θέλουμε να είναι κύριος της ζωής μας. Αν θελήσουμε όμως να κάνουμε αυτόν κύριο της ζωής μας και οδηγό μας και αλήθεια μας και ζωή μας και δρόμο της ζωής μας, τότε έρχεται και πάλι με πολύ ωραίο τρόπο, διακριτικό, ήρεμο, κατοικεί στην καρδιά μας, και γίνεται ο άνθρωπος μια καινή ύπαρξη, καινούριος άνθρωπος, και όλη του η ζωή είναι καινή, και τα πάντα αποπνέουν και μαρτυρούν αυτήν την αλήθεια, την καινότητα, την αναγέννηση που φέρνει ο Θεός στην ανθρωπότητα.
2: Είναι λοιπόν δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά που μας φέρετε, των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που λειτουργούν προφανώς και ως οδοδείκτες για όλους εμάς και για τον τρόπο της βιωτής μας, αλλά και για το γεγονός ότι πολλές φορές απελπιζόμαστε από αυτό που λέμε, κύριε καθηγητά, τη σιωπή του Θεού. Έτσι το έχετε ακούσει?
1: Ναι, καλά, ο άνθρωπος πολλές φορές είναι επίμονος, ανυπόμονος και δεν είναι έτοιμος να δεχτεί τα μαθήματα του, που του δίνει ο Θεός μέσα από την φωνή ή από τη σιωπή του. Εμείς θεωρούμε ότι η σιωπή είναι ότι δεν γίνεται το δικό μας, δεν ακούμε αυτό που εμείς θέλουμε να ακούσουμε, δεν επιβεβαιώνεται η δική μας επιθυμία. Αυτό δεν είναι όμως σιωπή του Θεού, είναι η διδασκαλία, αν θέλετε η παιδαγωγία που ασκεί πάνω μας ο Θεός, ο οποίος θέλει όλα τα πράγματα να έρθουν με μία σειρά, με μία εξέλιξη, με μία αύξηση, έτσι ώστε να οικοδομείται ο άνθρωπος και να μην φτάνει απότομα σε ένα σημείο και μετά, επειδή δεν θα έχει τις βάσεις τις σωστές, δεν θα έχει επικοδομήσει σωστά πάνω σε αυτό που παρέλαβε, να καταραίει και να χάνει την πίστη του και να χάνει την ελπίδα του και να χάνει τα πάντα. Θέλει ο Θεός όλα να γίνονται με μία σωστή, αν θέλετε, ανάπτυξη όλων των δυνάμεων και με επίγνωση αυτού ακριβώς που παραλαμβάνουμε, ώστε και εμείς να οικοδομούμαστε και να μην το αφήνουμε να χαθεί και να πνιγεί από τη δική μας αμέλεια ή από τη δική μας καινοδοξία, αλλά και οι υπόλοιποι να ωφελούνται ακριβώς μέσα από τη δική μας μαρτυρία, μέσα από τη δική μας ζωή που είναι πρόσληψη και φανέρωση της χάριτος του Θεού.
2: Να έρθουμε τώρα λίγο, κύριε καθηγητά, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην κοινότητα. Πώς επενεργεί το Άγιο Πνεύμα? Ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι σχέσεις των ανθρώπων που βιώνουν το εκκλησιαστικό γεγονός μέσα στην κοινότητα?
1: Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα στην Εκκλησία και συγκροτεί όλη την Εκκλησία, όπως ακούμε και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Είναι αυτό το οποίο ενεργεί τα μυστήρια, ενεργεί την ενότητα της Εκκλησίας, είναι αυτό το οποίο δίνει την δύναμη της χάριτος, ώστε ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία να είναι καρπός της χάριτος και της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία. Και αν εμείς αξιοποιήσουμε αυτή την παρουσία, τη διακριτική παρουσία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία δια των μυστηρίων, τότε πραγματικά ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία θα μας φέρνει όλο ένα και περισσότερο πιο κοντά στο ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, διότι ακριβώς αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, αυτό μας έχει πει και ο ίδιος ο Κύριος, να μας οδηγεί διαρκώς στο πρόσωπό του, να μας ενώνει μαζί του, να μας φανερώνει την αυτό αποκαλυφθής αλήθεια, να μας διδάσκει ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο πατέρας του, γιατί έγινε άνθρωπος, γιατί έπαθε, τι σημαίνει η Ανάστασή του, τι σημαίνει η Ανάληψή του, τι σημαίνει ότι έστειλε τον άλλο παράκλητο, το πνεύμα του μέσα στον κόσμο, μέσα στην Εκκλησία, να ενεργεί και να μας ενώνει μαζί του. Όλα αυτά τα διδασκόμαστε εφόσον έχουμε αυτή την καλή προαίρεση, εφόσον είμαστε μέλη πιστά της Εκκλησίας, εφόσον αγωνιζόμαστε να ενεργούμε κάθε φορά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να αξιοποιούμε ό,τι αυτός μας χαρίζει με ταπείνωση, με απλότητα, με αγάπη, με υπακοή, με υπομονή. Όταν όλα αυτά τα ασκούμε κι εμείς, τότε και το Άγιο Πνεύμα μας δίνεται όλο ένα και πλουσιότερο και γευόμαστε αυτό που οι πρώτοι χριστιανοί το έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά, τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία αγγίζουν τον κάθε άνθρωπο, την ιδιαιτερότητά του, τα φυσικά του χαρίσματα, και γίνονται και αυτά εκφάνσεις της σωτηρίου χάριτος προς όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή μέσα από το δικό μας χάρισμα και άλλοι άνθρωποι οικοδομούνται και άλλοι άνθρωποι έρχονται εγκύτερα στη σωτηρία και άλλοι άνθρωποι παρηγορούνται, ακριβώς διότι Κάτι το οποίο δίνει ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο το κρατάμε εμείς, αλλά κάτι το οποίο μας χαρίζεται και ξαναμοιράζεται, και κάτι ταυτοχρόνως το οποίο δίνει χαρά, δίνει δύναμη, δίνει παρηγοριά σε όλους τους ανθρώπους και πρωτίστως στους αδελφούς μας. Αυτό το ότι ενεργεί μέσα στην Εκκλησία λοιπόν και συγκροτεί την Εκκλησία, πώς το πούμε, φανερώνει την αγιότητα του Θεού μέσα στην ζωή μας και ταυτόχρονα την κάνει ορατή και στους εκτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστήρια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο και είναι αυτό που μας κάνει να στεκόμαστε με δέος, με σεβασμό, με ευχαριστία, με ευγνωμοσύνη στο Θεό, διότι δεν μας στερεί τη χάρη Του, δεν μας στερεί την παρουσία Του μέσα στον κόσμο, αλλά διαρκώς την κάνει σαφή, την κάνει ορατή μέσα από τη δύναμη και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί με διακριτικό, με ταπεινό τρόπο, δεν διαφημίζει τον εαυτό Του, είναι όπως είπαμε σαν το αεράκι του Θεού, δεν κάνει συνταρακτικές ας πούμε ανατροπές, αλλά με ήρεμο, με σχεδόν υπόγειο τρόπο αλλάζει τον κόσμο, τον δροσίζει, τον τροφοδοτεί, τον ανανεώνει και τον βοηθάει, τον καθαρίζει και τον βοηθάει ακριβώς να δει το πρόσωπο του Χριστού, να αναγνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού και να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αυτή η μεγάλη δωρεά του να είμαστε μέλη του σώματός του, μέλη της Εκκλησίας του και μέτοχοι των χαρισμάτων του.
2: Κράτησα κάποιες ακόμα πολύ ενδιαφέρουσες λέξεις από τα όσα μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί με διακριτικό και ταπεινό τρόπο, μας είπατε. Προφανώς θέλουμε να συμπληρώσουμε και να ρωτήσουμε ταυτόχρονα, χωρίς να υπονομεύει ή να καταργεί το αυτεξούσιο και την ελευθερία του ανθρώπου.
1: Μα προφανώς, το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν ενεργεί εάν εμείς δεν το επιτρέψουμε, εάν εμείς δεν θέλουμε, εάν δεν αγαπάμε τον Χριστό, εάν εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε αποδέκτες της χάριτός Του, της δωρεάς Του. Δεν βιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε αυτό είναι και μαρτυρία των Αποστόλων και μαρτυρία των εμπειρία των πρώτων χριστιανών και διδασκαλία της Εκκλησίας μας, λειτουργεί αυτή η συνέργεια ελευθερίας και χάριτος, προαιρέσεως και δωρεάς του Θεού. Δεν καταπιέζει την ελευθερία, το θέλω, τη θέληση του ανθρώπου, αλλά πάντοτε αναδεικνύει ό,τι ομορφότερο, ό,τι καλύτερο έχει ο κάθε άνθρωπος, ό,τι δώρο του έχει δώσει ο Θεός, το αναδεικνύει, το αξιοποιεί, το πολλαπλασιάζει, έτσι ώστε αυτό που έχει ο κάθε άνθρωπος να γίνεται μία δωρεά και για τους υπόλοιπους πιστούς και για τους υπόλοιπους ανθρώπους.
2: Μάλιστα. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε λίγο και για αυτή την δωρεά που λαμβάνει ένας άνθρωπος και πώς μπορεί αυτή η δωρεά να μεταφερθεί μέσα στην κοινότητα, να μεταφερθεί στον άλλο άνθρωπο. Με ποιους τρόπους?
1: Πρώτον να πούμε, να διευκρινίσουμε το γιατί επιλέγεται αυτή η εικόνα της δωρεάς, του δώρου. Γιατί ακριβώς θέλει να μας υπενθυμίσει ο Θεός ότι δεν μας δίνεται σε κάποια σχέση συναλλακτική. Δηλαδή δεν κάνουμε κάτι για να μας το δώσει, δεν προσφέρουμε κάτι εμείς για να μας το ανταποδώσει. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός να κάνει κάποια συναλλαγή, κάποιο εμπόριο μαζί μας. Ο ίδιος μας χαρίζεται από αγάπη, από άπειρη αγάπη, ο ίδιος μας προσφέρεται και εμείς το λαμβάνουμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη με αγάπη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει να κάνει με συμφέρον, με ιδιοτέλεια, με αναγκαιότητα, αλλά είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικά εκφραστικό αυτής της ελευθερίας με την οποία ενεργεί ο Θεός και την ελευθερία θέλει, την οποία θέλει και αυτός από μέρους μας να δείξουμε και να ανταποδώσουμε. Και μέσα στην Εκκλησία ακριβώς αυτή την δωρεά την οποία λαμβάνουμε και εμείς την ανταποδίδουμε ως δωρεά. Δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι κάνουμε κάτι καλό, δεν πιστεύουμε ότι με αυτό θα κερδίσουμε κάποια σωτηρία ή κάποια αμοιβή, δεν απογοητευόμαστε βέβαια αν δεν μας πούνε μπράβο για ό,τι προσφέρουμε, για ό,τι θυσία, όποια θυσία κάνουμε, αλλά απέναντίον θεωρούμε ότι την δωρεά που μας δόθηκε, την δωρεά αυτή τη μοιραζόμαστε και με τους άλλους αδελφούς, με τους άλλους ανθρώπους, ακριβώς διότι δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μια ζωή δωρεάς, μια ζωή που εκφράζει αυτή τη χαρά, την έκπληξη, την μοναδικότητα της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, που φωτίζεται, ανακαινίζεται και συνεχώς χαριτώνεται μέσα από αυτήν την αίσθηση της δωρεάς, του δώρου.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 και την εκπομπή «Το Πνεύμα Όπου Θέλει Πνί». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και επειδή ένας υπότιτλος της εκπομπής μας, κύριε καθηγητά, που νομίζω ότι έχετε απαντήσει με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, παρόλα αυτά θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα που με πολύ απλό τρόπο μπορεί να βάλει οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλήθεια, τι συμβαίνει με τους εκτός της Εκκλησίας, είναι το πρώτο ερώτημα σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, και πώς οριοθετούνται εκείνοι που είναι εκτός της Εκκλησίας.
1: Όπως είδατε και από την περίπτωση και του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος είχε την εμπειρία με τον εκατόνταρχο και την οικογένειά του, όπως και από τον Απόστολο Παύλο, είναι πάντοτε πολύ σχετικό τι θα πει εντός της Εκκλησίας. Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, και στο σώμα, το σώμα του Χριστού περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα, και εν δυνάμει έσωσε όλη την ανθρωπότητα. Απλώς η κλίση που γίνεται κατηδίαν με το κήρυγμα μέσα από την Εκκλησία σημαίνει ότι πρέπει και ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει αυτή την κλίση, να κάνει προσωπικό, να οικειοποιηθεί αυτή τη σωτηρία που χαρίστηκε σε όλο, σε όλους τους ανθρώπους, να την οικειοποιηθεί, να την κάνει να καρπίσει, να την κάνει να είναι ενεργός μέσα στον κόσμο, και αυτό γίνεται με τον πιο ιδανικό, με τον πιο κατάλληλο τρόπο, όταν κανείς την καλλιεργεί αυτή τη χάρη μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την κατάλληλη διδασκαλία, μέσα από τη σωστή παιδαγωγία, μέσα από την υπακοή, μέσα από την άσκηση της αγάπης, μέσα από την διαρκή αύξηση της πίστεως, μέσα από την προσφορά και την αξιοποίηση των χαρισμάτων. Έτσι μπορούμε αυτή την πρόσκληση και αυτή τη χάρη που μας δίνει ο Θεός να την κάνουμε να καρπίσει, να αυξηθεί και να είναι και αυτή με τη σειρά της μια μαρτυρία της παρουσίας του Θεού και της ζωοποιού και σωτηρίου χάριτος της εν Χριστώ, να είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Άρα εδώ έχουμε βέβαια μια πρόκληση, γιατί είναι μια μακρά εμπειρία της Εκκλησίας ότι ξέρουμε ότι όταν είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ζούμε ως μέλη ζωντανά της Εκκλησίας, τότε γευόμαστε τη σωτηρία, και αυτή είναι η έκφραση που από την αρχαιότητα, αρχαία Εκκλησία έχουμε από τον Άγιο Κυπριανό, ότι δεν υπάρχει σωτηρία εκτός της Εκκλησίας. Αυτό είναι η ακρίβεια του πράγματος και αυτό περιγράφεται και από το, με όρους κανονικούς, αν θέλετε, εκκλησιαστικούς. Πρέπει να αξιοποιούμε αυτά που μας δίνει η Εκκλησία, να είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας για να παραμένει η σωτηρία μέσα στη ζωή μας. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ενέργεια της Θείας Χάριτος και στους ανθρώπους που είναι εντός της Εκκλησίας, και τους καλεί ο Θεός πολλές φορές με ένα εξαιρετικό τρόπο, με ένα έκτακτο τρόπο, και τους καλεί να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Και ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα και σε ανθρώπους που εμείς τους θεωρούμε ότι είναι εκτός της Εκκλησίας, να ενεργεί κατά οικονομία, κατά συγκατάβαση η χάρη του Θεού, και αν είναι άνθρωποι καλής προαίρεσης, αν είναι άνθρωποι πίστεως, αν είναι άνθρωποι δικαιοσύνης και αγάπης, να ενεργεί και ο Θεός αυτούς και να τους καλλιεργεί και να τους προετοιμάζει για αυτό που εμείς θα έπρεπε να τους ετοιμάσουμε και να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν ότι πράγματι ο Λόγος ενενθρώπισε, ο Θεός έγινε μέρος της ζωής μας, ήρθε ανάμεσά μας, ήρθε να μας καλέσει, ήρθε να ζήσει μαζί μας, ήρθε να σηκώσει τα βάρη μας, ήρθε να φάει μαζί μας, ήρθε να θεραπεύσει τις ασθένειές μας, ήρθε να δώσει ζωή στη ζωή μας, ήρθε να δώσει τέλος στον παλαιό άνθρωπο, ήρθε να μας ανακαινήσει, να μας αναγεννήσει, να μας κάνει μέλη της βασιλείας του. Εδώ είναι η πρόκληση ότι εάν εμείς αμελούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ως μέλη της Εκκλησίας, τότε δεν βοηθούμε να φανερωθεί και η δυνατότητα στους άλλους ανθρώπους που δεν γνώρισαν ακόμη τον Θεό ή τον Χριστό να γίνουν και αυτοί δεκτικοί, πλήρως δεκτικοί της χάριτος και να αναπτύξουν τα χαρίσματά τους ως έκφραση αυτής της καινής κτήσεως, αυτής της καινούργιας πραγματικότητας του καινούργιου κόσμου που έφερε ο Χριστός στον κόσμο.
0: Και προφανώς από τα όσα μας λέτε δεν εξαιρούνται και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει ποτέ για το χριστιανισμό, δεν έχουν ακούσει ποτέ το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, γιατί αυτό θυμάστε όταν οι άγγελοι δοξολόγησαν, την υποδέχτηκαν με δοξολογία την γέννηση του Χριστού. Ακούστηκε ο ύμνος «Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Οι άνθρωποι, εμείς το ακούμε ευδοκία, είναι οι άνθρωποι, τα αρχαιότερα κείμενα που έχουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι καλής προαίρεσης, είναι άνθρωποι ευδοκίας, αυτοί θα είναι άξιοι να δεχτούν αυτήν την ειρήνη, την μεταμορφωτική δηλαδή παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Εάν είμαστε ανοιχτοί σε αυτό και αν κάνουμε το χρέος μας ως μέλη της Εκκλησίας ζωντανά, όπως το έκανε ο Απόστολος Παύλος, όπως το έκαναν οι Μεγάλοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας, τότε αυτό που τώρα φαίνεται να μην έχει σχέση με τον Χριστό ή με την Εκκλησία, τότε και αυτό θα γίνει μια πραγματικότητα και θα επαληθευτεί αυτό που ήταν και η προσευχή του Κυρίου, να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μία πείμνη και να έχουν ένα ποιμένα που θα είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η πρόκληση της Εκκλησίας και η πρόκληση για τον καθένα από μας. Να μην καθόμαστε να μετράμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει το να είσαι μέσα στην Εκκλησία και ποιο είναι το χρέος μας απέναντι σε αυτούς που δεν είναι ή νομίζουμε ότι δεν είναι μέσα στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς έτσι επιλογικά να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι ακόμα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα μυστήριο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή του κόσμου. Είναι ένα μυστήριο το οποίο προϋποθέτει την σωτήρια και οικονομία την εν Χριστώ. Αν δεν είχε έρθει ο Χριστός, δεν θα είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα. Είναι αυτό το οποίο το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί στο Χριστό, είναι αυτό το οποίο μας ενώνει με το Χριστό, είναι αυτό το οποίο επικαιροποιεί διαρκώς το μήνυμά του, τη διδασκαλία του μέσα στον κόσμο, είναι αυτό το οποίο ενεργεί τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την Εκκλησία και την συγκρατεί σε ενότητα και μας βοηθάει και εμάς να είμαστε ενωμένοι μαζί της και μεταξύ μας. Είναι αυτό το οποίο διαρκώς και με διακριτικό, με ήρεμο και ησύχιο τρόπο μας οδηγεί στην φανέρωση της ζωής του Θεού ως ζωής του κόσμου. Είναι αυτό το οποίο δίνει όλη τη δύναμη στην Εκκλησία να πορεύεται, να κηρύττει, να μαρτυρεί το Χριστό μέσα στον κόσμο και μας δίνει και εμάς ταυτόχρονα και την δύναμη να κάνουμε την μετάνοιά μας, την αυτοκριτική μας και να λαμβάνουμε το βάρος των ευθυνών μας και να αξιοποιούμε τα χαρίσματα τα οποία μας δίνει ο Θεός ώστε να τα πολλαπλασιάζουμε και να τα κάνουμε ενεργητικά της παρουσίας του, της ζωπιού και σωτηριώδου παρουσίας του μέσα στον κόσμο, έτσι ώστε τα πάντα να γίνουν ένα. Να γίνουν ένα εν Χριστώ, να γίνει όλος ο κόσμος, όλη η ανθρωπότητα, μία εκκλησία, ένα σώμα, έτσι ακριβώς όπως ο Θεός, ο Χριστός, μέσα στο σώμα του περιλαμβάνει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό να το δούμε να γίνεται πράξη, να γίνεται ορατό και με αυτήν την δύναμη, με αυτήν την πραγματικότητα να πορευτούμε στην πραγματικότητα της αιώνιας παρουσίας της Βασιλείας του Θεού μέσα και στην ιστορία και πέραν της ιστορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για ακόμα μια φορά θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα και για τα όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν, νομίζουμε, σε αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή «Το Πνεύμα όπου θέλει πνί». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλη Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης ζωντανά με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Θα μακρηγορούσαμε αν θέλαμε να περιγράψουμε όλα όσα αφορούν το θέμα αυτό σε σχέση με το γέροντά μας. Η προσευχή ήταν για το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ένα απέραντο κεφάλαιο και το κύριο μέλημά του. Σε αυτήν είχε δοθεί ολόκληρος. Όλη τη ζωή του, όλη την επίδοση και τον ενθουσιασμό του, όλη τη φροντίδα και την προσπάθειά του, όλο του το είναι, τα είχε αποθέσει στην αρετή της προσευχής. Τι μπορούμε να πούμε και να περιγράψουμε από τα δυσπρόσιτα και απροσπέλαστα μυστήρια που αγνοούμε εμείς οι ταπεινοί, πτωχοί και αδύνατοι από τη φύση μας και την κατάστασή μας. Βλέπαμε εξωτερικά την πρακτική ζωή του. Παρατηρούσαμε πώς ανελαίητα φερόταν προς τον εαυτό του και ανάλογα συλλογιζόμασταν. Ποιος όμως ήταν δυνατόν να δει ή να περιγράψει τον εσωτερικό του κόσμο και τους αλαλήτους στεναγμούς του και όλα όσα ημέρα και νύχτα προσέφερε στο Θεό? Δικαιολογημένες απαιτήσεις μπορούσαν να του αποσπάσουν ανάλογες υποχωρήσεις σε σχέση με οτιδήποτε πρακτικό τον απασχολούσε. Στην τάξη όμως και τον τύπο της προσευχής ήταν αδύνατο να γίνουν υποχωρήσεις. Η ακρίβεια και η αιμονή του στο θείο έργο της προσευχής μαρτυρούσαν το ύψος και το πλάτος της φροντίδας του, και τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν πολύ φανερά. Κατά την κρίση των πατέρων μας, το σαφέστερο δείγμα της πνευματικής ζωής μιας ψυχής είναι η αδιάλειπτη προσευχή που υπάρχει ως εσωτερική μόνιμη κατάσταση και όχι ως προϊόν προσπαθίας. Και στο πνευματικό γεροντά μας βλέπαμε ότι το κύριο μέλημα και ο κύριος στόχος του ήταν η προσευχή.

σε άλλη επιστολή που περιγράφει την ιδιότητα της προσευχής, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε, αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εισέν. Συνεχείς εμπειρίες του ήταν η ειρήνη των λογισμών, η συνάντηση με άλλον αέρα, η ζωοποιός νέκρωση και η γαλήνη των μελών, η αίσθηση λεπτής άβρας, η άρρητη ευωδία, το άειλο, υπέρλευκο και άκτιστο φως». Γι' αυτό συχνά μας μιλούσε με τέτοιες εκφράσεις. Χαρακτηριστικό του ήταν επίσης η ευχέρεια να ερμηνεύει τους ποικίλους πειρασμούς σε όλο το στάδιο του πνευματικού αγώνα και ιδίως στο πρακτικό μέρος. Αυτό ήταν επισφράγηση και απόδειξη του αιωνίου κύρους της πατερικής παραδόσεως, που συνεχίζεται και παρατείνεται αδιάκοπα και απαραχάρακτα από τους πρώτους αιώνες ως τις μέρες μας.

την αξία και τον πλούτο του καρπού της προσευχής. Συχνά τόνιζε «Η ακρίβεια της εντολής αυτής και η προσπάθεια της προσευχής θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής». Ή άλλοτε «Αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Την ιδιαίτερη μέρημνα του γέροντος για την άσκηση της προσευχής μπορεί να τη διαπιστώσει ο καθένας και από τις διάφορες επιστολές του που δημοσίευσε ο αγαπητός αδελφός μας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Γράφει ο γέροντας προς ένα νεότερο: «Η νοερά προσευχή, εις εμένα, είναι όπως του καθενός η τέχνη, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της έως τότε μοναχικής του ζωής. Η άνεση με την οποία περιγράφει αυτή την παναρετή ο μακαριστός γέροντας, την αρχή της, τη λεπτομερή εξήγηση των διαφόρων σταδίων και καταστάσεων που ακολουθούν, ως και αυτή την έλαμψη και αρπαγή στην οποία οδηγεί η ίδια αυτούς που την ασκούν με ζήλο, μαρτυρεί το βαθμό της προαγωγής με τη δύναμη της χάριτος και της κατοχής των μυστηρίων και των ιδιωτήτων της προσευχής».

Το πατρικό χαρακτήρα της χαριτωμένης και αληθινής προσευχής του γέροντος επισφράγιζε και η κοινωνία του με τον πανανθρώπινο πόνο. Νιώθαμε ότι αυτό το ζούσε έντονα και σχεδόν διαρκώς. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται ήρεμα στον εαυτό του και φαινόταν ότι δεν ήταν κοντά μας. Αλλοιωνόταν η έκφρασή του και με λυπημένο ύφος αναστέναζε ελαφρά. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» ρωτούσαμε με την νεανική μας περιέργεια. «Κάποιος πάσχει, παιδιά», μας έλεγε. Η διαπίστωση γινόταν όταν μετά από λίγες ημέρες λαμβάναμε ένα γράμμα με την περιγραφή κάποιας περιπέτειας. «Πώς γίνεται, γέροντα, αυτοί που προσεύχονται περισσότερο να γίνονται κοινωνικότεροι των άλλων?» Γιατί βλέπαμε ότι αυτοί αισθάνονται τον πλησίον και κοινωνούν με αυτόν πρακτικότερα, μολονότι οι ίδιοι είναι σχεδόν κρυμμένοι και άγνωστοι. Με το δικό του λεξιλόγιο μας αποδείκνυε τότε την καθολικότητα της προσευχής, που είναι ο κυριότερος φορέας της οικουμενικότητας. Με την προσευχή

ευχή πραγματοποιείται τελειότερα η ένωση με το Θεό και έτσι τα πάντα καταλήγουν στη Χριστοένωση και Χριστοκοινωνία. Όταν μιλούσε για τα θέματα που έπασχε, ίσως να μειονεκτούσε μερικές φορές στη δυνατότητα εκφράσεως. Δεν μπορούσε να διατυπώσει πλήρως τα πνευματικά βιώματά του με τους λεπτούς φιλοσοφικούς όρους της θεολογίας. Μας πληροφορούσε όμως με λεπτομέρεια για το κάθε νόημα που περικλείεται στον πνευματικό αγώνα της εν Θεώ ζωής γενικά, αλλά και ειδικά σε ό,τι αναφέρεται στην προσευχή, με έναν επαγωγικό τρόπο που του έδινε η ελευθερία της εμπειρίας του.

Μας έλεγε, η μάχη προς τα πάθη είναι η αρχή της πορείας προς την καθαρά προσευχή. Είναι αδύνατον να προοδεύσει κάποιος την ευχή όταν ενεργούν τα πάθη. Στην αγριότητα της μάχης κατά των παθών, ενώ ο αγωνιστής πολεμάει με σωστό τρόπο και πρόθυμα, συμβαίνει κάποτε να τον υποκλέπτουν τα πάθη, είτε από απειρία για το άγνωστο είδος του πολέμου, είτε από αδυναμία. Παρόλα όμως αυτά, δεν εμποδίζεται η παρουσία της χάριτος της προσευχής. Όταν όμως ο υποσκελισμός των παθών προέρχεται από αμέλεια ή έχει κάποια καινοδοξία, τότε η παρουσία της χάριτος είναι αδύνατη. Έπειτα, ο νους, κατά το μέτρο της απαλλαγής του από τα πάθη, παίρνει διά της χάριτος θάρρος και δύναμη στον πόλεμο κατά των λογισμών και στέκεται με επιμονή στην προσευχή και γενικότερα στη θεωρία του Θεού. Πάμπολα παραδείγματα στην ιστορία των ανθρώπων μας πείθουν για τη σωτηρία από επικείμενους ολέθρους εξαιτίας της προσευχής εναρέτων ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό εκδηλώνουν οι τέλειοι εν Θεό τις δύο κύριες αρετές τους, την αγάπη και την προσευχή. Η αγάπη συνιστά την ουσία της προσωπικότητας των τελείων, ενώ η προσευχή του αποδεικνύει. Ο γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον.

Ο γέροντας μας έλεγε ότι σε όποιον προσεύχεται αληθινά αποκαλύπτεται η αίσθηση της αγάπης προς τον πλησίον. Και πιο συγκεκριμένα, όταν η χάρις ενεργήσει στην ψυχή του ευχομένου, τότε τον πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού, ώστε να μην μπορεί άλλο να αντέξει αυτό που αισθάνεται. Στη συνέχεια, στρέφεται η αγάπη αυτή προς τον κόσμο και τον άνθρωπο, τον οποίο αγαπά τόσο, ώστε να θέλει να πάρει επάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία για να απαλλαγούν οι άλλοι. Συμπάσχει σε κάθε θλίψη και δυσκολία. Θλίβεται ακόμα και για αυτά τα άλογα ζώα και κλαίει όταν σκεφτεί ότι πάσχουν. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αγάπης που τα προκαλεί και τα δραστηριοποιεί η προσευχή. Γι' αυτό και όσοι πρόκοψαν στην προσευχή δεν πάβουν να εύχονται υπέρ του κόσμου. Σε αυτούς ανήκει και η παράταση της ζωής του, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο και τολμηρό, και να ξέρετε ότι αν αυτοί εκλείψουν, τότε θα έρθει το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Θεός, ως η αυτούσια Παναγάπη, μεταδίδει και μεταφέρει μέρος από την Παναγαθότητά του στα κτίσματά του, όπως και όσο αυτός γνωρίζει. Αυτό έχει ως συνέπεια να κάνουν το ίδιο πράγμα και οι θεούμενοι δούλοι του, οι οποίοι με την προσευχή και την επίκλησή τους μεταδίδουν επίσης την αγάπη στον κόσμο. Το συμπέρασμα είναι ότι αν η αγάπη είναι το σώμα, η προσευχή είναι η ενέργεια και η δύναμή του, και αποδεικνύεται ότι με την προσευχή κατορθώνεται επιτυχέστερα η εκπλήρωση της αγάπης σε παγκόσμια κλίμακα, εκεί όπου αδυνατούν οι τόσοι άλλοι πόροι και τρόποι. Από το βιβλίο «Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής», γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, πες αυτή την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, αξίωσέ με να νεκρωθώ πραγματικά και να μην έχω καμία κοινωνία με τα μάταια πράγματα αυτού του κόσμου. Και να ξέρεις ότι σε αυτή την ευχή συμπίκνωσες όλες μαζί τις διήσεις και τις ευχές. Αγωνίσου να πραγματοποιήσεις αυτή την έκρωση μέσα σου. Διότι εάν κατά την ευχή τελειώσεις με τη βοήθεια του Θεού και το έργο της νέκρωσης, βρίσκεσαι αληθινά στην ελευθερία του Χριστού. Να εύχεσαι στο Θεό να σου δώσει φωτισμό, ώστε να αισθανθείς την επιθυμία και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος. Διότι όταν σου έλθει αυτή η αίσθηση και η επιθυμία του Πνεύματος, τότε θα απομακρυνθείς από τον αμαρτωλό κόσμο και ο αμαρτωλός κόσμος θα απομακρυνθεί από σένα. Αυτό είναι αδύνατο κάποιος να το αισθανθεί χωρίς ησυχία και άσκηση και χωρίς τη διδασκαλία που διδασκόμαστε από την ορισμένη ανάγνωση Αγίων Βιβλίων. Χωρίς αυτά, να μην ζητάς το φωτισμό του Θεού και τον πόθο του Αγίου Πνεύματος.

Όπως η χάρη του Θεού πλησιάζει το ταπεινό φρονά, έτσι στον υπερήφανο έρχονται οδυνηρές περιστάσεις. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους ταπεινόφρονες για να τους κάνει να εφραίνονται. Στους υπερήφανους όμως εναντιώνεται για να τους ταπεινώσει. Ο ταπεινός δέχεται συνεχώς το έλεος του Θεού, ενώ ο σκληρόκαρδος και ο λιγόπιστος βρίσκει στο δρόμο του συναπαντήματα φοβερά. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για όλες τις δωρεές που δέχθηκες από το Θεό μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα δοξαστείς πιο πολύ παρά οι άρχοντες αυτού του κόσμου. Να προλαβαίνεις και να χαιρετάς όλους τους ανθρώπους και να υποκλίνεσαι μπροστά τους και έτσι θα τιμηθείς πιο πολύ παρά αυτοί που προσφέρουν ως δώρο χρυσάφι καθαρό. Εξευτέλισε τον αμαρτωλό εαυτό σου και θα δεις μέσα σου τη δόξα του Θεού. Γιατί όπου βλασταίνει η ταπείνωση, εκεί αφθονεί η δόξα του Θεού. Εάν αγωνιστείς να εξευτελιστείς φανερά από τους ανθρώπους για να εξαλείψεις την υπερηφάνειά σου και τον εγωισμό σου, ο Θεός θα σε κάνει να δοξαστείς. Εάν όμως ταπεινώνεσαι μέσα στην καρδιά σου χωρίς να σε βλέπουν οι άλλοι, τότε ο Θεός φανερώνει τη δόξα του στην καρδιά σου. Όταν έχεις μεγάλα αξιώματα ή χαρίσματα, να γίνεις ευκαταφρόνητος για να μην υψηλοφρονήσεις και χάσεις τη χάρη του Θεού. Όταν πάλι βλέπεις ότι είσαι πολύ μικρός και αδύναμος πνευματικά, μην κάνεις το σπουδαίο. Να δέχεσαι με προθυμία την καταφρόνια των ανθρώπων και θα γεμίσεις από την τιμή του Θεού. Δεν βλέπεις μέσα σου τα πολλαπλά τραύματα της αμαρτίας σου και ζητάς να σε τιμήσουν. Απόφυγε τις τιμές των ανθρώπων για να σε τιμήσει ο Θεός και μην αγαπήσεις τις τιμές για να μην ετοιμαστείς. Όποιος κυνηγάει τη τιμή, αυτή φεύγει από μπροστά του, και όποιος την αποφεύγει, η τιμή θα τον κυνηγήσει και θα γίνει κήρυκας της ταπείνωσής του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν καταφρονείς τον εαυτό σου, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε, δεν είσαι χωρίς τη χάρη του Θεού. Για να μην τιμηθείς από τους ανθρώπους, θα σε φανερώσει για την ταπείνωσή σου. Εάν από αληθινή ταπείνωση κατηγορήσεις τον εαυτό σου, θα επιτρέψει ο Θεός σε όλα τα κτίσματά του να σε επενέσουν και θα ανοίξει μπροστά σου η πόρτα της δόξας του πλαστουργού σου και θα σε επενέσουν, διότι έγινε στην πραγματικότητα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού.

Ποιος έχει δει άνθρωπο που να λάμπει με τις αρετές του, αλλά να φαίνεται ευκαταφρόνητος στους ανθρώπους, που η ζωή του να είναι φωτεινή και να είναι σοφό στη γνώση, αλλά να έχει ταπεινό φρόνημα? Μακάριος είναι όποιος κατά Θεόν ταπεινώσει τον εαυτό του σε όλες τις περιστάσεις και μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτός θα δοξαστεί. Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος που ταπεινώνει τον εαυτό του και τον μικραίνει, από το Θεό δοξάζεται. Και αν κανείς υπομένει και πείνα και δίψα για την αγάπη του Θεού, όπως οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες, θα τον μεθύσει ο Θεός με τα επουράνια αγαθά του. Και όποιος δεν έχει να ντυθεί για την αγάπη του Θεού, τον ντύνει ο Θεός με τη στολή της αυθαρσίας και της δόξας. Και όποιος ζει στη φτώχεια για την αγάπη του Θεού, ο Θεός τον παρηγορεί με τον αληθινό του πλούτο. Ταπείνωσε τον εαυτό σου για την αγάπη του Θεού, όπως ο Κύριος και οι Άγιοι. Χωρίς να το καταλάβεις, θα δοξαστείς πολύ σε όλη σου τη ζωή. Να θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, για να είναι δίκαιη όλη η ζωή σου. Μη φανερώνεις τη σοφία σου, για να μην υψηλοφρονήσεις. Και μην κάνεις το σοφό, ενώ είσαι αμαθής. Και αν τον αφελεί και τον αμαθεί, η ταπείνωσή του τον υψώνει, πόση άραγε τιμής θα γίνει πρόξενος η ταπείνωση για τους μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους.

Να φεύγεις μακριά από την κενοδοξία και θα δοξαστείς. Να φοβάσαι την υπερηφάνεια και θα θεωρήσεις σπουδαίος. Η κενοδοξία δεν δόθηκε στους ανθρώπους από το Θεό, ούτε η υψηλοφροσύνη στις γυναίκες. Αν με τη θέλησή σου απαρνήθηκες, μοναχέ, όλα τα κοσμικά πράγματα, γιατί ποτένιο πράγμα σε καμιά περίπτωση να μη φιλονικήσεις. Αν συχάθηκες στην κενοδοξία, φεύγε μακριά από αυτούς που την κυνηγούν. Να αποφεύγεις αυτούς που αγαπούν τις περιουσίες και να μην ζητάς άλλα αποκτήματα. Να συναναστρέφεσαι με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις κι εσύ τους τρόπους τους. Γιατί αν το να βλέπεις τους ταπεινούς είναι ωφέλιμο, πόσο μάλλον η διδασκαλία σου. Πίεσε τον εαυτό σου όταν συναντήσεις έναν άλλον άνθρωπο να τον τιμήσεις πάνω από την αξία του. Φίλησέ του τα χέρια και τα πόδια και κράτησε τα χέρια του με πολύ τιμή και βάλε τα στα μάτια σου και πένεψέ τον και για αυτά που δεν έχει. Και όταν αποχωριστεί από σένα, πες για αυτόν ό,τι καλό και σπουδαίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιους τρόπους τον προσελκύει στο καλό και τον αναγκάζεις να ντρέπεται για τα καλά λόγια που του απίθυνες και σπέρνεις μέσα του σπέρματα αρετής. Και όσο για σένα, από μια τέτοια συνήθεια που αποκτάς με τον καιρό, τυπώνεται μέσα σου αγαθός χαρακτήρας και αποκτάς πολύ ταπείνωση και χωρίς κόπο κατορθώνεις μεγάλες αρετές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν έχει αυτός κάποια ελαττώματα, καθώς εσύ τον τιμάς, με ευχαρίστηση δέχεται εκ μέρους σου τη θεραπεία από συστολή για την τιμή που του απέδωσες.

Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, αδελφή, και να μιλήσω για την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Όμως φοβάμαι πολύ, όπως φοβάται εκείνος που πρόκειται να μιλήσει για το Θεό με τους δικούς του συλλογισμούς. Γιατί η ταπείνωση είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε και συναναστράφηκε μαζί μας με αυτήν μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Και όποιος ντυθεί την ταπεινοφροσύνη πραγματικά γίνεται όμοιος με το Λόγο του Θεού που κατέβηκε από το δικό του ύψος και σκέπασε με την ταπεινοφροσύνη τη μεγαλοσύνη, τη δόξα του, για να μην καταφλεχθεί η κτήση βλέποντας τη θεότητά του. Διότι η κτήση δεν μπορούσε να τον αντικρίσει αν δεν έπαιρνε ένα μέρος από αυτήν, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα, ώστε να επικοινωνήσει μαζί της. Ούτε μπορούσαν οι κτιστές υπάρξεις να ακούσουν τα λόγια του πρόσωπο με πρόσωπο, διότι ούτε οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του όταν λάλησε προς αυτούς μέσα από την εφέλη. Γι' αυτό είπαν στο Μωυσή: «Ας λαλήσει ο Θεός μαζί σου και εσύ πες μας τους λόγους του, και ας μη λαλήσει ο Θεός μαζί μας για να μην πεθάνουμε».

Τώρα όμως που ο Θεός έχισε τη χάρη του στον κόσμο με την παρουσία του, δεν κατέβηκε σε εμάς με σεισμό και φωτιά, ούτε με φοβερή και δυνατή φωνή, αλλά ήρθε όπως η βροχή στο κουρεμένο μαλλί του προβάτου και όπως η σταγόνα που στάζει στο χώμα απαλά, και συναναστράφηκε μαζί μας με ανθρώπινη μορφή. Σκέπασε δηλαδή, όπως σκεπάζουμε ένα θησαυρό, με την ανθρώπινη σάρκα τη δόξα του και επικοινωνούσε μαζί μας με εκείνο το σώμα που κατασκεύασε το θείο του νεύμα από τον κόλπο της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, ώστε βλέποντάς τον ως άνθρωπο να συναναστρέφεται μαζί μας, να μην ταραχθούμε από τη θεωρία του. Γι' αυτό το λόγο, όποιος φορέσει εκείνη τη στολή της ταπεινοφροσύνης, με την οποία τον είδε η κτήση μέσα στο ανθρώπινο σώμα που φόρεσε ο κτίστης, τον ίδιο το Χριστό ντύνεται. Και αντί να ντύνεται την κοσμική τιμή και την εξωτερική δόξα, στολίζεται με το εσωτερικό ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και τα λογικά κτίσματα, βλέποντας έναν οποιονδήποτε άνθρωπο να φοράει αυτό το ομοίωμα της ταπεινοφροσύνης, ακόμη και με τη σιωπή τους τον προσκυνούν, τιμώντας τον Κύριό τους που τον είδαν να τη φοράει και να συναναστρέφεται μαζί τους μέσω αυτής. Ποιο κτίσμα αλήθεια δεν ευλαβείται τη θεωρία του ταπεινόφρονα? Όμως μέχρι που αποκαλύφθηκε σε όλους η δόξα της ταπεινοφροσύνης, ήταν ευκαταφρόνητη η θεωρία της, μόλο που ήταν γεμάτη αγιότητα. Τώρα όμως ανέτειλε σαν τον ήλιο η δόξα της στα μάτια των ανθρώπων, και κάθε συνετός άνθρωπος την τιμά όπου και αν φανεί. Γι' αυτό ούτε οι εξαγνίας εχθροί της αλήθειας δεν τη θεωρούν ευκαταφρόνητη, αν και αυτός που την απέκτησε φαίνεται φτωχότερος από όλα τα κτίσματα. Ωστόσο, όποιος έμαθε την ταπείνωση τιμάται από τα λογικά κτίσματα σαν να φοράει στεφάνι και βασιλική πορφύρα.

Όποιος υποτάξει τον εαυτό του στο Θεό είναι κοντά στο να υποταγούν σε Αυτόν τα πάντα. Τον καιρό δηλαδή που κυριαρχεί η ταπείνωση στη διαγωγή σου, υποτάσσεται σε σένα τον ταπεινό, ο ψυχικός σου κόσμος, και μαζί με Αυτόν υποτάσσονται σε σένα τα πάντα, διότι γεννιέται μέσα στην καρδιά σου η ειρήνη του Θεού. Και όσο είσαι έξω από την ειρήνη του Θεού, θα καταδιώκεται συνεχώς όχι μόνο από τα πάθη σου, αλλά και από διάφορα δυσάρεστα περιστατικά. Αλήθεια, Κύριε, αν δεν ταπεινωθούμε, δεν πάβεις σύ να μας ταπεινώνεις. Η αληθινή ταπείνωση γεννιέται από τη γνώση, και η αληθινή γνώση γεννιέται από τους πειρασμούς. Τον ταπεινόφρονα κανένας μυαλωμένος άνθρωπος ποτέ δεν τον μισεί, δεν τον πληγώνει με λόγια, δεν τον καταφρονεί. Όλοι οι καλοί άνθρωποι τον αγαπούν, διότι τον αγαπά ο Κύριος του. Όλους τους αγαπάει και όλοι τον αγαπούν. Όλοι τον θέλουν, και σε κάθε τόπο όπου πλησιάζει τον βλέπουν ως άγγελο φωτός και το αποδίδουν ξεχωριστή τιμή. Και όταν μιλήσει ο σοφός και ο δάσκαλος, σιωπούν μπροστά του, διότι δίνουν το λόγο στον ταπεινόφρονα. Τα μάτια όλων προσέχουν στα λόγια του στόματός του. Κάθε άνθρωπος περιμένει τι θα πει, σαν να είναι λόγια του Θεού. Τα σύντομα και κοφτά λόγια του είναι σαν τους λόγους των σοφών, που προσέχουν ένα-ένα τα νοήματά τους. Τα λόγια του είναι γλυκά για τους σοφούς που τα ακούνε, πιο γλυκά από την κυρίθρα στο φάριγγα. Και όλοι τον λογαριάζουν ότι έχει το Θεό μέσα του, κι ας είναι αμαθής στην έκφρασή του και στη θεωρία ευκαταφρόνητος και ευτελής.

Όποιος άνθρωπος είναι από τη φύση του επίοικης και ήσυχος ή συνετός ή πράος, δεν φτάνει μόνο από αυτό στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης. Αληθινός ταπεινόφρον είναι αυτός που έχει ένα κρυφό ταλέντο που να τον κάνει να υπερηφανεύεται, αλλά δεν υπερηφανεύεται, παρασυλλογίζεται ό,τι είναι χωματένιο. Αλλά ούτε κι αυτόν που από την ενθύμηση των αμαρτημάτων συντρίβεται η καρδιά του και ταπεινοφρονεί και δεν αφήνει στο νου του να περηφανευτεί, ούτε κι αυτόν τον λέμε ταπεινόφρονα, αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, διότι ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφάνειας και δεν απέκτησε την αληθινή ταπείνωση, αλλά την προσεγγίζει απλώς με τους παραπάνω τρόπους. Αν και αυτό που κάνει είναι αξιέπαινο, όμως ακόμη θέλει ταπείνωση, γιατί δεν την έχει αποκτήσει. Αληθινός και τέλειος ταπεινόφρον είναι αυτός που δεν χρειάζεται να εφευρίσκει με το νου του διάφορους λόγους, όπως οι αμαρτίες του και η χωικότητά του, για να ταπεινοφρονεί, αλλά απέκτησε την ταπεινοφροσύνη σε υψηλό βαθμό και σαν κάτι το φυσιολογικό, χωρίς ιδιαίτερη εργασία. Σαν να δέχθηκε δηλαδή μέσα του ένα μεγάλο χάρισμα, ανώτερο από όλη την κτήση, και εν τούτης αυτός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Αγάπησε τα πενιχρά ενδύματα για να σβήσεις τους λογισμούς της υψηλοφροσύνης που αναδύονται μέσα σου, γιατί αυτός που αγαπά την πολυτέλεια και τα λαμπερά ρούχα δεν μπορεί να αποκτήσει ταπεινούς λογισμούς, διότι η καρδιά μέσα στον άνθρωπο συμμορφώνεται με τα εξωτερικά σχήματα. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Ο πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό δεν είναι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ τους σε ομόνοια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη. Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όμως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο. Έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Εκτοπίζει την κοινοδοξία η κρυφή πνευματική εργασία και διώχνει την υπερηφάνεια το να μην εξουθενώνεις κανέναν. Ιδίωμα της κοινοδοξίας είναι η υποκρισία και το ψεύδος, ενώ της υπερηφάνειας η ίηση και ο φθόνος. Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη, να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις έτσι το δίμιο λογισμό της ηδονής. Όπως λιώνει το κερί μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν οι ακάθαρτοι λογισμοί μπροστά στο φόβο του Θεού. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερίσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Αφού απέρριψες την ύλη και απαρνήθηκες το λογισμό, απαρνήσου τώρα και τους πονηρούς λογισμούς. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα. Με ποια ελπίδα θα συναντήσουμε τον Χριστό, αφού είμαστε δούλοι μέχρι τώρα στις ηδονές? Την ηδονή την εκτοπίζουν η κακοπάθεια και η λύπη, είτε θεληματική είτε προερχόμενη από τη θεία πρόνοια. Ύλη των παθών είναι η φιλαργυρία, γιατί αυξάνει τις ηδονές. Η αποτυχία της ηδονής γεννά τη λύπη. Η ηδονή είναι ζευγμένη μαζί με κάθε πάθος. Το μέτρο που έχεις στην αντιμετώπιση του σώματός σου θα χρησιμοποιήσει ο Θεός αντίστροφα στην ανταπόδοσή του. Είναι έργα θείας κρίσεως οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο.

Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή. Ιδίωμα της απάθειας είναι η αληθινή διάκριση. Εκείνος που έχει διάκριση πράττει τα πάντα με μέτρο και κανόνα. Ο Κύριος και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, και ο νους που τον ακολουθεί δεν θα μείνει ποτέ στο σκοτάδι. Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λογισμούς των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νους σου, γιατί λέει η Γραφή: θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος. Ο νους που απελευθερώθηκε από τα πάθη φαίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Και ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι, και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία, και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση.

Η άκρα απάθεια κάνει τα νόηματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Αξιοκατηγόρητη λύπη φέρνει η αποτυχία στις ειδονές. Εκείνος που καταφρόνησε τις ειδονές μένει χωρίς λύπη. Η λύπη γενικά είναι στέρηση ειδονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άθλιος είναι ο άνθρωπος που με τα έργα του προτίμησε το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό. Ίση αγάπη προς όλους έχει όποιος δε φθονεί τους ενάρετους και ελεεί τους κακούς. Εκείνος θα έπρεπε αληθινά να κυβερνά, ο οποίος εφαρμόζει στην ψυχή και στο σώμα τους νόμους της αρετής. Πνευματικός έμπορος είναι εκείνος που για χάρη των μελών των αγαθών απαρνήθηκε εξίσου και τα ευχάριστα και τα λυπηρά του κόσμου. Δυναμώνει την ψυχή η αγάπη και η εγκράτεια, και το νου η καθαρή προσευχή και η πνευματική θεωρία. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μην κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μην στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά, και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Μην εμπιστεύεσαι το λογισμό σου που κρίνει τον πλησίον, γιατί αφού ο λογισμός σου έχει συσσωρευμένη κακία, κάνει και κακές σκέψεις. Η αγαθή καρδιά έχει αγαθές έννοιες, γιατί οι λογισμοί της είναι ανάλογοι με το αγαθό αποθεμά της.

Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσουμε εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Ο νους που χρονίζει με την προσευχή κοντά στο Θεό ελευθερώνει από τα πάθη το παθητικό μέρος της ψυχής. Όταν ο Θεός έδωσε την ύπαρξη στα όντα, ένωσε συγχρόνως τα πάντα με την πρόνοιά Του. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι Κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς Του. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας Του με όλη την κτήση.

παράδοξο θαύμα γίνεται στον ουρανό και στη γη. Φάνηκε Θεός πάνω στη γη και άνθρωπος στον ουρανό, για να ενώσει τους ανθρώπους με τους αγγέλους και να χαρίσει σε όλη την κτήση τη θέωση. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Η ελευθερία από τα πάθη είναι συγχώρηση των αμαρτιών. Όποιος δεν ελευθερώθηκε με τη χάρη από τα πάθη, δεν έλαβε ακόμη τη συγχώρηση. Η λύπη γενικά είναι στέρηση δονής, είτε της θεϊκής είτε της κοσμικής. Η βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό, αλλά και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωρείται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα. Εκείνος που σέβεται το Θεό ερευνά τους λόγους του. Τους βρίσκει ο εραστής της αλήθειας. Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει.

Η ησυχία και η προσευχή είναι μέγιστα όπλα της αρετής. Αυτές οι δύο καθορίζουν το νου και τον κάνουν διορατικό. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λοιπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Από τους 5 τρόπους της συνομιλίας, διάλεξε τους 3. Στον 4ο μην πλησιάζει συχνά και από τον 5ο φύγε μακριά. Αγαπά την ησυχία εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου. Αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν, δες κοντά αυτή. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η άκρα απάθεια κάνει τα νοήματα απαθή. Η άκρα γνώση παρουσιάζει τον άνθρωπο στον υπεράγνωστο. Όταν ακούς ωφέλιμο λόγο, μη κρίνεις εκείνον που διδάσκει, για να μη στερηθείς την ωφέλιμη νουθεσία. Η πονηρή προαίρεση διανοείται κακά και τα κατορθώματα του πλησίον τα βλέπει για ελαττώματα. Η πονηρή υπόνοια σκοτίζει τη διάνοια και την κάνει να βλέπει εκείνα που είναι δίπλα στο δρόμο και όχι το δρόμο. Δίπλα σε όλες τις αρετές βρίσκονται οι κακίες και γι' αυτό οι πονηροί τις αρετές τις παραγνωρίζουν για κακίες. Η καθαρή συνείδηση ανυψώνει την ψυχή. Ο ακάθαρτος λογισμός τη φέρνει στα καταχθόνια. Αν θέλεις να ελευθερωθείς από όλα μαζί τα πάθη, οπλίσου με εγκράτεια, αγάπη και προσευχή. Με το να γίνεις δούλος, ενώ είσαι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς σου. Ο Θεός και Λόγος, αφού σαρκώθηκε, χωρίς να υποστεί μετατροπή, ενώθηκε μέσω της σάρκας του με όλη την κτήση. Με το να γίνει δούλος, ενώ είναι κύριος, φανέρωσε στην κτήση το άκρον της πρόνοιάς του. Ο αγιασμός και η θέωση αγγέλων και ανθρώπων είναι η γνώση της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος. Λόγος περί αγάπης, εγκρατείας και κατά νουν πολιτείας του Αγίου Θαλασσίου του Λιβύου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Ο ίδιος ο αίτιος των πάντων αγαπά τα πάντα από υπερβολική αγαθότητα. Πράττει τα πάντα, τελειοποιεί τα πάντα, ενώνει τα πάντα, επιστρέφει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ο δε θείος έρωτας είναι αγαθός, ανήκει στον αγαθό και αποβλέπει στο αγαθό. Διότι ο ίδιος ο έρωτας που παρήγαγε τα όντα αγαθοεργός, προϋπάρχοντας στον αγαθό με υπερβολή, δεν τον άφησε να μένει στον εαυτό του άγωνος, αλλά τον εκκίνησε σε δραστηριότητα με την υπερβολική δύναμη της γενέσεως όλων των πραγμάτων. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Να μην απελπιζόμαστε όσοι πέσαμε στην αμαρτία, αλλά να λέμε στον εαυτό μας, μήπως αυτός που πέφτει δεν σηκώνεται. Γι' αυτό υπάρχει μετάνοια. Γι' αυτό υπάρχει εξομολόγηση. Γι' αυτό υπάρχει η ιεροσύνη. Γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη αγάπη του Θεού για να μας συγχωρέσει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάθε χριστιανός ιδιαίτερα να ρωτά κατά βούληση ό,τι έχει σχέση με θέματα που αναφέρονται στην ορθότητα της πίστεως, καθώς και σε αυτά που αναφέρονται στην αλήθεια της ζωής που υπαγορεύει το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διότι με αυτά τα δύο ο άνθρωπος του Θεού ολοκληρώνεται στη σταθερότητα της πίστεως. Μέγας Βασίλειος.

Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς. Ο δρόμος λοιπόν της ζωής είναι ο εξής. Πρώτο, να αγαπάς το Θεό που σε δημιούργησε. Δεύτερο, τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Και όσα δεν θέλεις να γίνουν σε βάρος σου, να μην τα κάνεις και εσύ σε άλλον. Διδαχή των 12 Αποστόλων Α.

ένας άγιος άνθρωπος, όταν είδε κάποιον να αμαρτάνει, δάκρυσε και είπε: «Αυτός αμαρτάνει σήμερα και εγώ σίγουρα αύριο. Γι' αυτό, κι αν πραγματικά αμάρτησε κάποιος μπροστά σου, μην τον κρίνεις, αλλά να θεωρείς τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από αυτόν». Από το Γεροντικό.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς, χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνθης.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Γνώρισμα της μητέρας δεν είναι η γέννηση των παιδιών, γιατί αυτό είναι δώρο του Θεού, αλλά η σωστή ανατροφή των παιδιών, γιατί αυτό εξαρτάται από την ελεύθερη απόφασή της. Δεν κάνει λοιπόν τη γυναίκα πραγματική μητέρα η γέννηση των παιδιών, αλλά η χριστιανική ανατροφή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, «Γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ?» Και του απαντά ο γέροντας ότι «από την ώρα που έγινα μοναχός προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανεβαίνει στο στόμα μου». Από το γεροντικό.

Οι σωματικοί έρωτες, καθώς αναφέρονται σε πράγματα που περνούν, περνούν και εκείνοι, όπως τα νησιάτικα λουλούδια. Ούτε η φλόγα παραμένει όταν τελειώσουν τα ξύλα, αλλά χάνεται μαζί με αυτά που την τρέφουν. Ούτε ο πόθος υπάρχει όταν σβήσει το προσάναμα. Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος.

Είναι φοβερό πάθος για έναν άνθρωπο η υπερηφάνεια, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν εκδηλώνεται. Μην αγαπάς, αγαπητέ, την υπερηφάνεια, διότι δεν υπάρχει σε αυτήν ωφέλεια. Όλα τα πάθη, χωρίς εξαίρεση, βρίσκουν τη θεραπεία τους, αν κανείς ενδιαφερθεί γι' αυτά. Το πάθος όμως της υπερηφάνειας είναι κακό, δυσκολοθεράπευτο, διότι περιφρονεί το φάρμακο της θεραπείας και κατασκευάζει για τον εαυτό του φάρμακο που φέρνει τον ψυχικό θάνατο. Μακάρι να μην βρεθεί το πάθος αυτό ανάμεσα στους δούλους του Χριστού. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια τη σημερινή ημέρα εάν δεν τη λογαριάσουμε σαν τη τελευταία της ζωής μας. Και είναι αξιοθαύμαστο ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Η διάκριση φανερώνει στον άνθρωπο όλους τους δρόμους και δεν τον αφήνει να περιπλανάται σε δρόμο πονηρό. Είναι η πρώτη μεταξύ των αρετών. Από αυτή γεννιέται η αγάπη και από την αγάπη η ελεημοσύνη. Η διάκριση, επομένως, φυτεύει κάθε αρετή. Σαν πρώτο καρπό αποδίδει την αγαθοεργία, έπειτα την ακακία και την ύψιστη ταπείνωση, την ειρήνη και την πραότητα. Η διάκριση είναι ο νους του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν χωρέσεις το νου του ανθρώπου και την κρατήσει μέσα του για πάντα, δοκιμάζουν απέραντη γλυκύτητα οι πνευματικές του αισθήσεις. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι δάσκαλος αρετής και αληθινής πίστεως. Το δε βιβλίο όμως των ψαλμών προσφέρει, κατά κάποιο τρόπο, και την εικόνα της διαπαιδαγώγησης των ψυχών. Μέγας Αθανάσιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Δεν είναι τυχαίο πως η ασκητική προσπάθεια είχε περιγραφεί επίμονα σαν φιλοσοφία, σαν αγάπη προς τη σοφία.

Τελικά, δεν ήταν συμπτωματικό πως την οικονομαχική περίοδο συνέβη οι μοναχοί να γίνουν υπερασπιστές της τέχνης, προστατεύοντας την ελευθερία της θρησκευτικής τέχνης από την καταπίεση της πολιτείας, από τη διαφωτισμένη και κατευθυνόμενη καταπίεση και ωφελημιστική σχηματοποίηση.

Όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα με την καθαυτό ουσία του ασκητισμού. Η άσκηση δεν δεσμεύει την δημιουργικότητα, την ελευθερώνει, γιατί την υποστηρίζει σαν αυτό σκοπό.

Η άσκηση δεν συνίσταται από απαγορεύσεις. Είναι δραστηριότητα, καλλιέργεια ενός ατόμου. Είναι δυναμική. Ενέχει την παρόρμηση για το άπειρο, αιώνια έκκληση, ασταμάτητη κίνηση προς τα εμπρός.

άνθρωπος οικοδομείται με την απόλυτη αφοσίωσή του στο Θεό. Φτιάχνει τον εαυτό του μόνο με αυτή τη δημιουργική πορεία. Υπάρχει μια εγγενής αντινομία στην αληθινή άσκηση. Αρχίζει με την ταπείνωση, παινία, υπακοή. Δημιουργική ελευθερία είναι αδύνατη χωρίς την αρχική αυταπάρνηση.

Χωρίς ελευθερία, όλες οι απονεκρώσεις αποβαίνουν εις μάτιν. Εξάλλου με την ασκητική προσπάθεια και αυτή ακόμη η όψη του κόσμου αλλάζει και ανανεώνεται.

αληθινή θεωρία των πραγμάτων είναι κατορθωτή μόνο για εκείνους που δεν έχουν εγωιστικά συμφέροντα. Ο πραγματικός ασκητισμός δεν εμπνέεται από αδιαφορία, αλλά από παρόρμηση για μεταμόρφωση.

Ο κόσμος πρέπει να γυρίσει ξανά στην πρωταρχική του ωραιότητα, από την οποία έπεσε στην αμαρτία.

Η απολύτρωση συνίσταται ακριβώς στην απολύτρωση της ελευθερίας. Η αμαρτία είναι δουλεία και η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη.

Νέα και ποικίλα προβλήματα πολιτισμού έρχονται σε φως με την ασκητική διαπαιδαγώγηση, νέα ιεράρχηση αξιών και σκοπών που αποκαλύπτεται.

Ο χριστιανικός σκοπός, εν πάση περιπτώσει, υπερβαίνει την ιστορία, όπως εκείνη ξεπερνά τον πολιτισμό. Ο άνθρωπος όμως δημιουργήθηκε για να κληρονομήσει την αιωνιότητα.

υπολογισμός των εποχών και ημερομηνιών είναι άσχετος, όπως είναι αληθινά επικίνδυνος και παραπλανητικός. Το σπουδαίο είναι η επίμονη χρήση των εσχατολογικών μέτρων για την εκτίμηση όλων των πραγμάτων και γεγονότων.

Αναμφίβολα δεν υπάρχει χώρος για πολιτικά ή οικονομικά στην τελική ουράνια βασιλεία. Αλλά προφανώς υπάρχουν πολλές αξίες σε αυτή τη ζωή που δεν θα καταργηθούν στο μέλλοντα αιώνα.

πρώτη έρχεται η αγάπη. Δεν είναι τυχαίο πως ο μοναχισμός παίρνει διαρκώς τη μορφή κοινότητος. Είναι οργανισμός αμοιβαίας φροντίδος και βοήθειας.

Κάθε έργο ελέους ή ακόμα το φλόγισμα της καρδιάς, όταν κάποιος άλλος υποφέρει ή έχει ανάγκη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντο στην εσχατολογική διάσταση.

προσωπικότητα φέρει μέσα της την ιστορία. Θα έπαβα να είμαι ο εαυτός μου εάν το συγκεκριμένο μου, δηλαδή η ιστορική εμπειρία, ήταν απλώς αφηρημένο.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σταύρος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10.